κάτι θέλεις να σου πω. Μη με πιέζεις, δεν μπορώ. Ξέρεις τα πάντα,

σου βρω. Υπόπτες λέξεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω τον νόμο της σιωπής.

θα δυναμώσω την πλοκή. Φαίνεται αυτό να σ' αδικεί. Όμως

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

τόσο φευγάτο. Πρόστιχο κορμί έπιασε σπάτο. Μάτια φυλαχτά που σας κρεμάω.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
2: Σε δηλώσεις του τα ξημερώματα, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ. Οι επιθέσεις στο Ιράν θα συνεχιστούν μέχρι να πω ότι είναι αρκετά, είπε χαρακτηριστικά, ενώ επανέλαβε για άλλη μια φορά ότι η στρατιωτική ικανότητα της Τεχεράνης έχει υποβαθμιστεί. Θα γκρεμίσουμε όλους τους σταθμούς παραγωγής ενέργειάς τους, δήλωσε στο Fox News. Θα γκρεμίσουμε όλες τις γέφυρες τους μέχρι να φτάσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, ανέφερε χαρακτηριστικά. Χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε προχωρήσει σε αναδίπλωση ως προς το σχέδιο επιβολής χρέωσης 20% στα φορτία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούς, ανακοινώνοντας παράλληλα την επιβολή πλήρους ναυτικού αποκλεισμού στα πλοία που κατευθύνονται από και προς τα Ιρανικά λιμάνια. Δήλωσε ότι η χρέωση αντικαθίσταται από εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες με τα κράτη του κόλπου. Εν τω μεταξύ, σε ισχύ έχει τεθεί από τις 11 χθες βράδυ ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν, με τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις να ανακοινώνουν ότι περισσότερα από 20 πολεμικά πλοία του ναυτικού των ΗΠΑ και εκατοντάδες στρατιωτικά αεροσκάφη επιχειρούν σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή. Σε ανακοίνωσή της πριν από λίγο, η κεντρική διοίκηση ανέφερε ότι ολοκληρώθηκε το νέο κύμα επιθέσεων κατά του Ιράν, που έπληξε δεκάδες στρατιωτικούς στόχους κοντά στα στενά του Ορμούς και στο Ιράν. Όπως αναφέρουν, εκτόξευσαν πυρομαχικά ακριβίας εναντίον ιρανικών πυραυλικών και μη επανδρωμένων θέσεων, ναυτικών δυνατοτήτων και παράκτιων αμυντικών συστημάτων κατά τη διάρκεια του 7ωρου κύματος, για να υποβαθμίσουν περαιτέρω την ικανότητα του Ιράν να απειλεί την εμπορική ναυτιλία και τα πολιτικά πληρώματα. Εν τω μεταξύ, ο Ιρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε την 8η φάση της επιχείρησης με την ονομασία Σαϊκέχ, εξαπολύοντας νέο κύμα επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στην Ιορδανία. Σε ανακοίνωση του ανέφερε ότι εκρηκτικά drones έπληξαν για δεύτερη φορά περιοχές της αεροπορικής βάσης Αλ-Αζράκ στην Ιορδανία, όπου σύμφωνα με την Τεχεράνη βρίσκονται μαχητικά αεροσκάφη F-18 και μεγάλα υπόστεγα στρατιωτικού εξοπλισμού. Σιρήνες αεροπορικής επιδρομής ενεργοποιήθηκαν στο Μπαχρέιν σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών της χώρας, ενώ ο στρατός του Κουβέιτ ανέφερε ότι οι αεροπορικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ιρανικές εχθρικές επιθέσεις με μη επανδρομένα αεροσκάφη. Ανωδικά κινούνται και σήμερα οι τιμές του πετρελαίου. Η τιμή του Brent βρίσκεται στα 85,6 δολάρια το βαρέλι, ενώ η τιμή του αργού άγγιξε τα 80 δολάρια. Σήμερα στη μία μετά το μεσημέρι συνεδριάζει η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, όπου αναμένεται να εκλεγεί και ο νέος γραμματέας της μετά την παρέτηση του Διονύση Καλαματιανού. Χθες παραιτήθηκαν από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος ακόμη τρεις βουλευτές, οι οποίοι δήλωσαν ότι θα παραμείνουν ανεξάρτητοι: ο Γιώργος Γαβρίλος, ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος και ο Γιώργος Ψυχογιός. Πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ αριθμεί 20 βουλευτές, κάτι που τον κατατάσσει τέταρτη κοινοβουλευτική δύναμη πίσω από το ΚΚΕ. Προφυλακιστές κρίθηκαν μετά τη μαραθώνια απολογία τους οι δύο 42χρονοι κατηγορούμενοι για τη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Και οι δύο βαρύνονται με τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή. Ανακρίτρια και εισαγγελέας έκριναν ότι είναι ύποπτη τέλεσης νέων αδικημάτων λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των πράξεων που τους αποδίδονται. Στην απολογία τους αρνήθηκαν ότι έχουν οποιαδήποτε σχέση με τη φωνική επίθεση και φέρεται να ισχυρίστηκαν ότι ναι, μεν συμμετείχαν στην πορεία, αλλά ήταν σε άλλο σημείο και ότι δεν έχουν καμία σχέση με την ομάδα που έριξε τον εμπριστικό μηχανισμό. Μέσα στις επόμενες 10 ημέρες αναμένεται να επιστρέψει στην Ελλάδα από τη Μεγάλη Βρετανία η 46χρονη, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην ίδια υπόθεση. Χθες το απόγευμα έδωσε τη συγκατάθεσή της να εκδοθεί στη χώρα μας, ενώ μέχρι τότε θα παραμείνει υποκράτηση στη Μεγάλη Βρετανία. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί στην ανακρίτρια ο 24χρονος κατηγορουμένος, ο οποίος παραχώρησε το σπίτι το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και κρυσφύγετο πριν και μετά την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Χθες προφυλακίστηκαν μετά την απολογία του στην ανακρίτρια ο 29χρονος και οι 26χρονοι συγκατηγορούμενοι του. Κατά την απολογία τους αρνήθηκαν τις βαρύτατες πράξεις που τους αποδίδονται και αφορούν συνολικά 5 κακουργήματα και συγκεκριμένα ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τρομοκρατική οργάνωση, έκρηξη, εμπρισμό και παράβαση του νόμου περί όπλων. Εξιτήριο παίρνει σήμερα το μεσημέρι από το νοσοκομείο η Αφροδίτη Νέστορα, η οποία τραυματίστηκε κατά την εμπριστική επίθεση. Η πρωταθλήτρια Ευρώπης Ισπανία πήρε το εισιτήριο για τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, νικώντας τη Γαλλία με 2-0. Στο τελικό θα αντιμετωπίσει τον νικητή του σημερινού ημιτελικού μεταξύ της Αγγλίας και της Αργεντινής. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σχεδόν έθριος καιρός, η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη έθριος θερμό καιρός στη χώρα μας, με λίγη μόνο συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρετικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 6, στο νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 35 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 35 βαθμούς. Την Πέμπτη απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα κεντρικά και βόρεια ορεινά στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 36 με 37 βαθμούς, τα δυτικά ηπειρωτικά τοπικά έως 38. Παρασκευή και Σάββατο ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ορεινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Η βόρεια άνεμη στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει ακόμα λίγο το Σάββατο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Το μικρόφωνο στο Γιώργο Ψάλτη.

0: Έχετε καταλάβει ότι είμαστε ακόμα σε διακοπές, δεν έχουμε γυρίσει. Όταν θα γυρίσουμε, θα σας πάρω τηλέφωνο να σας ενημερώσω. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε, καλώς σας. Μου λείψατε, αλήθεια σας το λέω. Άσχετα με αυτά που λέει ο Γιαννήρης νωρίτερα, ότι Τετάρτη έφυγε, Τετάρτη ήρθε, διότι ήταν το γκρουπ, ρε παιδί μου, ήταν η εκδρομή, καταλάβατε τώρα. Λοιπόν, πολύ ωραία η Καρπαθός, δεν ξέρω αν έχετε πάει. Πάρα πολύ ωραία. Λίγο ένα θεματάκι με τους δρόμους στο βόρειο κομμάτι, αλλά η αλήθεια είναι ότι υπέροχα νερά, καταπληκτικές παραλίες, ωραίος κόσμος, γεμάτο Ιταλούς, κυρίες και κύριοι, δηλαδή εκεί ξεχνάς να μιλάς ελληνικά, και Ισραηλινούς, παρακαλώ πάρα πολύ. Αυτό είναι το ενδιαφέρον για μένα. Από εκεί πέρα η μεγάλη πλάκα ήταν στο αεροδρόμιο, πήγα και ήρθα αεροπορικός, διότι εμείς είμαστε και ηλιοκειωμένοι, δεν έχουμε για πολλά πολλά με τα βαπόρια. Λοιπόν, ο άνθρωπος ο οποίος σε πάει, αυτό ήταν και έκπληξη, με το λεωφορείο από το χώρο που βγαίνεις, ρε παιδί μου, από το αεροδρόμιο, μικρό αεροδρόμιο. Λοιπόν, το οποίο όμως είχε duty free shop και λοιπά, κανονικά εντυπωσιακό. Λοιπόν, δεν έχει σημασία. Ο άνθρωπος λοιπόν ο ίδιος ήταν αυτός που πήγαινε τις βαλίτσες. Πάει τις βαλίτσες, γυρίζει με το άλλο, αφήνει μπροστά το μηχανάκι που είχε τις βαλίτσες, παίρνει το λεωφορείο, πάει 50 βήματα. Τόσο ήταν η απόσταση. 50 βήματα ακριβώς από το αεροσκάφος. Κατά τα άλλα, πολύ αέρα, παιδιά. Πω, έπαιρνε και φεύγες. Κανονικά, ο αέρας έπαιρνε και φεύγες. Είχε όμως αρκετό κόσμο, αυτό είναι το ενδιαφέρον, και μάλιστα μου λέγανε εκεί, γιατί εμείς οι τρελοί δημοσιογράφοι αυτά ρωτάμε, έχει απλωθεί η τουριστική περίοδος στην Κάρπαθο, αλλά δεν είναι τα πορτοφόλια που περιμένανε. Μάλιστα στην περίφημη Όλυμπο, το βόρειο χωριό που είναι και λίγο απομονωμένο, η αλήθεια είναι ότι και ο δρόμος ήταν λίγο περίεργος για να φτάσεις εκεί, αυτό μας λέγανε, ότι έχει κόσμο, όμως δεν έχουν πορτοφόλια οι άνθρωποι αυτοί. Και στο ερώτημα, εντάξει, δεν πειράζει, έχει περισσότερο κόσμο, κάτι αφήνουν, τότε άνοιγε η άλλη συζήτηση του ότι δεν φτάνουν ούτε υποδομές, δεν έχει νερό, άρα αφαλατώσεις, συν το γεγονός ότι πλέον το χειμώνα ερημώνει όλο το κομμάτι το βόρειο. Εκεί επίσης άλλο εντυπωσιακό, δεν το ήξερα, ήταν, λέει, ότι υπάρχει μια γυναίκα, μια ηλικιωμένη γυναίκα, ηλικιωμένη τώρα, εντάξει, μια ηλικία τέλος πάντων, η οποία είναι σε ένα σημείο απομονωμένη, μόνη της, παρακαλώ πάρα πολύ, με το σκύλο της. Είναι μια ερημίτισσα και πηγαίνει, λέει, μια φορά την εβδομάδα ο στρατός και της πάει τρόφιμα. Στη μέση του πουθενά θα το κάνατε, αλήθεια. Δεν έχει ούτε ρεύμα, ούτε νερό, ούτε τίποτα, καταλαβαίνετε τώρα, έτσι. Είναι απομονωμένη, απομονωμένη. Εντυπωσιακό, εντυπωσιακό. Αλλά πολύ αέρα. Και η Κάσος όμορφη, γιατί κάναμε και ένα ντου που λέμε τέλος πάντων κάποιες ώρες. Και η Κάσος όμορφη, όχι κάτι το ιδιαίτερο, αλλά αξίζει. Και το free είναι το φρύδι, η πρωτεύουσα τέλος πάντων. Αξίζει η ελληνική περιφέρεια, αξίζουν τα ελληνικά νησιά, και νομίζω ότι και γεμίζει μπαταρίες όσο και όταν πρέπει, για να επιστρέψει μετά στα της πραγματικότητας και της καθημερινότητας, η οποία κάθε άλλο παρά ευχάριστη είναι, διότι φύγαμε τέλος πάντων με το περίφημο MOU που είχαν υπογράψει στις αρχές Ιουνίου, Αμερική και Ιράν, και ξαναγυρίσαμε με πόλεμο. Τα χτυπήματα τα ακούσατε νωρίτερα, και των Αμερικανών και τις τοποθετήσεις που είναι λίγο ίξης αφίξης της Ουάσιγκτον, και για το 20% και για τον μπλόκο των λιμανιών, και ότι τα στενά του Ορμούζ είναι ανοιχτά, και ότι όχι, δεν είναι ανοιχτά, είναι κλειστά, και ότι χτυπάγανε και χτυπάνε από την πλευρά τους και οι Ιρανοί σε διάφορες εγκαταστάσεις χωρών πέριξ του κόλπου. Η αλήθεια πάντως είναι ότι αν κοιτάξει κανείς σε πραγματικό χρόνο τα πλοία τα οποία είναι ενεργοποιημένα εκεί στο στενό του Ορμούζ, έχει κίνηση, παιδιά. Έχει κίνηση, θα μου πεις, έχει το ίδιο κίνηση που είχε και πριν, τι να σας πω, δεν ξέρω. Πάντως έχει ένα, ας πούμε, αμερικανικό εκεί πλοίο, το οποίο βρίσκεται ακριβώς στη μέση των στενών του Ορμούζ, και αυτό είναι χαρακτηριστικό, και είδα και κανένα δυο πλοία τα οποία πρέπει να έχουν ελληνική ιδιοκτησία, με την έννοια δηλαδή της ονοματοδοσίας. Το ένα από τα δύο, κάτσε να δείτε πώς λέγεται, πούντο το ελληνικό, το οποίο το βρήκα. Δεν έχει βέβαια ελληνική σημαία, αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία. Θα σας το πω σε λίγο, γιατί το χάσα τώρα. Λοιπόν, όπως και να έχει, ξαναλέω, η κίνηση στα στενά του Ορμούς προφανώς μικρότερη, και από την άλλη πλευρά οι τιμές τραβάν την ανηφόρα. 85 και 8 το Brent. Θεωρητικά εμείς, λέει, από χθες, σύμφωνα με αυτά που είπε ο αρμόδιος αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, έχουν περάσει οι μειώσεις των διελιστηρίων και στην 95 τη βενζίνη και στο πετρέλαιο κίνησης, αλλά πολύ φοβάμαι είναι στα αγώνα στον ωκεανό, διότι με τις τιμές πλέον τώρα 85 και 8 του Brent δεν πολύ φαίνονται. Αλλά θα τα πούμε αυτά και αργότερα, γιατί καλέσαμε να συζητήσουμε για το ζήτημα αυτό και τον κύριο Ασμάτογλου. Υπάρχει μια ανησυχία γενικότερα στην Ευρώπη πάλι αναφορικά με το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στη Μέση Ανατολή και τα χτυπήματα τα οποία υπάρχουν όχι μόνο στην περιοχή αλλά και με τους Χούθη, από ό,τι κατάλαβα στην ενημέρωση των τελευταίων ωρών που είχα. Μάλιστα, ένα από τα πλοία αυτά βούλιαξε εκεί κοντά στην Ιεμένη, σε ένα σημείο που είναι, θα έλεγε κανείς, αρκετά δύσκολο και μπορούν πολύ εύκολα να υπάρχουν χτυπήματα. Οι τιμές, για να δω και τις υπόλοιπες τιμές, το φυσικό αέριο έχει εκτοξευθεί εντωμεταξύ και είναι, για να δω που είναι το φυσικό αέριο, να το είναι στα 54 και 64, εκεί που έχει 40-42. Μιλάμε για ευρώ τη μεγαβατόρα. Θα μου πείτε, δεν κεγόμαστε ψάλτη για να ζεσταθούμε. Ναι, παιδιά, δεν κεγόμαστε, αλλά οι αποθήκες, λέει, οι ευρωπαϊκές δεν είναι στα καλύτερά τους εν όψη και του χειμώνα. Και τα συμβόλαια, ή μάλλον οι κινήσεις, γίνονται τώρα. Τώρα που δεν υπάρχει πολύ μεγάλη ανάγκη όσον αφορά τον απλό κόσμο, αλλά βεβαίως υπάρχουν οι ανάγκες των επιχειρήσεων. Κατά τα άλλα, νομίζω ότι καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά ότι το κλίμα το πολιτικό στη χώρα μας ζεσταίνεται πάρα πολύ. Παρακολούθησα και μια δήλωση που έκανε ο πρόεδρος της Βουλής, ο κ. Νικήτας Κακλαμάνης, που ούτε λίγο ούτε πολύ είπε ότι μπορεί και να πάμε σε εκλογές. Ας πούμε ότι κλείνει το ζήτημα της συνταγματικής αναθεώρησης με τη δεύτερη ψηφοφορία τέλος Αυγούστου. Και όπως είπε χαρακτηριστικά ο ίδιος, θα μπορούσε να γίνει υπό νορμάλ συνθήκες πιο πίσω. Όμως γίνεται νωρίτερα, άρα αυτό ουσιαστικά τι κάνει, ενδεχομένως να ανοίγει την διαδικασία της προώρης. Μα, της προσφυγής στις κάλπες, αφήστε τα της προώρης. Σήμερα ο Πρωθυπουργός πάει στη Βόρεια Εύβοια, όπου εκεί θα γίνουν και τα εγκαίνια κάποιων έργων τα οποία έχουν δρομολογηθεί. Βλέπω ότι θα παραδοθεί, λέει, ο νέος δρόμος Ροβιές Ηλία, ένα έργο, λέει, υποδομής για τη Βόρεια Εύβοια. 23 Ιουλίου παραδίδεται ολοκληρωμένος ο Ε65 στα Γρεβενά. Διάβαζα την Κυριακή, θα μου πεις, τις διακοπές διάβαζα σε εφημερίδες, ψάλτη. Είπαμε, είμαστε άρρωστοι, τι να κάνουμε τώρα, δεν αλλάζει αυτό. Διάβαζα λοιπόν τον κύριο Λιάλιο, τον συνάδελφό μου στην Καθημερινή, ένα έργο, λέει, το οποίο πρέπει να τελειώσει το 11. Ο Ε65 τελειώνει τώρα που είναι 26, 15 χρόνια μετά. Θα πεις και τι έγινε. Αυτό είναι ο καημός σου. Βέβαια, το αρχικό κόστος, λέει, του έργου είχε προϋπολογιστεί 500 εκατομμύρια και φτάσαμε σε κάποια δισεκατομμύρια. Σε καλό δρόμο. Και να ξέρετε, τέλος πάντων, μη γύρω κακός πρωί-πρωί, δεν θέλω. Αλλά επίσης, το γεγονός ότι τέλη του μήνα έχουμε και την επέκταση του μετρό της Θεσσαλονίκης στην Καλαμαριά. Και επίσης, λέει, θα παραδοθούν και τα πρώτα 10 χιλιόμετρα του περίφημου ΒΟΑΚ κάτω στην Κρήτη. Μια άλλη πονεμένη ιστορία, καταλαβαίνετε τώρα. Χρόνια πολλά στο Βλαδίμηρο. Με έχετε ζαλίσει πρωί-πρωί με τον Βλαδίμηρο. Έχετε τόσους πολλούς Βλαδίμηρους που γιορτάζουν σήμερα. Λοιπόν, Τετάρτη σήμερα, λοιπόν, μέσα του μήνα, όπου θα πάμε παρέα, παιδιά, σχεδόν σερή μέχρι την δεύτερη μέρα του Αυγούστου. Θα βαρεθείτε να ακούτε ψάλτη. Πω. Μπορώ αυτό εγώ να σας πω. Κυρίκου και Ιουλίτης Βλαδιμίρου. Α, ήταν εις Απόστολος και Φωτιστής των Ρώσων ο Βλαδιμίρος. Και έβρεση, λέει, Κάρας Ματρώνης της Χιοπολίτιδος. Χρόνια πολλά και καλά που γιορτάζετε, όσοι γιορτάζετε σήμερα. Ο κύριος Κυριακίδης, ο ηθοποιός, δε Βλαδιμίρος. Σωστά, καλά θυμάμαι. Έχουμε κανέναν Βλαδίμηρο νεαρέ? Δεν έχουμε, δύσκολο όνομα, ε.
1: Ξέρω.
0: Έναν ξέρεις, και εγώ έναν ξέρω, δεν ξέρω άλλο. Λοιπόν, 6 και 4 Ανατολή, πάει το χάσαμε το πρωί, το ξέρετε, πατριώτες, έτσι. Εκεί που ήταν 6 και 5 το χάσαμε το 10 λεπτάκι και Δύση Ηλίου 12 λεπτά πριν από τις 9 το βράδυ, μάλιστα. Τι, έρχονται ψηλές θερμοκρασίες, λέει. Πρωί-πρωί μου στέλνετε μηνύματα, ζεσταθήκατε. Α, ζεσταθήκατε. Λοιπόν, χθες βλέπω στο Ελαφωνίσι στα Χανιά 36 και 8 και στην Κάτω Αχαΐα 36 και 8. Αυτή ήταν η ψηλότερη θερμοκρασία για την χθεσινή ημέρα. Πρωί-πρωί πάλι φεύγει ο κόσμος εκεί πέρα. Πώς μου τη δίνει αυτό που βλέπω τώρα. Είναι ένας συνάδελφος εκεί πέρα, το ορίσανε, του λένε να την πήγαινε στο λιμάνι και πάρε κιού από τον κόσμο. Και εκεί που φεύγουν οι άλλοι, κάτι ενθουσιασμένοι, με κάτι χαμόγελα μέχρι τα αυτιά, τσα και το ματσούκι στη μούρη, πού πάτε? Όπου θέλουμε πάμε, ρε παιδί μου. Ας σου πούμε και πού πάμε. Η άλλη τι του δείχνει, το διαβατήριο, το εισιτήριο, τι του δείχνει, πού πάει? Ένας πάλι. Λοιπόν, δεν θα φεύγει ο κόσμος. Τετάρτη, φεύγει. Τι να κάνει, καθίσει, δεν κάθεται. Μάλιστα. Λοιπόν, στο ΣΥΡΙΖΑ τι γίνεται, ρε παιδιά? Σκεφτόμουν να σας πω την αλήθεια. Τώρα, κοιτάξτε να δείτε τώρα ποιες είναι οι δύο όψεις ενός περίεργου νομίσματος. Η μία είναι οι αποχωρήσεις και οι ανεξαρτητοποιήσεις βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Ουσιαστικά ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αποδομηθεί και, πώς να το πω, ρε παιδί μου, ευγενικά, σχεδόν διαλύεται. Οι δημοσκοπήσεις τον δείχνουν ουσιαστικά ανύπαρκτο, δηλαδή 0,5%, 0,8, 0,9. Φεύγουν λοιπόν οι βουλευτές, ανεξαρτητοποιούνται. Θυμίζω ότι πιο πολλοί αφήνουν να εννοηθεί, πέρα από τα γνωστά και μη εξαιρεταία κλπ. Θέλουν να πάνε στο κόμμα του Τσίπρα, την περίφημη Ελλάς. Μάλιστα. Ο Τσίπρας όμως έχει πει ότι όσοι είναι να έρθείτε, θα παραιτηθείτε τελείως. Να μην έχετε καμία, πώς το λένε, ιδιότητα βουλευτική, ας πούμε. Προς το παρόν όμως, αυτοί που ανεξαρτητοποιήθηκαν χθες, οι τρεις, παραμένουν βουλευτές, αλλά ανεξάρτητοι βουλευτές. Σωστά. Από την άλλη μεριά, δηλαδή τώρα την άλλη πλευρά του νομίσματος, υπάρχει μια κόντρα μεταξύ της κυρίας Δούρου και του κυρίου Πολάκη, οι οποίοι επιθυμούν να αναλάβουν την ηγεσία του κόμματος. Θα πει κάποιος, ποιο κόμματος, ρε ψάλτη? Άκουγα τον κύριο Πολάκη που έλεγε ότι είμαι ο μοναδικός ο οποίος μπορώ να πάρω ένα καλό εκλογικό αποτέλεσμα για την επόμενη μέρα, όταν και εφόσον γίνουν οι εκλογές. Είπε πράγματα εναντίον του κύριου Φάμελου, απάντησε ο κύριος Φάμελος, ο οποίος, όπως ξέρουμε όλοι, παραιτήθηκε. Γενικά υπάρχει αυτή η κατάσταση, η οποία είναι και απογοητευτική, νομίζω, και για τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ, που τώρα πλέον προφανώς δεν βρίσκονται εκεί, βρίσκονται κάπου αλλού, με αφορμή και την κατάσταση και την προοπτική του νέου κόμματος και του Αλέξη Τσίπρα. Όπως και να έχει όμως, βρισκόμαστε, και το λέω συνέχεια, σε μια διαδικασία ιστορικών ημερών για κάποια κόμματα. Και γιατί κάποια ουσιαστικά δεν υπάρχουν ή η προοπτική τους είναι να μην υπάρχουν, και άλλα τα οποία έρχονται στη ζωή μας. Και θα δούμε και την πορεία τους και την προοπτική τους και την συμμετοχή τους και οτιδήποτε άλλο, βεβαίως, ο λαός θα αποφασίσει τι θα γίνει. Κλείνοντας το πρώτο κομμάτι της εκπομπής, διαβάζω σήμερα διάφορα ενδιαφέροντα πράγματα, όπως, ας πούμε, αλλάζουν τα όρια ηλικίας ή υπάρχει η σκέψη για να αλλάξουν τα όρια ηλικίας για την συνταξιοδότηση. Το βλέπω σήμερα πρώτο θέμα στην εφημερίδα Τα Νέα. Η προοπτική, θα μου πεις, γιατί προέκυψε ανακοίνωση, ψάλτη? Όχι, δεν προέκυψε καμία ανακοίνωση, αλλά φαίνεται λοιπόν ότι μια σειρά πραγμάτων τα οποία τρέχουν ενδεχομένως ανοίγουν και ένα ζήτημα για το συνταξιοδοτικό. Θα μου πεις ποια είναι αυτά? Πρώτο, το γεγονός ότι η χώρα γερνάει και μεγαλώνει ο μέσος όρος ηλικίας. Ένα. Δεύτερον, και πολύ σημαντικό κατά την άποψή μου, η μεγάλη κουβέντα που γίνεται τώρα για τα επαγγελματικά ταμεία. Θα μου πεις γιατί? Διότι φαίνεται ότι τα επαγγελματικά ταμεία, τα οποία υπάρχουν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και τώρα σταδιακά υπήρχαν, αλλά δεν ήταν, εντάξει, ήταν λίγο σε ατονία, θα λέγει κανείς, ενεργοποιούνται για να μπορέσουν να βοηθήσουν το συνταξιοδοτικό σύστημα, να δίνει δηλαδή κάτι παραπάνω για τους νέους εργαζόμενους που μπαίνουν ή έχουν μπει εδώ και κάποια λίγα χρόνια στον επαγγελματικό βίο. Και Από την άλλη μεριά, κρατήστε ότι τα χρήματα τα οποία δίνονται από τον κρατικό προϋπολογισμό, γιατί δεν φτάνουν μόνο τα χρήματα τα οποία υπάρχουν από τις εισφορές εργοδοτών και εργαζομένων, τα χρήματα λοιπόν τα οποία δίνονται πρέπει λόγω της κατάστασης γενικότερα της οικονομίας, λόγω της κρίσης που περάσαμε, να είναι συγκεκριμένα και να μην αυξηθούν πολύ για ευνόητους λόγους. Άρα ανοίγει ένα ζήτημα. Και το άλλο θέμα που βλέπω και παίζει σήμερα στον τύπο είναι, λέει, τα προβλήματα τα οποία καταγράφονται σε περιοχές, σε δρόμους της Κυψέλης, λόγω, λέει, των εργασιών του Μετροπόντικα για την κατασκευή της νέας γραμμής, η οποία είναι σε εξέλιξη. Φαίνεται λοιπόν ότι υπάρχουν προβλήματα σε κάποιες οικοδομές, έχουν καταγραφεί ζητήματα, καθυζήσεις, ρογμές, με αποτέλεσμα να χρειάζεται ενίσχυση σε κάποια τμήματα του δρομολογίου του Μετροπόντικα για να μην έχουμε προβλήματα. Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό. Θυμάμαι και παλιότερα όταν κατασκευαζόταν το μετρό της Αθήνας, οι γραμμές 2 και 3, σε διάφορες περιοχές είχαμε προβληματάκια, μικρά και μεγάλα. Τα θυμάμαι σαν τώρα, να σας πω την αλήθεια. Θυμάστε το περίπτερο που έπεσε εκεί στην Πανεπιστημίου? Το θυμάστε? Πέφτει. Έπεσε το περίπτερο. Θέλω να πω δηλαδή ότι προφανώς όταν κατασκευάζονται υποδομές κάτω από κατοικημένες περιοχές, προφανώς σε κάποια τμήματα μπορεί να υπάρξουν προβλήματα. Νομίζω ότι, επειδή έκανα μια κουβέντα χθες, υπάρχουν οι τρόποι για να προστατεύσουν προφανώς τις κατοικίες και τους ανθρώπους, αλλά και τις υποδομές πάνω από την γραμμή που χτίζεται, για να προστατευθούν. Το καταλαβαίνετε όλοι, νομίζω, πάρα πολύ καλά, γιατί δεν είναι μόνο ένα ελληνικό φαινόμενο που μπορεί να καταγραφεί για αυτή την ιστορία. Λοιπόν, αυτά ήθελα να σας πω για την αρχή. Τώρα για τα υπόλοιπα, άκουσα χθες τον κύριο Κερακάκη που έλεγε ενδιαφέροντα πράγματα εκεί σε μια ομιλία που έκανε για τις τράπεζες, τις οποίες αγαπάω πάρα πολύ, και είπε περισσότερες χορηγήσεις και περισσότερες ρυθμίσεις δανείων, είπε ο κύριος Κερακάκης, από τις τράπεζες, οι οποίες, δόξα τω Θεώ, λεφτά βγάζουν και καλά κάνουν. Αν βγάλουμε κι εμείς κανέναν φράγκο, οι απλοί πολίτες, κακό. Κακό. Εδώ που τα λέμε δηλαδή, όχι τίποτα άλλο. Θες να πεις κάτι? Α, έτσι, Γιωργάκη, δεν μου αρέσει ο τρόπος. Απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων ο κύριος Γιώργος Βραχλός, ο οποίος λέει τα καλύτερα, αλλά τα λέει με τον τρόπο του. Ο κύριος Πέτρος Μωραΐτης στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Ό,τι θέλετε, για καλημέρες, για σχόλια, σχολιανά, παρατηρήσεις, 2-10-48-00-170 έως 174. Η κυρία Μελίνα Σαμαραδέλη στα ηχητικά, που δεν το βλέπω να ακούσουμε σήμερα, θα τα ακούσετε αργότερα στο αναλυτικό μαγκαζίνο. Η κυρία Βαρσάμι, κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι, αυτός ο ογκόλιθος της μουσικής επιμέλειας στην παρέα μας, και ο Πολυλογάς Παρέας, ο οποίος επέστρεψε για να τα βάλουμε σε μια τάξη, που λέει ο λόγος δηλαδή, όχι τίποτα τρελά πράγματα. Στέλνω την καλημέρα μου πρωί-πρωί σε όλους σας που έχετε στείλει τα μηνύματά σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καταρχήν στο φίλο μου τον Δημήτρη που πάει στον Ασπρόπυργο. Καλημέρα, Δημήτρη μου. Στο Γιώργο που λέει σήμερα γιορτάζει ο Βλαδίμηρος. Ο Λάζαρος μας καλημερίζει. Να σε καλά, Λάζαρε. Γεια σου, Γιάννη. Καλημέρα στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης. Δικός μου άνθρωπος, να ξέρετε, ο Γιάννης. Γεια σας, κύριε Τζάρλι, καλημέρα σας. Λοιπόν, τι γίνεται, αγαπητέ Βολιώτη? Τι λέει εδώ ο κύριος Κιμιονής? Σαν σήμερα, ναι, όντως έχετε δίκιο, κύριε Κιμιονή. Σαν σήμερα το 1974, είχαμε, λέει, πραξικόπημα της Χούντας εναντίον του Προέδρου Μακαρίου. Ο Αρχιεπίσκοπος διαφεύγει και η Χούντα, λέει, διορίζει νέο πρόεδρο τον Νίκο Σαμσόν. Μετά άρχισαν τα όργανα. Λοιπόν, σαν σήμερα ξεκίνησε το Twitter. Μεγάλη επιτυχία. Και το 16, σαν σήμερα, για να κλείσω, είχαμε, λέει, αυτό το περίεργο στρατιωτικό πραξικόπημα στην Τουρκία. Το 5ο στην ιστορία της χώρας. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ, παιδιά. Κοιμάμαι κανονικά. Με παίρνει τηλέφωνο καλή του ώρα ένα σήμερα σήμερον στέλεχος της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης. Τότε ήμασταν συνεργάτες σε ένα άλλο ραδιόφωνο και μου λέει: καλημέρα, μου λέει, είναι πραξικόπημα στην Τουρκία. Λέω: τι να πάω να κάνω? Να πάω να σώσω την κατάσταση? Ήταν μία η ώρα τα ξημερώματα. Λοιπόν, τι να κάνουμε με τον Ερντογάν? Μπλέξαμε. Τι γίνεται με τις σχέσεις? Ναι. Τι γίνεται με τις σχέσεις Τουρκίας-Αιγύπτου? Σας τα έλεγα εγώ πριν κάποιες μέρες. Κάποιοι μου τα σέρνετε. Αυτό, κύριο κλπ. Υπάρχει, λέει, μια ανησυχία της Αθήνας. Κοινές ασκήσεις και διάφορα άλλα κοινά. Η Τουρκία, επαναλαμβάνω, με την Αίγυπτο, με το Κάιρο. Τα υπόλοιπα μετά. Προς το παρόν, τίτλοι ειδήσεων γυρίζουμε.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα στη λεωφόρο Μεσογείων στο ύψος της πλατείας της Αγίας Παρασκευής. Γιοταχή αυτοκίνητο συγκρούστηκε με διανομέα που κινούνταν με μοτοσυκλέτα στο ρεύμα νόδου της Μεσογείων. Από τη σύγκρουση, ο οδηγός της μοτοσυκλέτας έχασε τη ζωή του. Παραμένει ένταση στην περιοχή του Κόλπου. Συσχετέθηκε χθες το βράδυ ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν, με τις αμερικανικές δυνάμεις να ανακοινώνουν ότι περισσότερα από 20 πολεμικά πλοία του πολεμικού ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών και εκατοντάδες στρατιωτικά αεροσκάφη επιχειρούν σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή. Ο Ιρανικός στρατός εξαπέλυσε τα ξημερώματα νέο κύμα επιθέσεων με ντρόνς κατά αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στην Ιορδανία. Μια εγκατάσταση παραγωγής εμφιαλωμένου νερού επλήγει κοντά σε χωριό σε δυτική επαρχία του Ιράν, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Σιρήνες αεροπορικής επιδρομής ενεργοποιήθηκαν στον Μπαχρέιν, ενώ ο στρατός του Κουβέιτ ανέφερε ότι οι αντιεροπορικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ιρανικές εχθρικές επιθέσεις. Οι επιθέσεις στο Ιράν θα συνεχιστούν μέχρι να πω αρκετά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ επανέλαβε για ακόμη μια φορά ότι η στρατιωτική ικανότητα της Τεχεράνης έχει υποβαθμιστεί. Προφυλακιστές κρίθηκαν μετά τη μαραθώνια απολογία τους οι δύο 42χρονοι κατηγορούμενοι για τη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Μέσα στις επόμενες 10 ημέρες αναμένεται να επιστρέψει στην Ελλάδα η 46χρονη, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην ίδια υπόθεση. Μέχρι τότε παραμένει υποκράτηση στη Μεγάλη Βρετανία. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί στην ανακρίτρια ο 24χρονος κατηγορούμενος, ο οποίος παραχώρησε το σπίτι το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και κρυσφύγετο πριν και μετά την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Χθες προφυλακίστηκαν μετά την απολογία του στην ανακρίτρια ο 29χρονος και 26χρονος οι κατηγορούμενοι του. Και ο καιρός, έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, 6:33 πρώτα λεπτά. Άλλη μεγάλη ιστορία αυτή η υπόθεση για τη Μαρφίν, με αφορμή και τις συλλήψεις και τις προφυλακίσεις, όπως επίσης τις προφυλακίσεις που είχαμε και για τα γεγονότα πάνω της Θεσσαλονίκης, με την οικογένεια Νέστορα. Βγαίνει η κόρη σήμερα. Δεν ξέρω αν προσέξατε τα χέρια της, την κηδεία της μαμάς της, της κυρίας Νέστορα. Λοιπόν, όσον αφορά τη Μαρφίν, έχει πολύ ενδιαφέρον η εξέλιξη της υπόθεσης. Πάρα πολύ ενδιαφέρον, με αρκετά ερωτηματικά, αν θέλετε, και από τη δική μου άποψη. Άκουσα χθες και τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Μιχάλη Χρυσοχοίδη, εδώ στην τηλεόραση του Sky, που είπε διάφορα πράγματα για τον φάκελο, ο οποίος άνοιξε, έκλεισε, ξανά άνοιξε και προέκυψαν αυτά που προέκυψαν. Θυμίζω επίσης ότι είχε γίνει μια δίκη για άλλους οι οποίοι είχαν συλληφθεί, η οποία η δικαιοσύνη τους είχε αφήσει ελεύθερους μετά τη δίκη. Να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα εκεί. Τάκι, το φαγητό, μια κουβέντα για να πάω στον Τόκα, γιατί περιμένει. Έχει πολύ ωραία τυριά η Κάρπαθος, τα οποία δεν πρέπει να τρώμε εμείς τα γερόντια βέβαια, αλλά είναι πολύ ωραία τυριά. Στην Κάσο το εντυπωσιακό ήταν τα μικροσκοπικά ντολμαδάκια. Εξαιρετικά, αλλά και να τα κάνεις αυτά, παιδιά, θέλει πολύ υπομονή. Αυτά για τα φαγητά, εντάξει, δεν είχα την τρέλα γενικά. Ωραία ήταν, δεν μπορώ, και από φαγητό εξαιρετικό. Λοιπόν, την καλημέρα μου σε όλους σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις καλημέρες σας. Στη Μαρία, στην πρώτη των Σερών, καλημέρα Μαρία μου. Ο Τάκης, η Βασιλική μας καλημερίζει, λέει, από Κροατία. Τον δρόμο, λέει, από Μεσσηνία προς Λάμπενα, λέει, κλειστός. Δηλαδή, γεια σου Καραλάμπε, καλημέρα. Καλημέρα Παναγιώτη, καλημέρα στον παππού την Αεκάρα και τη γιαγιά Κατερίνα. Λοιπόν, και πάμε στον κύριο Ντόκα να κουβεντιάσουμε λίγο εδώ τα νέα, να δούμε τι γίνεται, γιατί προλαβαίνουμε να πάρουμε ανάσα. Ξανά βοήθεια Παναγιά. Καλημέρα κύριε Ντόκα, καλημέρα Ανέστη.
1: Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα στους ακροατές του Sky, καλώς ήρθες.
0: Καλώς σας βρήκα. Τι γίνεται, Ανέστη?
1: Θα σου πω ότι το 94 που πήγα εγώ Κάσο Κάρπαθο, τότε υπήρχε η πιο σύντομη αεροπορική γραμμή του πλανήτη.
0: Ναι, 5 λεπτά, τόσο είναι. Έχει αεροδρόμιο και το, βέβαια, το της Κάσου είναι πραγματικά πολύ μικρό, αλλά είναι 5 λεπτά για κάποιους οι οποίοι δεν θέλουν, ισχύει ακόμα και τώρα, να ξέρεις.
1: Σωστά, υπάρχει, ναι, ακόμα.
0: Ναι, υπάρχει.
1: Όπως... Η Κάρπαθος είναι για το σέρφερ τώρα, εκεί πέρα είναι το νησί με...
0: Έχει ο αέρας, υπάρχει. Ανέστη, δεν υπάρχει. Μπορεί να σε πάρει και να φύγει μόνος σου, ρε παιδί μου. Εν τω μεταξύ, η πλάκα ποια είναι, ότι υπάρχουν μέρες που φυσάει λιγότερο και νομίζουν οι Καρπάθοι ότι είναι ωραίο. Αλλά ναι, φυσάει για μας, φυσάει. Ναι.
1: Ωραία, νησιά μακριά μένα, αλλά πολύ ωραία νησιά.
0: Μια χαρά.
1: Λοιπόν, τίποτα, οι αγορές ξανά στο ταμπούρλο που χτυπάει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Εκεί που είχαμε σταματήσει να μετράμε τις ημερολογιακές ημέρες, θυμίζω, ο πρώτος γύρος πολέμου είχε διαρκές 103 ημέρες. Τώρα μπήκαμε στην τέταρτη μέρα του δεύτερου γύρου του πολέμου, αλλά νομίζω τώρα ξεκινάει ο πόλεμος ουσιαστικά. Ναι. Είναι ξεκάθαρο ότι τώρα γίνονται πραγματικά πολεμικές επιχειρήσεις. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα.
0: Και φαίνεται ότι χτυπάει και υποδομές, αν καταλαβαίνω, πολιτικές πλέον η Αμερική.
1: Που αυτό δεν είχε συμβεί στο πρώτο κομμάτι.
0: Ακριβώς. Όταν έγινε για μια γέφυρα, το μάζεψα αμέσως μετά η αμερικανική πλευρά.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, το καλό είναι για την Αμερική, βέβαια, χθες, ότι είχαμε μια πολύ μεγάλη πτώση του πληθωρισμού στο 3,5 τον Ιούνιο, από 3,8 που περίμεναν οι αναλυτές, από 4,8 το Μάιο.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό ουσιαστικά τώρα δεν είναι τα χέρια του διοικητή της Fed, του Worst, ο οποίος σε άλλη περίπτωση θα συζητούσε για αύξηση του επιτοκίου του δολαρίου, που στο παρόν το παγώνει. Όχι όμως και για εμάς εδώ στην Ευρώπη, που, όπως είπες πολύ σωστά, έχουμε μεγάλο άλμα του φυσικού αερίου, Γιώργο, κυρίες και κύριοι, γιατί παραμένουν πολύ χαμηλά οι δεξαμενές, είναι πολύ χαμηλά, δεν έχουν γεμίσει, είμαστε κάτω από 35% Ιούλιος μήνας, που θα έπρεπε αυτό το πράγμα να είμαστε τουλάχιστον πάνω από 50-55% ενώπιση του χειμώνα.
0: Nice.
1: Υπάρχει τεράστιο θέμα με το φυσικό αέριο, το οποίο ακόμη δεν έχει πάρει την πρώτη γραμμή στην επικαιρότητα, γιατί προηγείται το πετρέλαιο, προηγείται η εφοδιαστική αλυσίδα, προηγούνται τα παράγωγα του πετρελαίου και όλη αυτή πάλι τώρα η ανακατοστούρα η οποία έχει πραγματοποιηθεί. Και νομίζω ότι τώρα αυτό το οποίο θα δούμε είναι τι θα γίνει με το θέμα των τελών στο στενό του Ορμούζ, αν τελικά.
0: Μα το μάζεψε, δεν είπε ότι δεν θα προκύψει. Στην αρχή είπε θα βάλει 20%, μετά είπε θα συνεννοηθούμε με τις χώρες της περιοχής. Αυτό καταλαβαίνω ότι αλλάζει θέση γύρω από το ζήτημα αυτό.
1: Το θέμα είναι για τα πλοία αυτά, τα πάνω από 1.180 πλοία που είναι αυτή τη στιγμή στο Νότο Ορμούς, με μια αξία συνολικά πάνω από 125 δισεκατομμύρια δολάρια.
0: Ναι.
1: Θα γίνει, γιατί είναι ξεκάθαρο πλέον ότι όσο καθυστερούν να φορτώσουν, είναι το γνωστό πρόβλημα που θα το αντιμετωπίζουμε και το αντιμετωπίζουμε.
0: Ναι.
1: Από χθες να πω ότι με επίσημες ανακοινώσεις και η Motorola και η Hellenic Energy είπαν ότι μέχρι 31 Αυγούστου δίνουν αυτή την έκπτωση, η οποία βέβαια την έχει φάει άνοδο.
0: Μα δεν υπάρχει. ουσιαστικά δεν υπάρχει.
1: Είναι εξαήλωση ουσιαστικά. Ναι. Όπως Γιώργο, τις μέρες που έλειπες στις διακοπές σου, έχει ξεκινήσει αυτή η προσπάθεια τώρα από 31 Αυγούστου. Θα ξεκινήσει αυτή η 2000 κωδική.
0: Ναι.
1: Είναι 30 κατηγορίες προϊόντων. Να δούμε να ξεκινήσει αυτή η μείωση από το 5% ελάχιστο με εθελοντική συμμετοχή των βιομηχανιών τροφίμων με το σούπερ μάρκετ. Να δούμε. Θα έχουν ειδική σήμανση, όπως ήταν επί εποχής Γεωργιάδης στο Υπουργείο.
0: Ναι.
1: Την εποχή 22 με 24, σου θυμίζω. Είναι κάτι σαν το καλάθι της νοικοκυράς, απλώς σε πιο απλουστευμένη μορφή. Αυτό ουσιαστικά επαναφέρει η κυβέρνηση.
0: Ανέστη, ξέρουμε πόσο θα διαρκέσει αυτό, δηλαδή το γεγονός της
1: μείωσης. Δύο μήνες, θέλουν οι εταιρείες, αλλά ο κ. Θεοδωρικάκος ζητάει 4 μέχρι τέλος του χρόνου.
0: Μάλιστα.
1: Το θέμα είναι ότι ξεκινάει 31 Αυγούστου, μπαίνουν μέσα και τα σχολικά, που έτσι, θυμίζω 11 Σεπτεμβρίου ανοίγουν.
0: Βέβαια, και αυτό είναι μεγάλο κόστος για την οικογένεια.
1: Ο κόσμος βέβαια δεν πιστεύει τίποτα και είναι λογικό, γιατί εντάξει, το βλέπει τώρα καθημερινά ότι εδώ η κατάσταση έχει.
0: Είναι δύσκολη, ρε παιδί μου, είναι δύσκολη. Προφανώς. Μα έβλεπα πάλι, θα το πω ανέστη με την ευκαιρία που μου λες, γιατί βλέπω ότι η κυβέρνηση ενδιαφέρεται για τα ζητήματα της οικονομίας κλπ. Η ακρίβεια, γενικά τα οικονομικά, είναι το πρώτο θέμα σε όλες τις δημοσκοπήσεις που πέφτουν και δίνουν στοιχεία στη δημοσιότητα. Είναι κάτι το οποίο καίει τον πολίτη.
1: Έτσι,
0: δεν,
1: το
0: είναι,
1: κορυφαίο, δεν, το
0: δεν είναι παράτερο. Προφανώς τα υπόλοιπα είναι σημαντικά και λοιπά, και αν υπάρχει διαφθορά και τα σχετικά. Αλλά η ακρίβεια είναι το α και το ω προς το παρόν.
1: Απλώς εγώ να πω για τις δύο διελιστρία ότι τώρα δίνουν από 20 εκατομμύρια η κάθε μία. Βέβαια θυμίζω ότι είχαν πάθει τα 150 εκατομμύρια που είχε δώσει η κάθε μία χωρίς να ενημερωθεί τελευταία στιγμή.
0: Ναι.
1: Όταν η κυβέρνηση, σας θυμίζω, το θυμίζει και εσύ Γιώργο, είχε πάρει μία ρευστότητα 300 εκατομμύρια ευρώ για να κάνει κοινωνική πολιτική.
0: Ναι, θυμίζω επίσης, Ανέστη, και τα κέρδη των εταιρείων. Έβλεπα τα, νομίζω, τα, το, πες το.
1: Το πρώτο τρίμηνο.
0: Το πρώτο τρίμηνο, νομίζω, το ένα από τα δύο είχε 188 εκατομμύρια και το άλλο είχε 340.
1: Σωστά, σωστά. Τα οποία θα είναι ακόμη υψηλότερα τώρα στο εξάμηνο, έτσι.
0: Ναι, ναι, εντάξει, απλώς το λέω.
1: Από τον Αύγουστο,
0: ναι.
1: Εντάξει, είναι μόνος κράτος ο οποίος πάει εξαιρετικά. Τώρα, σε επίπεδο επιχειρηματικών εξελίξεων, να σας πω ότι χθες ευνηδιαστικά μετά τη λήξη του χρηματιστηρίου, η Credia Bank, η πέμπτη τράπεζα της χώρας σε μέγεθος, εννοώ, προχώρησε στην πώληση του 15% σε ξένους.
0: Ναι.
1: Στα 50 λεπτά το ευρώ, ενημέρωσαν οι κύριοι Μπάκος Καϊμενάκης, ο κύριος Εξάρχου, τον Υπουργό Οικονομίας, ότι πάνε και πουλάνε σε ξένους. Αυτό είναι καλό γιατί και ρευστότητα παίρνεις και μεγαλώνεις και τη διασπορά που θες.
0: Okay.
1: Από εκεί και πέρα το ερώτημα της αγοράς είναι τι θα γίνει με την ΕΙΔΑΠ. Μάλλον πάμε για μεγάλη αύξηση κεφαλαίου. Θα περάσουν τώρα στα επόμενα τιμολόγια οι αυξήσεις στο νερό, έτσι, γιατί πέρασε και επίσημο ο νόμος για την αύξηση και τα λοιπά. Τα 3-4 έχουμε πει.
0: Συγγνώμη, κάτσε ρε Ανέστη. Πόσο πιο ακριβά εδώ, ήδη ακρίβεται το λογαριασμό. Θα πάει πιο πάνω ακόμα.
1: Εντάξει, τάχει, έχει κάτι επιπλέον να βάλει. Το θέμα είναι τα φαραωνικά έργα και η ψιτάλια που μπαίνει πλέον μέσα που πρέπει και αυτή πλέον.
0: Η ψιτάλια είναι μισό δις.
1: Βέβαια, μισό δις και όλα τα άλλα μαζί με το ελληνικό, μαζί με αχελό, ξεπερνάμε πλέον τα 2,7 δισεκατομμύρια. Αυτά δεν τα έχει η ΔΑΠ σαν ταμιακά από θέματα. Πρέπει να κάνει αύξηση κεφαλαίου και βέβαια να υπάρχει και από τον κρατικό προπολογισμό.
0: Συμμετοχή,
1: τώρα,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Θα δει μεγάλες αντιδράσεις και ήδη ξεκίνησε από τη Βόρεια Ελλάδα. Αντιδρούν οι δήμαρχοι στη Χαλκιδική, γιατί πάνε τώρα να συγχωνευτούν εκεί οι εταιρείες ίδρυψης με την ΕΙΑΘ, την αντίστοιχη ΕΙΑΘ τη
0: Αμερική. Ναι, ναι, ναι, ναι. Γενικά
1: έχει
0: οι δημοσιογράφοι.
1: Οργανισμού νερού στην Ελλάδα, δηλαδή έλεος αυτό το πράγμα. Δηλαδή, πρέπει αυτό το πράγμα να μαζευτεί για να μπορεί να υπάρχει καλύτερη διαχείριση, Γιώργο. Αυτό
0: για να
1: το...
0: δούμε, για να δούμε. Γιατί το νερό είναι μια πονεμένη ιστορία γενικότερα. Σωστό είναι αυτό που λες, αλλά τέλος πάντων είναι πολύ ενδιαφέρον θέμα αυτό να μιλήσουμε και με τους εκπροσώπους των δημοτικών εταιρεών ίδρυψης και αποχέτευσης. Λοιπόν, να σου πω, έχουμε και κάτι βλέπω στα χρηματιστήρια. Τι είναι, μια εταιρεία πάλι μπαίνει. Τι είναι αυτό, ποια είναι. Όχι, εδώ για μας, δικιά μας, που ξεκίνησε, λέει, την, από χθες νομίζω ξεκίνησε την. Μπήκε, κάτσε να σου πω ποια εταιρεία είναι, γιατί νομίζω θυμάμαι κιόλας. Περάσε και τα.
1: Η Synergy Maritime.
0: Κάτσε, η Energy μπήκε αυτή. Όχι, η Elval Halcor.
1: Όχι, η Elval Halcor έχει πει χρόνια. Απλώς
0: όχι, κάνει αύξηση. Δεν κάνει αύξηση.
1: Είναι του ομίλου.
0: 250 εκατομμύρια.
1: Βέβαια. Απλώς ο όμιλος Βιοχάλκο, ο οποίος θυμίζω ότι από το 2012 η έδρα είναι στις Βρυξέλλες,
0: ναι.
1: Ουσιαστικά αναπτύσσεται με εργοστάσια και στην Αμερική.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ καλό, γιατί πλέον είναι μια παγκόσμια δύναμη. Στον χώρο του Χαλκού είναι η Elval Halcor. Πήρε τα 250 εκατομμύρια, έγινε κάλυψη, παρόλο ότι είναι τρεις μέρες σε δημόσια προσφορά.
0: Από την πρώτη μέρα καλύφθηκε.
1: Υπάρχει τρομερή επενδυτική δίψα. Μέχρι τώρα, Γιώργο, πρώτο εξάμεινο έχουν αντληθεί 10 δισεκατομμύρια σχεδόν από το χρηματιστήριο από όλους τους ξένους και τους Έλληνες. Δηλαδή, ό,τι βγαίνει το αρπάζουν αμέσως. Δηλαδή, υπάρχει μεγάλη κινητικότητα. Το χρηματιστήριο παραμένει στα 5 μεγαλύτερα χρηματιστήρια του κόσμου σε επίπεδο απόδοσης.
0: Πάντως είναι εντυπωσιακό.
1: Δεν μετέχουν οι Έλληνες, γιατί ναι. μάθανε λάθος το 99 ΚΑΗ και η γούνα τους.
0: Ναι, με αυτό είναι επιφυλακτική. Είναι επιφυλακτική. Αλλά για να κλείσω, βλέπω λοιπόν αυτή την ιστορία, είτε εταιρικά ομόλογα, είτε αυξήσεις κεφαλαίων. Ναι. Φαίνεται ότι υπάρχει χρήμα στην άκρη το οποίο κάποιος θέλει να το επενδύσει. Κατάλαβες τι γίνεται.
1: Το χρήμα, γι' αυτό και φωνάζει ο κ. Κερακάκης και τα είπε και με τους ομολόγους στο Eurogroup την προηγούμενη εβδομάδα. Έχεις τώρα πλέον 13 τρισεκατομμύρια ευρώ που λιμνάζουν στις τράπεζες. Πρέπει αυτά να φύγουν από εκεί.
0: Ναι.
1: Πάνε στα χρηματιστήρια να γίνουν επενδύσεις.
0: Μάλιστα.
1: Τους καλεί να κάνουν αυτή την προσπάθεια και τους είπε: μην περιμένετε. Πρέπει να υπάρχει να κινηθούν. Και χθες να τελειώσουμε αυτό με τις τράπεζες. Δεν είναι εσωτερικό τραπεζών. Το κύριο εκεί πέρα Τουρνάρας είπε ότι φοβάται πολύ τον πληθωρισμό. Θα είναι όλη χρονιά με υψηλό πληθωρισμό. Και ο κύριο Κερακάκης κάλεσε τραπεζίτες. Του λέει: βγείτε ξανά στο εξωτερικό, κάντε επενδύσεις. Δεν του είπαν όμως, κύριε Κερακάκη, εσείς όμως με την πολιτική σας οι τράπεζες χάσαν όλα τα assets λόγω μνημονιών κτλ. Έτσι, εδώ υπάρχει ένα.
0: Σου θυμίζω. Ανοίγει μια μεγάλη συζήτηση, σου θυμίζω.
1: Να τα λέμε όλα όμως.
0: Ναι, συμφωνώ. Σου θυμίζω την περίοδο της κρίσης που κάναμε τρεις φορές ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Τους είχαν πει ότι ό,τι έχετε στο εξωτερικό θα τα πουλήσετε για να μαζέψετε χρήματα. Θυμάσαι στη Βουλγαρία, στη Ρουμανία, στην Κύπρο, όλα. Τα πουλήσαν όλα, δεν άφησαν τίποτα.
1: Τους λέει χθες ο Πιερακάκης τώρα να βγείτε.
0: Να
1: κάνετε τις αγορές και να πτυχθείτε. Εντάξει.
0: Ωραία.
1: Δεν του πιάνει πουθενά τους πολιτικούς.
0: Δεν τρέπεσαι καθόλου. Ευχαριστώ, Ανέστη μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα.
1: Καλώς
0: ήρθες, καλές εκπομπές. Να είσαι καλά, καλή δύναμη. Καλή δύναμη. Καλή εκπομπή. Ευχαριστώ, Ανέστη Ντόκας, κυρίες και κύριοι, ο άνθρωπός μας. Χρηματιστηριακά και επιχειρηματικά νέα καθημερινά στην τηλεόραση Ναυτεμπορική 7 με 9. Το διαβάζετε και στην Ναυτεμπορική. Λοιπόν, είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο, δεν είμαστε. Μπρος πίσω, αυτό είναι, ρε παιδί μου. Κάνει κύκλους η ζωή γενικότερα. Λοιπόν, πριν πάμε σε διαφημίσεις, αμέσως μετά θα υποδεχτούμε τον κύριο Ασμάτογλου να μιλήσουμε για τα καύσιμα, να δούμε τι γίνεται και πώς πάνε τα πράγματα. Θυμίζω ότι έρχεται η ώρα του μεγάλου μας φθινοπορεινού ραντεβού του Όλοι Μαζί Μπορούμε για αυτή τη μεγάλη συναυλία που κάνει κάθε χρόνο. Και φέτος το ραντεβού μας είναι Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, πάντα στο Καλλιμάρμαρο, με τίτλο, με αφιέρωμα μάλλον στο Μάνο Λοΐζο και τίτλο «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία». Ticketmaster.gr, πηγαίνετε εκεί για να κλείσετε τα εισιτήριά σας για να απολαύσουμε τη μαγική βραδιά η οποία ετοιμάζεται. Όλοι μαζί μπορούμε.gr για περισσότερες πληροφορίες για τη μεγάλη αυτή συναυλία. Εγώ απλώς θα πω ότι συμμετέχουν για αυτή την υπέροχη βραδιά της 14ης Σεπτεμβρίου αφιλοκερδός η Δήμητρα Γαλάνη, ο Γιάννης Διονυσίου, ο Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτη, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Θυμίζω ότι τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δενδρυλίων αλλά και για μια σειρά από σημαντικές ενέργειες που κάνετε Όλοι Μαζί Μπορούμε για την προστασία του περιβάλλοντος. 14 Σεπτεμβρίου, Δευτέρα, Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
2: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε!
3: Εγώ

0: Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
1: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
2: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
0: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
2: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
3: Σε 100 μέτρα, κλειστή στροφή δεξιά. Στρίψε δεξιά. Παρατήρησε τους πεζούς που ήταν έτοιμοι να περάσουν.
4: Συχνά οι πεζοί περνούν απαρατήρητοι. Επειδή όμως δεν έχουμε κάποιον να μας το θυμίσει, οδηγούμε πάντα με προσοχή. Πρώτα ο πεζός. Μια πρωτοβουλία από τους 4 τροχούς και την Καθημερινή. Μάθε περισσότερα στο 4stroχή.gr.
5: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
6: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
5: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
6: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
7: Σίγα την κομισιόν.
5: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
6: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
5: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
8: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
9: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές Αγγλικής Φιλολογίας σε ένα από τα 15 κορυφαία προγράμματα της Αγγλίας. Διεπιστημονικό πρόγραμμα σπουδών με σύγχρονα μαθήματα και εφαρμοσμένη πανεπιστημιακή εκπαίδευση άμεσα συνδεδεμένη με την αγορά εργασίας. Διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας με έμφαση σε 4 άξονες. Γλώσσα και λογοτεχνία, παιδαγωγική επιστήμη, ψυχολογία και κοινωνιολογία της εκπαίδευσης. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Υποκράτους 33. Πιανό.

0: το Βανίλια. Καινούργιο αυτό είναι το άσμα. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. 11 λεπτά πριν από τις 7, Sky 100,3. Καλώς σας βρήκα, κυρίες και κύριοι. Τετάρτη σήμερα, μέσα της εβδομάδας. Και πάμε στην τηλεφωνική γραμμή να κουβεντιάσουμε λίγο με τον κύριο Γιώργο Ασμάτογλου, πρώην πρόεδρο της Ομοσπονδίας Πρατηριούχων και Εμπόρων Καυσίμων, για το θέμα με τα καύσιμα. Τι κάνετε, κύριε πρόεδρε, πώς είστε?
1: Καλημέρα, κύριε Ψάλτη, καλώς ήρθατε.
0: Καλημέρα. Τι γίνεται λοιπόν, πέρασε λέει τα 10 λεπτά και τα 5 λεπτά. Άμα τα είδατε, πάρτε με τηλέφωνο, κύριε πρόεδρε.
1: Πολύ ωραία το είπατε. Κοιτάξτε, είχαμε αυξήσεις, αλλά και τη χθεσινή ημέρα, ναι, παρά του γεγονότος ότι δόθηκαν τα 10 λεπτά, η χθεσινή ημέρα στην αμόλυβδη βενζίνη είχε 1,5 λεπτό.
0: Πανό.
1: Το δε πετρέ...
0: Πανό.
1: Επάνω.
0: Άρα δηλαδή επάνω, δεν υπάρχει το 10 λεπτό.
1: 1,5 λεπτό χθες, 1,5 λεπτό σήμερα, το δεκάλεπτο για τις δύο αυτές και μόνο ημέρες έχει γίνει 7 λεπτά. Για το πετρέλαιο δε κίνησης,
0: ναι,
1: χθες 3,5 ευρώ αύξηση, σήμερα 2 ευρώ αύξηση.
0: Άρα πάει, μείον.
1: Έφυγε το 5 λεπτό.
0: Άρα
1: λοιπόν, αν το δούμε, αν δούμε μια μικρή μείωση, θα δούμε στην αμόλυβδη και αυτό στα μεγάλα αστικά κέντρα. Γιατί να σας πω κάτι, εάν η πυρωτική Ελλάδα, η νησιωτική Ελλάδα έχει εφοδιαστεί πριν 3-4 μέρες και εφοδιαστεί μετά από μια εβδομάδα, όχι δεν θα δούμε μείωση, αλλά θα δούμε μόνο
0: αύξηση. Αύξηση, προφανώς. Μα σας έλεγα και στην τηλεφωνική επικοινωνία που κάναμε για να συνεννοηθούμε, ότι στην Κάρπαθο που βρέθηκα, βέβαια, οι τιμές εκεί ήταν 2,11 κλπ. Δεν υπάρχει, δηλαδή κάτω από 2 ευρώ δεν βρίσκεις.
1: Πάλι καλά στην Κάρπαθο το 2,11, γιατί στην Αμοργό,
0: ναι,
1: που είναι ακόμα πιο απομακρυσμένη όσο αφορά. Παίρνει από αλλού, παίρνει από τις Κυκλάδες η Αμοργός, είναι ακόμα περισσότερο.
0: Μάλιστα. Οπότε λοιπόν, να μην περιμένουμε να δούμε μείωση, παρά το γεγονός ότι υπάρχει αυτή η βελτιωτική πρόταση από τη μεριά των δηληστήριων.
1: Μόνο στα μεγάλα αστικά κέντρα, και αυτό στη σημερινή ημέρα, ίσως την αυριανή, γιατί από μεθαύριο πάλι.
0: Χάνεται.
1: Και αύριο πάλι έχουμε αυξήσεις και μεθαύριο έχουμε αυξήσεις. Οι προβλέψεις αυτές είναι ανωδικές. Άλλωστε, ναι, μην 86 δολάρια το βαρέλι από 76 μέσα σε μια μέρα.
0: Είναι μεγάλη διαφορά. Μεγάλη διαφορά. Να σας πω.
1: Και με αυτά τα οποία εξελίσσονται στα στενά του ορμού και με αυτά τα οποία ακούμε, το τι μελιγενές, δεν ξέρει κανείς, δεν ξέρει που μπορεί να φτάσουμε πάλι.
0: Ναι, να σας πω. Δύο ερωτήματα. Το ένα είναι η κατανάλωση.

0: μείωση ή πώς πάει, θέλω να πω, δηλαδή πώς βλέπετε τα πράγματα.
1: Είναι μειωμένη κοιτάξτε, είναι μειωμένη κατανάλωση. Είναι αυξημένη Κυριακές, γιατί δεν έχει φύγει ο κόσμος. Και δεν νομίζω ότι σκέφτονται όλοι να φύγουν και να κάνουν τις διακοπές τους. Δηλαδή, από την πληροφόρηση που έχω και από την νησιωτική Ελλάδα, σας λέω ότι ο ελληνικός τουρισμός είναι μειωμένο σε σχέση με την περσινή χρονιά. Δεν ξέρω τι είδατε εσείς εκεί που ήσασταν.
0: Ναι, εγώ ξαναλέω γεμάτο Ιταλούς και ξαναλέω γεμάτο και Ισραηλινούς. Αρκετούς Ισραηλινούς.
1: Γι' αυτό και βλέπουμε λίγο αυξημένη κίνηση τις Κυριακές, δηλαδή πάμε να κάνουμε το μπάνιο μας και γυρνάμε σπίτι μας.
0: Να σας πω, άρα το δεύτερο ερώτημα λοιπόν που ξαναμπαίνει πάλι στη συζήτηση είναι ότι αν συνεχιστεί και διατηρηθεί αυτό το πράγμα, μάλλον θα πρέπει να επανέλθει μια παρέμβαση κρατική. Και για το κίνησης, αλλά όχι μόνο για το κίνησης. Το κίνησης, ξαναλέω, είναι καταλυτικό, γιατί επηρεάζει σημαντικά τον πληθωρισμό.
1: Και τα καταναλωτικά αγαθά.
0: Σωστά, σωστά. Έτσι δεν είναι.
1: Έτσι ακριβώς. Θα πρέπει να υπάρχει μια οριζόντια και ουσιαστική παρέμβαση, η οποία αυτή θα πρέπει να μειώνει τους φόρους. Είτε αυτό θα λέγεται ΦΠΑ, είτε αυτό ειδικός φόρος κατανάλωσης, δεν ξέρω.
0: Ναι, για όσο καιρό υπάρχει, χρειαστεί τέλος πάντων.
1: Υπάρχει ένας αυτοματισμός, έτσι, αν χρειαστεί.
0: Ναι, αυτό που λέτε, το αυτοματισμού έχει ενδιαφέρον, κύριε Ασματογλου. Δηλαδή, με το που βλέπουμε ότι ξεπερνάει κάτι, θα πρέπει με κάποιον τρόπο να το. Ακριβώς, υπάρχει ανάσχεση στην ιστορία αυτή.
1: Και γιατί το λέω αυτό, γιατί μην ξεχνάμε ότι στα προπολέμου επίπεδα, όταν ήταν 75 δολάρια το βαρέλι, αμόλυβη τη βενζίνη, ήταν 20 λεπτά φθηνότερη από τη σημερινή τιμή.
0: Ναι.
1: Το πετρέλαιο κίνηση ήταν φθηνότερο κατά 25 λεπτά. Άρα λοιπόν έχει επιβαρυνθεί το δηλισμένο προϊόν σε σχέση με τη σχέση που έχει με το αργό πετρέλαιο. Δηλαδή, με τις ίδιες τιμές του αργού πετρελαίου είχαμε μικρότερες τιμές. Τώρα, αν ανέβει το πετρέλαιο δηλαδή και φτάσει, λέω τώρα, με ένα σενάριο 100 δολάρια, δηλαδή που θα πάμε στο 2,20, το οποίο δεν το είχαμε δει ποτέ και το είχαμε δει όταν ήταν 120 δολάρια το βαρέλι.
0: Μου λένε τώρα διάφορα, τες ακούστε κύριε Ασματογλου, για να κλείσουμε. Ο Λευτέρης λέει στη Σύφνα και στη Σέριφο 2,3 το λίτρο. Και ο Γιάννης που στέλνει μήνυμα από την Ολλανδία λέει: κλαίτε εκεί, εμείς λέει εδώ 2,60 η αμόλυβη. Διαφορά τώρα,
1: ναι, ναι,
0: μεταξύ των φόρων. Ναι, ναι, έτσι.
1: Μη βάζουμε την Ολλανδία. Η Ολλανδία είναι η πρώτη στους φόρους και στην τιμή. Μετά έρχεται η Γερμανία και μετά οι άλλες χώρες. Εμείς είμαστε τρίτη, τέταρτη. Εκεί παίζουμε. Okay.
0: Και ρωτάει, να σας πω και ρωτάει και ο φίλος μου ο Γιάννης, το κουβεντιάσαμε την περασμένη φορά. Γιατί λέει καταργήθηκε το πλαφόν.
1: Το πλαφόν δεν λειτουργήσε θετικά. Τα μεγάλα αστικά κέντρα, η τιμή έχει μειωθεί, έτσι.
0: Ναι. Λόγω του ανταγωνισμού, λέτε ενδεχομένως.
1: Το περιθώριο κέρδους έχει μειωθεί και ναι, λειτουργεί ο ανταγωνισμός.
0: Αλλά στα νησιά αυξήθηκε. Με το που καταργήθηκε το πλαφόν, αυξήθηκε το ποσό.
1: Μα δεν μπορούσαν να λειτουργήσουν τα νησιά με το πλαφόν, έτσι όπως ήταν σχεδιασμένο.
0: Ναι.
1: Δεν μπορούσαν να λειτουργήσουν. Θα φτάναν σε ένα σημείο.
0: Θα κλείνανε τα πρατήρια, μου λέτε δηλαδή.
1: Ναι, το περιθώριο αυτό του τριμήνου που είχε δώσει το Υπουργείο Ανάπτυξης ήταν οριακό για τα πρατήρια εκεί.
0: Ναι. Οκ. Okay. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ασματογλου. Θα μιλήσουμε και πάλι.
1: Καλημέρα,
0: καλή δύναμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, οπότε καταλαβαίνετε ότι μία ή άλλη ιστορία από τη στιγμή που πήρε ανάφλεξη, ξαναπήρε φωτιά δηλαδή η Μέση Ανατολή. Ό,τι ξέραμε αναφορικά με τα ζητήματα των καυσίμων ολοκληρώθηκε και πάμε σε νέα σελίδα. Πάντως, να το πω και αυτό, βλέποντας την εξέλιξη όσο ώρα ξεκινήσαμε εδώ και 55 λεπτά την εκπομπή, βλέπω ότι το Brent υποχωρεί, αυξάνεται, αλλά βλέπω έχει μειωθεί λίγο η τιμή του, 85,6 τώρα. Το αμερικανικό εκεί που ήταν 80 και κάτι είναι τώρα οριακά κάτω από τα 80. Και τα δύο, τώρα τσίπησε, πάλι πέρασε τα 80. Και τα δύο κερδίζουν, δηλαδή ενισχύονται, αλλά ήταν πιο ψηλά και σιγά σιγά φαίνεται τουλάχιστον να υπάρχει μια αποκλιμάκωση. Γενικά η αγορά λειτουργεί με πολύ περίεργους τρόπους. Δηλαδή εκεί που φοβάσαι αυτά τα οποία γίνονται, η αγορά στέλνει άλλα μηνύματα. Και οι ασιατικές αγορές, να ξέρετε, επειδή λέμε τώρα γενικά, για να καταλάβετε και τι γίνεται, η Ιαπωνία, Τόκιο, είναι ο υπουργός εκεί, έχει πάει υπουργός εξωτερικών, 1,26 πάνω το Τόκιο, το Hong Kong πάνω 1,5%, η Αυστραλία 0,3% πάνω και ο χρυσός είναι, έπεσε ο χρυσός, αγοράστε χρυσό που λέει και ο φίλος μου, 4.037, κάτι δολάρια η ουγγιά. Καλά, έχει φτάσει πόσο, 5,400, έτσι έχει μια αποσημείωση ο χρυσός, αλλά δεν πάβει να είναι ψηλά προφανώς. Λοιπόν, αυτά για την πρώτη ώρα της εκπομπής. Μετά έχουμε και άλλα να κουβεντιάσουμε, να ξέρετε. Θα μιλήσουμε με αφορμή το έργο που δεν ήμασταν εδώ. Εμείς λείπαμε, αλλά δεν έχει σημασία, επειδή μαθαίνουμε και τα νέα, γιατί είμαστε και τρέλοι, δεν είμαστε σοβαροί. Να κουβεντιάσουμε λίγο για αυτή την ιστορία του, πώς το, του κόμβου, του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά. Θα μιλήσουμε με ένα συγκοινωνιολόγο για να δούμε λίγο τι λένε οι ειδικοί γύρω από τα έργα. Κάντε έργα, κάντε έργα, κάντε δρόμους, κάντε δρόμους. Πού θα μπουν τα αυτοκίνητα, ε? Λοιπόν, μετά θα μιλήσουμε με αφορμή την υπόθεση των, του σχεδίου Αριάδνη για τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Θα μιλήσουμε με μια γυναίκα, με μια ελεγκτή των μέσων μαζικής μεταφοράς, για να δούμε αν άλλαξαν κάποια πράγματα με αφορμή την παρουσία της αστυνομίας στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Και θα κλείσουμε βεβαίως με το μεγάλο ζήτημα του πολέμου. Θα είναι κοντά μας ένας ειδικός για να κάνουμε μια κουβέντα, να δούμε πού πάμε τώρα, πού οδηγούμεθα. Σε ποια κατάσταση περπατάει αυτή η ιστορία της σφύρας και του άκμονος μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Έτσι θα περπατήσουμε την επόμενη ώρα. Θυμίζω, σήμερα Τετάρτη, 15η μέρα του Ιουλίου. Καλημέρα σας, καλώς σας βρήκαμε. Διαφημίσεις, αναλυτικό μαγκαζίνο με τη Μελάνια που ήρθε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, και επιστρέφουμε και τέταρτο.
2: Πρώτα 100 χρόνια του κράτους, η Ελλάδα προοδεύει στις επιστήμες και τις τέχνες. Τον εξυγχρονισμό της αγροτικής Ελλάδας περιγράφουν ο καθηγητής Γιάννης Τούντας για την ιατρική επιστήμη, ο συγγραφέας και αρθρογράφος Τάκης Θεοδωρόπουλος για τη λογοτεχνία και ο θεολόγος μουσικολόγος Παναγιώτης Ανδριόπουλος για τη μουσική. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, η Ελλάδα του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
3: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Ξεμπάλιζαμε, Θράκων.
6: Καθημερινή και The New York Times. Η μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης έρχεται από δύο εμβληματικά μέσα. Γιατί σήμερα, με κάθε ετήσια ψηφιακή συνδρομή στην Καθημερινή, αποκτάς δωρεάν απεριόριστη πρόσβαση στους New York Times για έναν ολόκληρο χρόνο. Μάθε περισσότερα στην καθημερινή.gr.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
8: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
9: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
10: Λυσιστράτη είσαι.
11: Μην το πεις.
12: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
13: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
14: 21 και 22 Αυγούστου.
15: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
16: Και όχι μόνο.
17: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
18: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
19: Αμέ. Θα παραγγείλουμε κιόλας.
20: Αμέ.
19: Θα έρθεις από μένα.
20: Αμέ.
19: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
20: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
6: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη δύναμη.
21: Η ώρα είναι 7.
22: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλιτικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
23: Bella FM.

0: 3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι Τετάρτη 15 Ιουλίου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Γιώργος Βραχνός ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννήρης και η Μελίνα Σαμαραδέλη είναι στην επιμέλεια της παραγωγής. Ο Πέτρος Μωραήτης είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα στη λεωφόρο Μεσογείων στο ύψος της πλατείας της Αγίας Παρασκευής. Γιοταχή αυτοκίνητο συγκρούστηκε με διανομέα που κινούνταν με μοτοσυκλέτα στο ρεύμα ανόδου της Μεσογείων. Από τη σύγκρουση ο οδηγός της μοτοσυκλέτας έχασε τη ζωή του. Παραμένει ένταση στην περιοχή του Κόλπου. Σε ισχύ τέθηκε χθες το βράδυ ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν με τις αμερικανικές δυνάμεις να ανακοινώνουν ότι περισσότερα από 20 πολεμικά πλοία του πολεμικού ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών και εκατοντάδες στρατιωτικά αεροσκάφη επιχειρούν σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή. Ο Ιρανικός στρατός εξαπέλυσε από την πλευρά του τα ξημερώματα νέο κύμα επιθέσεων με ντρόνς κατά αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στην Ιορδανία. Μια εγκατάσταση παραγωγής εμφιαλωμένου νερού επλήγει κοντά σε ένα χωριό σε δυτική επαρχία του Ιράν, ενώ σιρήνες αεροπορικής επιδρομής ενεργοποιήθηκαν στο Μπαχρέιν, ενώ ο στρατός του Κουβέιτ ανέφερε ότι οι αντιεροπορικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ιρανικές εχθρικές επιθέσεις drones. Οι επιθέσεις στο Ιράν θα συνεχιστούν μέχρι να αποφτάνει, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ επανέλαβε για μια ακόμη φορά ότι η στρατιωτική ικανότητα της Τεχεράνης έχει υποβαθμιστεί. Νωρίτερα είχε προχωρήσει αναδίπλωση ως προς το σχέδιο επιβόλης χρέωσης 20% στα φορτία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούς. Δήλωσε ότι η χρέωση αντικαθίσταται από εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες με τα κράτη του κόλπου. Προφυλακιστές κρίθηκαν μετά τη μαραθώνια απολογία τους, οι δύο 42χρονοι κατηγορούμενοι για τη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Μέσα στις επόμενες 10 ημέρες εντωμεταξύ αναμένεται να επιστρέψει στην Ελλάδα η 46χρονη, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην ίδια υπόθεση. Μέχρι τότε παραμένει υποκράτηση στη Μεγάλη Βρετανία. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί στην ανακρίτρια ο 24χρονος κατηγορούμενος, ο οποίος παραχώρησε το σπίτι το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και κρυσφύγετο πριν και μετά την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Χθες προφυλακίστηκαν μετά την απολογία του στην ανακρίτρια ο 29χρονος και 26χρονοι συγκατηγορούμενοι του. Συνεδριάζει το μεσημέρι η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, όπου αναμένεται να εκλεγεί και ο νέος γραμματέας της. Χθες παρατήθηκαν ακόμη 3 βουλευτές και πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ αριθμεί 20 βουλευτές, κάτι που τον κατατάσσει 4η κοινοβουλευτική δύναμη πίσω από το ΚΚΕ. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη. Θα περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από τον πόλεμο στον Περσικό κόλπο, που φαίνεται χωρίς σημάδια αποκλιμάκωση να παραμένει κρίση στην περιοχή, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν φαίνεται ότι σκληραίνουν τη στάση τους. Σε ισχύ τέθηκε χθες το βράδυ ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν με τις αμερικανικές δυνάμεις να ανακοινώνουν ότι περισσότερα από 20 πολεμικά πλοία του πολεμικού ναυτικού και εκατοντάδες στρατιωτικά αεροσκάφη επιχειρούν σε όλη τη Μέση Ανατολή. Μάλιστα, οι αμερικανικές δυνάμεις πριν τον ναυτικό αποκλεισμό είχαν ήδη ξεκινήσει να πραγματοποιούν νέες αεροπορικές επιδρομές κατά στόχων στο Ιράν. Ο Ιρανικός στρατός από την πλευρά του εξαπέλυσε νέο κύμα επιθέσεων με ντρόνς κατά αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στην Ιορδανία. Μια εγκατάσταση παραγωγής εμφιαλωμένου νερού επλήγει κοντά σε ένα χωριό της δυτικής επαρχίας Σιλάμ του Ιράν, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Προκλήθηκαν ζημιές στο εργοστάσιο, αλλά δεν αναφέρθηκαν θύματα. Οι επιθέσεις στο Ιράν θα συνεχιστούν μέχρι να αποφτάνει, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ επανέλαβε για μία ακόμη φορά ότι η στρατιωτική ικανότητα της Τεχεράνης έχει υποβαθμιστεί. Θα γκρεμίσουμε όλους τους σταθμούς παραγωγής ενέργειάς τους και όλες τις γέφυρες τους μέχρι να φτάσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, τόνισε χαρακτηριστικά. Χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος προχώρησε σε αναδίπλωση ως προς το σχέδιο επιβολής χρέωσης 20% στα φορτία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούς, ανακοινώνοντας παράλληλα την επιβολή πλήρους ναυτικού αποκλεισμού στα πλοία που κατευθύνονται προς ή από ιρανικά λιμάνια. Δήλωσε ακόμη ότι η χρέωση αντικαθίσταται από εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες με τα κράτη του κόλπου. Τα στενά του Ορμούς θα παραμείνουν κλειστά μέχρι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής να βάλουν τέλος στις επιθετικές ενεργείες τους, δηλώσαν οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν τις πρώτες πρωινές ώρες. Απειλήσαν να κλείσουν και άλλες οδούς στρατηγικής σημασίας για τις ενεργειακές εξαγωγές στην περιοχή. Ανωδικά κινούνται και σήμερα οι τιμές του πετρελαίου. Η τιμή του Brent βρίσκεται στα 85 και 6 δολάρια το βαρέλι, ενώ η τιμή του αργού στα 80 δολάρια ανά βαρέλι. Στην εσωτερική επικαιρότητα, προφυλακιστές κρίθηκαν μετά τη μαραθώνια απολογία τους οι δύο 42χρονοι κατηγορουμένοι για τη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Και οι δύο βαρύνονται με τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή. Ανακρίτρια και εισαγγελέας έκριναν ότι είναι ύποπτη τέλεση νέων αδικημάτων λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των πράξεών τους που τους αποδίδονται. Στην απολογία τους αρνήθηκαν ότι έχουν οποιαδήποτε σχέση με τη φωνική επίθεση και φέρεται να ισχυρίστηκαν ότι ναι, μεν συμμετείχαν στην πορεία, αλλά ήταν σε άλλο σημείο και ότι δεν έχουν καμία σχέση με την ομάδα που έριξε τον εμπριστικό. ενεργειακό μηχανισμό. Εν τω μεταξύ, μέσα στις επόμενες 10 ημέρες αναμένεται να επιστρέψει στην Ελλάδα από τη Μεγάλη Βρετανία η 46χρονη, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην ίδια υπόθεση. Το υλικό υπήρχε στα αρχεία της ελληνικής αστυνομίας, αλλά δεν είχε αξιοποιηθεί όπως έπρεπε στο παρελθόν, τόνισε στον ΣΚΑ Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Σοχοίδης, αναφερόμενος στην έρευνα που έκανε η Ελλάς και οδήγησε σε 3 σύλληψεις 16 χρόνια μετά την τραγωδία της Μαρφίν.
1: Το υλικό υπήρχε. Αρκετά μεγάλος όγκος υλικού, οι αστυνομικοί έκαναν τη δουλειά τους. Και η δουλειά των αστυνομικών είναι να συλλέγουν κατά το δυνατόν τα πληρέστερα στοιχεία προς την ανάκριση, προς τη δικαιοσύνη, τον εισαγγελέα και τον ανακριτή. Αυτή η δουλειά λοιπόν έχει γίνει χρόνια τώρα, γίνεται χρόνια, παραλαμβάνω. Από το 19 στο 21 που μπήκε, στο 22 που μπήκε στο αρχείο, αλλά μετά το 24 που άνοιξε, άλλαξε χέρια η ανάκριση, η προανάκριση, με συγχωρείτε, η έρευνα. Mm-hmm. Πέρασε στο ανθρωποκτονιών με έμπειρους αξιωματικούς, μαζί με τους αξιωματικούς της αντιτρομοκρατικής. Όλοι μαζί συνέθεσαν ένα παζλ το οποίο έπρεπε να συνδεθεί.
0: Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί στην ανακριτρία ο 24χρονος κατηγορούμενος, ο οποίος παραχώρησε το σπίτι το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και κρυσφύγετο πριν και μετά την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Εν τω μεταξύ, εξιτήριο παίρνει σήμερα το μεσημέρι από το νοσοκομείο η Αφροδίτη Νέστορα, η οποία τραυματίστηκε κατά την τρομοκρατική επίθεση. Άκαρπες παραμένουν οι έρευνες για τον εντοπισμό του 69χρονου που αγνοείται από χθες το απόγευμα στη θαλάσσια περιοχή του Θερμαϊκού, όταν το σκάφος το οποίο επέβαινε με τη σύζυγό του ανατράπηκε υπό συνθήκες που ερευνώνται. Το ζευγάρι είχε βγει για ψάρεμα στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά του ποταμού της Επανομής. Η γυναίκα κατάφερε να σωθεί κολυμπώντας και να εντοπιστεί ώρες αργότερα από ένα ιδιωτικό σκάφος που έπλεε στην περιοχή. Υπό έλεγχο και σε φάση εκτόνωσης φαίνεται να βρίσκεται η υπόθεση των κρουσμάτων σαλμονέλας που κινητοποίησε τις τελευταίες ημέρες στις υγειονομικές αρχές στη Λαμία, σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Υγείας Στερεάς Ελλάδας. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, μέχρι στιγμής έχουν επιβεβαιωθεί 22 κρούσματα σαλμονέλας, ενώ 12 ασθενείς εξακολουθούν να νοσηλεύονται στο νοσοκομείο Λαμίας. Έκκληση προς τους πολίτες της Λαμίας να αποφύγουν την κατανάλωση κοτόπουλου για τις επόμενες 3 με 4 ημέρες για προληπτικούς λόγους, απίθυνε μέσω του ΣΚΑΙ ο πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΟΔΗ, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος. Εκτίμησε πως μπορεί να υπάρξουν και άλλα κρούσματα καθώς αργεί η επόαση. Έχουν ευρεθεί 6 με 7 πηγές εστίασης που παραπέμπουν σε έναν προμηθευτή, δήλωσε στο σταθμό μας και η λοιμοξιολόγος μέλος του ΕΟΔΗ Γαρουφαλιά Πουλάκου, προσθέτοντας πως δεν χρειάζεται να υπάρχει πανικός. Στην πολιτική επικαιρότητα, κυβέρνηση και αντιπολίτευση ανταλλάσσουν πειρά με τον Νίκο Ανδρουλάκη να ζητά πολιτική αλλαγή και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο αυτοδυναμία. Οι επόμενοι μήνες μετά τη ΔΕΘ είναι εκλογικοί μήνες. Ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορεί να γίνουν εκλογές. Ένα ισχυρό Πασόκ μπορεί να φέρει και την πολιτική αλλαγή και την πολιτική σταθερότητα, δήλωσε ο κύριος Ανδρουλάκης.
2: Ένα ισχυρό Πασόκ μπορεί να φέρει και την πολιτική αλλαγή, αλλά και την πολιτική σταθερότητα. Καλό τους πολίτες να μας εμπιστευτούν σε αυτή την πορεία προς τις εκλογές και να μην επενδύσουν σε πρόσωπα και συστήματα εξουσίας που τους έχουν προδώσει πολλές φορές. Το ΠΑΣΟΚ και εγώ προσωπικά δεν χρειαζόμαστε προστάτες, γιατί δεν έχουμε κανένα λόγο να προστατευτούμε από κάτι. Προστάτες έχουν ανάγκη αυτοί που έχουν ανάγκη από προστασία. Από προστασία για τα πλήγματα που έχουμε επιφέρει στους θεσμούς, στην οικονομία και εν τέλει στην ίδια την κοινωνία.
0: Για να συνεχίσει ο τόπος να πηγαίνει μπροστά, πρέπει να έχουμε άλλη μια ακόμη ισχυρή εντολή. Το Πασόκ Ανδρουλάκη έχει αποδειχθεί ένα κόμμα που παίζει ακριβώς το ίδιο γήπεδο με τον κύριο Τσίπρα, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.
3: Ο μόνος στόχος μας είναι η αυτοδυναμία. Και δεν το λέμε αυτό γιατί θεωρούμε ότι είμαστε εμείς και κανένας άλλος, αλλά γιατί πιστεύουμε ότι είμαστε η μόνη πολιτική δύναμη που δεν καταφεύγει στη λογική της πλειοδοσίας. Δηλαδή δεν θέλει να γίνει ευχάριστη.
0: Στον ΣΥΡΙΖΑ τώρα συνεδριάζει στη μία μετά το μεσημέρι η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, όπου αναμένεται να εκλεγεί και ο νέος γραμματέας της μετά την παραίτηση του Διονύση Καλαματιανού. Χθες παραιτήθηκαν από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ακόμη 3 βουλευτές, οι οποίοι δήλωσαν ότι θα παραμείνουν ανεξάρτητοι: ο Γιώργος Γαβρίλος, ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος και ο Γιώργος Ψυχογιός. Πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ αριθμεί 20 βουλευτές, κάτι που τον κατατάσσει τέταρτη κοινοβουλευτική δύναμη πίσω από το ΚΚΕ. Ο Παύλος Πολάκης δήλωσε ότι μπορεί να βάλει τον ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή με αξιοπρεπές ποσοστό, προσθέτοντας ότι η Ρένα Δούρου δεν μπορεί.
4: Σίγουρα μπορώ να βάλω το ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή με αξιοπρεπές ποσοστό. Πολύ καθαρά και εξάστερα.
5: Ναι, κυρία Δούρου, δεν μπορεί.
4: Τι, πιστεύω πως όχι. Πιστεύω πως όχι. Με την οποία, προσέξτε, τη Ρένα τη Δούρου, εγώ τη στήριξα όταν όλοι οι άλλοι δεν περνάγαν από την περιφέρεια Αττικής. Εσύ να λες, όχι, πάμε εμείς να στηρίξουμε εκεί. Αυτό είναι ο ορισμός της αναξιοπρέπειας, ο ορισμός του ξεφτυλικιού και εξηγεί, και το γιατί δημοσκοπικά ο ΣΥΡΙΖΑ κατέβηκε. Δηλαδή, είχες ένα πρόεδρο που σου λέγε μην ψηφίσετε ΣΥΡΙΖΑ.
0: Το μεγάλο στοίχημα για τον ΣΥΡΙΖΑ να αποκτήσει τη σοβαρότητά του, σχολίασε ο Χριστός Γιαννούλης.
5: Το μεγάλο στοίχημα για τον ΣΥΡΙΖΑ στην προσπάθεια που ξεκινάει επανεκκινή μετά την παραίτηση του Σοκράτη του Φάμελου είναι να αποκτήσει τη σοβαρότητά του. Και τη σοβαρότητα μπορείς να την κατακτήσεις με κουβέντες που δεν υποτιμούν, δεν απαξιώνουν.
0: Έρευνες και κατασχέσεις σε διάφορες τοποθεσίες στην Αττική και την Καστοριά πραγματοποίησε την περασμένη εβδομάδα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Αθήνα στο πλαίσιο έρευνας για εικαζόμενη απάτη τύπου καρουζέλου στον ΦΠΑ που συνδέεται με το εμπόριο μικρών ηλεκτρονικών ειδών και την νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Με βάση τα μέχρι στιγμής ευρήματα, το κύκλωμα εκτιμάται ότι προκάλεσε ζημία τουλάχιστον 46,9 εκατομμυρίων ευρώ στους προϋπολογισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδας λόγω μη καταβληθέντος ΦΠΑ. Παράλληλα, οι ερευνητές εντόπισαν ενδείξεις ότι πλέον 24,2 εκατομμύρια ευρώ σε ΦΠΑ είτε δεν καταβλήθηκαν είτε δηλώθηκαν ανακριβώς. Τρεις εγκληματικές οργανώσεις, τα μέλη των οποίων εξαπατούσαν ηλικιωμένους προσποιούμενους υπαλλήλους του ΔΔΕ, εξαρθρώθηκαν από την αστυνομία. Συνελήφθησαν 4 άτομα, ενώ ταυτοποιήθηκαν ακόμη 18 μέλη, τα οποία δρούσαν σε Αγρίνιο, Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Με το πρόσχημα κινδύνου έκρηξης από διαρροή ρεύματος, κατάφεραν να αποσπάσουν περισσότερα από 410.000 ευρώ από τα θύματα τους.
6: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
7: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, η πρωταθλήτρια Ευρώπης Ισπανία πήρε το εισιτήριο για τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου νικώντας την Γαλλία με 2-0. Στον τελικό θα αντιμετωπίσει τον νικητή του σημερινού ημιτελικού μεταξύ της Αγγλίας και της Αργεντινής. Δεν έβγαλε λευκό καπνό ούτε και η δεύτερη ψηφοφορία στη Super League, καθώς οι υποψήφοι Γιάννης Αλαφούζος και Ευαγγέλης Μαρινάκης αναδείχθηκαν ισόπαλοι. Ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Μακίνγκς Γκαγκάτζης, πρότεινε ως λύση η Προεδρία να μοιραστεί ανάμεσα στους δύο υποψήφιους από έναν χρόνο στον καθένα, αντί για δύο που αφορά η κανονική θητεία του Προεδρία. Πρόταση που συνάντησε την άρνηση του διοκτήτου της ΠΑΕ Ολυμπιακού. Σήμερα θα υπάρξει και τρίτος γύρος στην εκλογική διαδικασία. Στον Παναθηναϊκό παραμένει ο Χουάντσο Ερκανγκόμεθ, καθώς συμφώνησε για συμβόλαιο στο 2030 με αυξημένες αποδοχές. Ο Βίκτορ Κρίστιανσεν πραγματοποίησε την πρώτη του προπόνηση με τον Παναθηναϊκό, αλλά δεν ταξίδεψε με την αποστολή στη Βιέννη για το φιλικό με τη Ραπίτ. Επέλεξα να έρθω στον Παναθηναϊκό, αφού μίλησα με τον προπονητή και τον τεχνικό διευθυντή. Συνειδητοποίησε ότι υπάρχει όραμα στην ομάδα ώστε να επιστρέψει στην κορυφή μετά από τόσα χρόνια, ανέφερε στις πρώτες δηλώσεις του ως παίκτης των Πρασινών. Την απόκτηση του Τάχα Αλή με συμβόλαιο στο 2029 ανακοίνωσε ο ΠΑΟΚ.
8: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
9: Τι έχουμε?
8: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama, Κόκκιπε, κομπάνιο, Team Colleague,
10: Παντρούσκα.
8: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Για την κίνηση στους δρόμους στο λεκανοπέδιο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
11: Καλημέρα, Μεράνια, κυρίες και κύριοι. Χωρίς προβλήματα, πέρα από αυτά που περιμένουμε φυσικά, και με ελαφρώς βελτιωμένη και σήμερα η εικόνα έξω στους δρόμους. Το πρώτο σημείο που θέλω να επιστήσω την προσοχή είναι η λεωφόρος Καματερού και η λεωφόρο και η άνοδος λεωφόρου Φιλής προς το σημείο συνάντησής τους στο Καματερό. Το δεύτερο σημείο βεβαίως είναι ο Σκαραμαγκάς και η λεωφόρος Χιστού και η λεωφόρος Αθηνών, σχεδόν με τη χειμερινή τους εικόνα. Και το τρίτο, η λεωφόρος Κηφισού, βελτιωμένη όπως είπα και αυτή, στο ανωδικό ρεύμα από τη Ρωσινιόλ προς τη γέφυρα της Αχαρνών με χαμηλές ταχύτητες και αραιό μποτιλιάρισμα, και στο καθοδικό ρεύμα από τη Νέα Χαλκιδόνα προς τα Κτέλ, Μεράνια.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζη είναι μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
9: Καλημέρα, Μεράνια. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Στην Αττική σήμερα Τετάρτη, ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι 3 με 4 και στα ανατολικά μέχρι 5 μποφόρ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 35 βαθμούς. Σχεδόν έθριος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη και η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 6, στο Ανατολικό Νότιο-Ανατολικό Αιγαίο 7 και στο Καρπάθιο τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 35 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 35. Την Πέμπτη απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία έως 36 με 37 βαθμούς στα υπηρωτικά και τοπικά στη Δυτική Ελλάδα έως 38. Τέλος, Παρασκευή και Σάββατο ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ορεινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Η βόρεια άνεμη στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει ακόμα λίγο το Σάββατο. Μεράνια.
0: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

0: που οι χορδές παίζουνε στην ψυχή σαν δυο μαντολίνα και τραγουδούν στο τέμπο της καρδιάς.
1: Εδώ είναι και τα μαντολίνα, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε, κυρίες και κύριοι, Sky 100,3, 7 και 18 πρώτα λεπτά. Τετάρτη μέσα της εβδομάδας, 15η μέρα, και τα μέσα και του μήνα κιόλας, για να περπατήσουμε και τον δεύτερο μήνα του φετινού καλοκαιριού. Πάρα πολύ ωραία μηνύματα μου έχετε στείλει. Με ρωτάτε πάρα πολύ στην Κάρπαθο που βρέθηκα πόσο κοστίζανε οι, πώς το λένε, εξαπλώσεις κλπ. 25 ευρώ ήταν οι πιο ακριβές στις καλές παραλίες, δύο ξαπλώστρες και η ομπρέλα, χωρίς όμως καφέδες και τέτοια, αλλά υπήρχαν και 15 ευρώ σε άλλες παραλίες, έτσι. Λοιπόν, αυτό ήταν το κόστος στο μεγαλύτερο μέρος των παραλιών του νησιού. Και στην Κάσο το είδαμε αυτό, είχε ξαπλώστες, είχε όμως και κενό κομμάτι της παραλίας. Λοιπόν, αυτά, και ξαναγυρίζουμε στα δικά μας και ξαναγυρίζουμε εδώ στα μεγάλα και τα σημαντικά της καθημερινότητας μας. Ακούσα νωρίτερα τον κύριο Κολιομιχάλη που έλεγε για το ζήτημα της κίνησης, η οποία είναι εδώ από ό,τι καταλαβαίνετε ακόμα, ίσως λίγο λιγότερη, αλλά υπαρκτή. Στην παρέα μας ο κύριος Πέτρος Ευγενικός, τον ταλαιπωρώ, είναι αντιπρόεδρος των Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων. Του ζήτησα να κάνουμε μια κουβέντα με αφορμή τα εγγένεια, την υπογραφή της συμφωνίας για τον περίφημο τριπλό κόμβο του Σκαραμαγκά. Και αναρωτιέμαι και λέω, να παράγουμε προφανώς και κόμβους και νέους δρόμους κλπ. Όμως το γεγονός ότι έχουμε τόσα πολλά αυτοκίνητα δεν θα δημιουργήσει και με τα νέα έργα πρόβλημα στη μετακίνηση? Καλημέρα κύριε Ευγενικέ, καλημέρα σας.
2: Να καλημερίσω και εσάς και τους ακροατές και να σας ευχαριστήσω πολύ για την πρόσκληση.
1: Εγώ σας ευχαριστώ και σας ζητώ συγγνώμη γιατί σας ταλαιπωρώ πρωί-πρωί, το καταλαβαίνω. Λοιπόν, έχετε ένα προγραμματισμό κι εσείς. Λοιπόν, και κάναμε μια κουβέντα για το αν τελικά υπάρχει ενδιαφέρον και υπάρχει και λογική να υπάρξουν νέοι οδικοί άξονες, να υπάρξουν και νέα οδικά έργα τα οποία θα διευκολύνουν. Αλλά ξαναλέω, με τα δεδομένα αυτής του τόσου μεγάλου όγκου αυτοκινήτων τα οποία υπάρχουν πλέον λόγω και του υδροκεφαλισμού στο λεκανοπέδιο, όσους δρόμους και να κάνουμε δεν θα πήξουν εντός εισαγωγικών πολύ γρήγορα και αυτοί?
2: Η αλήθεια είναι ότι η εμπειρία και από το εξωτερικό από πολλές χώρες αλλά και από την Ελλάδα έχει αποδείξει ότι η αναπτύξη του οδικού δικτύου πάντα οδηγείται σε συμφόρηση απλά μακροπρόθεσμα.
1: Ναι, πάει πιο πίσω δηλαδή με λίγα λόγια.
2: Όσους δρόμους και να φτιάξουμε, αυτοί σταδιακά θα γεμίσουν.
1: Μάλιστα.
2: Ωστόσο, υπάρχουν κάποια έργα οδικά, τα οποία τουλάχιστον όσον αφορά στο λεκανοπέδιο της Αττικής, σε περιφερειακό επίπεδο, μπορούν να βοηθήσουν διότι θα αποτρέψουν στην ουσία ένα μέρος της κίνησης να περνάει διαμπερός από το λεκανοπέδιο της Αττικής.
1: Μάλιστα. Άρα θα δώσουν λοιπόν μια ανάσα αυτά τα έργα, υποψιάζομαι, αλλά δεν είναι η πανάκια.
2: Σωστά. Το συγκεκριμένο έργο που ανακοινώθηκε τις προηγούμενες μέρες, δηλαδή ο κόμβος του Σκαραμαγκά και η σύνδεση της περιφερειακής Αγάλεως με την Παχθέ, είναι ένα από τα έργα που και εμείς σαν σύλλογος είχαμε επισημάνει ότι μπορούν να δώσουν μια ανάσα στην Αττική, τουλάχιστον όσον αφορά συγκεκριμένες κινήσεις. Για παράδειγμα, τις κινήσεις βαρέων οχημάτων, τα οποία κατευθύνονται από την Ελευσίνα προς τα βόρεια, προς τη Λαμία. Θα βοηθήσει πολύ. Και υπάρχουν και άλλα έργα τα οποία μπορούν να αποσυμφορήσουν σε κάποιο βαθμό, ιδιαίτερα τη λεωφόρο Κηφισού. Ωστόσο, ευρύτερα για το λεκανοπέδιο της Αττικής, το να γίνονται έργα υποδομών οδικά δεν είναι σίγουρα η λύση.
1: Η λύση είναι τα μέσα μαζικής μεταφοράς, κύριε Ευγενικέ?
2: Η λύση είναι για το λεκανοπέδιο της Αττικής, η βασική λύση για το κυκλοφοριακό θεωρούμε ότι είναι η ανάπτυξη των μέσων μαζικής μεταφοράς σε όλα τα επίπεδα. Για λεωφορεία, είτε μιλάμε για μετρό, είτε μιλάμε για προαστιακό σιδηρόδρομο. Και προφανώς όταν μιλάμε για ανάπτυξη των μέσων μαζικής μεταφοράς, μιλάμε για μέσα μαζικής μεταφοράς που θα είναι και αξιόπιστα και γρήγορα και θα μπορούν να ανταποκρίνονται στις ανάγκες του επιβατικού κοινού.
1: Έχει νόημα, για να κλείσουμε αυτή τη σύντομη επικοινωνία, να υπάρξουν και μέτρα περιορισμού της χρήσης των γεωταχή αυτοκινήτων?
2: Για να υπάρχουν τα μέτρα περιορισμού θα πρέπει να δώσει στο κοινό της
1: εναλλακτικά, κατάλαβα τι λέτε. Οπότε αυτόματα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, όπως το είπατε, να έχουν τακτικά δρομολόγια, ενδεχομένως καινούρια λεωφορεία ή νέες γραμμές, και εκεί θα μπει σε μια διαδικασία να περιορίσεις τη χρήση των ΙΟΤΑΧΗ προφανώς.
2: Και σίγουρα υπάρχουν και κάποια βραχυπρόθεσμα μέτρα για το κυκλοφοριακό, ιδιαίτερα μέσα στον αστικό ιστό, που μπορούν γρήγορα και εύκολα να βοηθήσουν και αυτά να συντελέσουν την αποσυμφόρηση. Τέτοια μέτρα είναι η επιτήρηση και ο έλεγχος της στάθμευσης, η επιτήρηση και ο έλεγχος των λεωφοριολωρίδων για να κινούνται απρόσκοπτα τα λεωφορεία και άλλα τέτοια μέτρα.
1: Προφανώς η εμπειρία προέρχεται από τις χώρες της Ευρώπης, κύριε Ευγενικέ. Δηλαδή η διαδικασία, με συγχωρείτε ότι θα χτυπάνε και τα μηνύματα, δεν το ξανακάνω. Προφανώς η εμπειρία και αυτό που βλέπουμε στις ευρωπαϊκές χώρες της κεντρικής Ευρώπης, της Βόρειας Ιταλίας κλπ. Αλλά και της Ρώμης, αν θυμάμαι καλά, έχει να κάνει με το γεγονός της χρήσης πλέον των μέσων μαζικής μεταφοράς, και έτσι τραβάνε τα αυτοκίνητα είτε εκτός των πόλεων είτε με κάποια μέτρα.
2: Σαφώς. Γενικά αυτό που λέμε σαν σύλλογος και εμείς είναι ότι θα πρέπει να επικεντρώσουμε όχι στη μείωση της συμφόρησης των ΙΟΤΑΧΗ αυτοκινήτων, αλλά στην εξυπηρέτηση των μετακινούμενων.
1: Μάλιστα.
2: Και αυτή την έννοια λέμε ότι δεν είναι η λύση το να φτιάχνεις νέους δρόμους, αλλά στο να κοιτάξεις πώς θα εξυπηρετήσεις με εναλλακτικούς τρόπους το επιβατικό κοινό.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ευγενικέ, καλημέρα σας.
2: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Πέτρος Ευγενικός, αντιπρόεδρος του Συλλόγου των Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, ξαναλέω, με αφορμή την υπογραφή της σύμβασης για τον κόμβο εδώ, που η αλήθεια είναι ότι χρειάζεται, αλλά ξαναλέω, προφανώς η κίνηση, όπως μου λέει και ο Χολιομιχάλης κάθε μέρα με απογοήτευση, θα έλεγα περισσότερο, είναι εδώ, δεν λέει να φύγει. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Η Ιζομάτ, κυρίες και κύριοι, πιστοποιήθηκε για δεύτερη φορά στη χώρα μας από τον οργανισμό Great Place to Work, ενώ για πρώτη φορά πιστοποιήθηκαν και οι δύο παραγωγικές θηγατρικές του ομίλου στη Σερβία και τη Ρουμανία. Η εξέλιξη επιβεβαιώνει ότι η κοινή εταιρική κουλτούρα και η δέσμευση για ένα σύγχρονο και ασφαλές εργασιακό περιβάλλον αποτελούν κοινό σημείο αναφοράς σε επίπεδο ομίλου. Τα αποτελέσματα της έρευνας, η οποία πραγματοποιήθηκε παράλληλα στις τρεις χώρες, αποτυπώνουν υψηλά επίπεδα ικανοποίησης, εμπιστοσύνης, συνεργασίας και επαγγελματικής ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού. Παράλληλα, αναδεικνύουν τη συνέπεια με την οποία η Ιζομάτ καλλιεργεί μια κοινή εταιρική κουλτούρα βασισμένη στον σεβασμό, τη διαφάνεια και την συνεχή εξέλιξη των ανθρώπων της. Η πιστοποίηση αυτή αποτελεί ακόμη μια επιβεβαίωση ότι η αναπτυξιακή πορεία του ομίλου Ιζομάτ στηρίζεται πρωτίστως στους ανθρώπους της, ως το πολυτιμότερό της κεφάλαιο. Για περισσότερες πληροφορίες, www.izomat.gr.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζομάτ Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζομάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες, για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ, που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Ιζομάτ.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Ιζομάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Μητέρα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
10: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
9: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
10: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα.
9: Αισθάνεσαι σπίτι.
10: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
11: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
12: Coach.
11: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
12: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
11: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα. Γιατί έπεσε ο τείχος.
13: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
14: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
15: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1.000.000 ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
17: Έλεος ρε Μάκη, τα φάγες όλα.
18: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
17: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
19: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
20: Αγάπη μου, καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
21: Εγκρίθηκε. Επιτέλους. Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
20: Στην Ευρώπα. Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
22: Μπήκε

εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα. Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα στη λεωφόρο Μεσογείων στο ύψος της πλατείας της Αγίας Παρασκευής. Γιώταχη αυτοκίνητο συγκρούστηκε με διανομέα που κινούνταν με μοτοσικλέτα στο ρεύμα ανόδου της Μεσογείων. Από τη σύγκρουση, ο οδηγός της μοτοσικλέτας έχασε τη ζωή του. Παραμένει η ένταση στην περιοχή του κόλπου. Οι επιθέσεις στο Ιράν θα συνεχιστούν μέχρι να αποφτάνει, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Θα γκρεμίσουμε όλους τους σταθμούς παραγωγής ενέργειας και όλες τις γέφυρές τους μέχρι να φτάσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, τόνισε χαρακτηριστικά. Σε ισχύ τέθηκε χθες το βράδυ ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν με τις αμερικανικές δυνάμεις να ανακοινώνουν ότι περισσότερα από 20 πολεμικά πλοία του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ και εκατοντάδες στρατιωτικά αεροσκάφη επιχειρούν σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή. Ο Ιρανικός στρατός εξαπέλυσε τα ξημερώματα επιθέσεις με ντρόνς κατά αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στην Ιορδανία. Μια εγκατάσταση παραγωγής εμφιαλωμένου νερού επλήγει κοντά σε ένα χωριό σε δυτική επαρχία του Ιράν. Προφυλακιστές κρίθηκαν μετά τη μαραθώνια απολογία τους οι δύο 42χρονοι κατηγορούμενοι για τη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Μέσα στις επόμενες 10 ημέρες αναμένεται να επιστρέψει στην Ελλάδα η 46χρονη, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην ίδια υπόθεση. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί στην ανακριτρία ο 24χρονος κατηγορούμενος, ο οποίος παραχώρησε το σπίτι το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και κρυσφύγετο πριν και μετά την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, που είχε σε αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Άκαρπες παραμένουν οι έρευνες για τον εντοπισμό του 69χρονου που αγνοείται από χθες το απόγευμα στη θαλάσσια περιοχή του Θερμαϊκού, όταν το σκάφος το οποίο επέβαινε με τη σύζυγό του ανατράπηκε υπό συνθήκες που ερευνώνται. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Καλώς σας βρήκαμε γιατί επιστρέψαμε. Ναι, για σας που τώρα βρήκατε στην παρέα, είναι 32 λεπτά μετά τις 7. Πριν πάμε στην καλεσμένη μας, έχει στείλει ένα ωραίο μήνυμα ο Ιάκωβος και λέει το εξής: με αφορμή την κίνηση, τη βαβούρα κλπ. Λέει, δουλεύω λέει, σε μια επιχείρηση, μια εταιρεία, στην οποία λέει η βάρδια είμαστε λέει 400 εργαζόμενοι. Μέχρι λέει πριν από τον COVID υπήρχαν εταιρικά λέει λεωφορεία, τα οποία μας πήγαιναν και μας έφεραν στο χώρο εργασίας. Μετά τον COVID, με πρόφαση την ασφάλεια όλων μας και την υγεία, τα πούλμαν λέει καταργήθηκαν με αποτέλεσμα να πρέπει λέει να μετακινούμεθα με τα αυτοκίνητά μας. Δεν λέω βέβαια, η εργασία λέει πληρώνει ένα ποσοστό από τα καύσιμα, αλλά ταυτόχρονα έχει γλιτώσει πολλαπλάσια χρήματα μόνο και μόνο από το γεγονός ότι δεν νοικιάζει πλέον τα λεωφορεία. Ενώ ταυτόχρονα έχει επιβαρύνει τον Κηφισό με περίπου 400 αυτοκίνητα επί τρεις βάρδιες την ημέρα. Σωστή η τοποθέτηση του φίλου μας του Ιάκωβου. Δηλαδή, θα μπορούσε η πολιτεία να βρει αυτές τις επιχειρήσεις, οι οποίες είναι αρκετές, η αλήθεια είναι, στην πορεία του Κηφισού, όπου υπάρχουν τόσο μεγάλες επιχειρήσεις, και να με κάποιον τρόπο να συνεννοηθεί για να μειωθεί ο αριθμός των οχημάτων τα οποία επιβαρύνουν τον Κηφισό, είτε ανεβαίνοντας είτε κατεβαίνοντας, είτε πρωί, είτε μεσημέρι, είτε απόγευμα, είτε βράδυ. Φτάνει η πολυλογία. Λέμε καλημέρα και βάζουμε στην παρέα μας την κυρία Θάλια Αγκανούρη. Η κυρία Αγκανούρη είναι ελεγκτής στις αστικές συγκοινωνίες. Την κάλεσα διότι μετήχε και η ίδια σε μια συζήτηση που έγινε με αφορμή τα στοιχεία του σχεδίου Αριάδνη για τα μέσα μαζικής μεταφοράς, όπου εκεί η παρουσία λέει της αστυνομίας συνέδραμε λέει σε πάνω από 11.500 φορές στην διαδικασία ελέγχου κομίστρου, πραγματοποίησαν σχεδόν 30.000 παρεμβάσεις για την διαχείριση λέει τοξικοεξαρτημένων ατόμων, έγιναν περίπου 300.000 έλεγχοι και περίπου 4.500 συλλήψεις, παρακαλώ πάρα πολύ, για να καταλάβετε το πώς είχαν εξελιχθεί τα πράγματα. Κάλεσα λοιπόν την κυρία Αγκανούρη, η οποία το βιώνει καθημερινά ως επαγγελματίας στο χώρο της, με αφορμή τα γεγονότα τα οποία διαδραματίζονται στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Κυρία Αγκανούρη, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα κύριε Ψάλτη.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία, είστε καλά?
1: Μια χαρά.
0: Πόσο πιο δύσκολα ήταν τα πράγματα όταν πριν ξεκινήσει αυτό το πρόγραμμα, το σχέδιο Αριάδνη, και τώρα έχει γίνει καλύτερη η καθημερινότητα, όχι μόνο εσάς και τη δουλειά σας, αλλά κυρίως για αυτούς οι οποίοι χρησιμοποιούν υποκανονικές συνθήκες τα μέσα μαζικής μεταφοράς?
1: Εννοείται είναι πολύ καλύτερη η κατάσταση, γιατί όπως είπα, ήταν ανεξέλεγκτη η κατάσταση. Πριν το σχέδιο Αριάδνη, ήταν ανεξέλεγκτη η κατάσταση.
0: Δηλαδή, τι βιώνατε για να καταλάβει και ο κόσμος, ρε παιδί μου?
1: Επειδή εμείς ήμασταν στην πρώτη γραμμή,
0: προφανώς.
1: Όλοι οι επιβάτες έρχονταν σε εμάς να κάνουν καταγγελίες, τα παράπονα.
0: Ναι.
1: Όπως κλεψιές. Επαιτία. Πολύ επαιτία. Ερχόντουσαν και ακόμα και για σεξουαλική παρενόχληση μέσα στους σειρμούς. Δηλαδή, τώρα τον τελευταίο καιρό δεν έχουμε τέτοιες καταγγελίες. Εγώ έχω πάρα πολύ καιρό να ακούσω τέτοιες καταγγελίες.
0: Έχετε κάτι άλλο ως καταγγελίες ή απλώς μειωθήκανε?
1: Όχι, δεν έχουν μειωθεί.
0: Ναι.
1: Στο ελάχιστο πια.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μας ενοχλεί ο κόσμος την ώρα που κάνουμε τη δουλειά μας να μας πει, μας ενοχλεί ο επέτης.
0: Κατάλαβα.
1: Με κλέψανε. Τέτοια πράγματα δεν υπάρχουν.
0: Κυρία Αγκανούρη, η δουλειά σας γίνεται με συνδρομή της αστυνομίας ενίοτε, κάποιες φορές ας πούμε, ή είσαστε μόνοι σας τώρα?
1: Πάντα έχουμε αστυνομία δίπλα μας. Υπάρχει το σχέδιο Αριάδνη.
0: Okay.
1: Τις περισσότερες φορές, όχι πάντα, τις περισσότερες φορές όμως είναι δίπλα μας η αστυνομία.
0: Ναι.
1: Και φυσικά είναι πιο εύκολη η δουλειά μας.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή την ώρα που εργαζόμαστε έχουμε κάποιον δίπλα μας να μας στηρίξει.
0: Ναι, μήπως συμβεί κάτι. Ναι, κατάλαβα.
1: Εννοείται, γιατί πάντα έχουμε επιθέσεις.
0: Ναι.
1: Λεκτικές, σωματικές.
0: Αντίδραση με λίγα λόγια.
1: Ναι, ο επιβάτης, βέβαια.
0: Να σας
1: ρωτήσω,
0: κυρία Αγκανούρη, με ρωτούν και οι ακροατές τώρα στην κουβέντα που κάνουμε. Οι συνάδελφοί σας και εσείς έχετε στολή? Δηλαδή, σας καταλαβαίνουν όταν μπαίνετε μέσα στο σειρμό ότι είσαστε υπάλληλος που ήρθε να κάνει έλεγχο εισιτηρίων?
1: Βέβαια, φοράμε στολή.
0: Μάλιστα.
1: Βέβαια, φοράμε στολή.
0: Ναι.
1: Θελόμαστε, έχουμε διακριτικά.
0: Οκ. Okay. Η αντίστοιχη δουλειά γίνεται τώρα, είστε, από ό,τι καταλαβαίνω, είστε στα σταθερή τροχιά.
1: Ναι, είμαι μετρό ηλεκτρικό τραμ.
0: Ναι, το αντίστοιχο συμβαίνει και στα λεωφορεία?
1: Στα λεωφορεία, επειδή μετακινούμε σαν επιβάτης.
0: Α, οκ. Okay.
1: Πετυχαίνω πολλές φορές μέσα.
0: Άρα υπάρχουν,
1: την Αριάδνη.
0: Άρα υπάρχουν δηλαδή και μέσα στα λεωφορεία.
1: Βέβαια, μέσα στα λεωφορεία και στα τρόλεϊ, γιατί εγώ μετακινούμαι με τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ.
0: Okay.
1: Έχω δει πάρα πολλές φορές την αστυνομία μέσα.
0: Mm-hmm.
1: Πάρα πολλές φορές, ναι.
0: το γεγονός ότι είναι σε εξέλιξη το πρόγραμμα αυτό, το οποίο ελπίζω ότι θα διαρκέσει, δεν θα σταματήσει. Πιστεύετε ότι θα βοηθήσει περισσότερο κόσμο να χρησιμοποιεί χωρίς να φοβάται και τις δύσκολες ώρες τα μέσα μαζικής μεταφοράς?
1: Εννοείται, εμείς ευχόμαστε να γίνει μόνιμο αυτό. Mm-hmm. Ευχόμαστε, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολη μετακίνηση τα βράδια, όχι τόσο στο μετρό, όσο στον ηλεκτρικό.
0: Μάλιστα. Προφανώς αυτές τις δύσκολες ώρες έχει και λιγότερη κίνηση στα μέσα μαζικής μεταφοράς, έτσι δεν είναι? Λόγω του φόβου και της ανησυχίας.
1: Εννοείται, ειδικά το βράδυ μετά τις 10 στον ηλεκτρικό. Ο κόσμος δεν μπορεί να μπει τόσο εύκολα. Τώρα με την αστυνομία που υπάρχουν σε βάρδιες είναι πιο εύκολα μετακινείται ο κόσμος. Πάρα πολύ. Νιώθει ασφάλεια ο κόσμος.
0: Μου λέγανε παλαιότερα και δικοί μου άνθρωποι, τέλος πάντων, που χρησιμοποιούσαν τον προαστιακό, ότι σε κάποιες σταθμούς στα δυτικά του λεγανοπεδίου υπήρχε και μεγάλη παρουσία τοξικοεξαρτημένων μέσα στους σειρμούς.
1: Δηλαδή, δεν γνωρίζω να σας πω για τον προαστιακό.
0: Ναι, και ανθρώπους δηλαδή, με πρόβλημα υγείας, σοβαρό δηλαδή, όχι...
1: Ναι, βεβαίως.
0: Ναι, δεν ξέρω αν το αντίστοιχο συμβαίνει και στο μετρό, με αυτή την έννοια το λέω.
1: Όχι, δεν έχουμε τόσο, όχι. Στον προαστιακό δεν μπορώ να σας απαντήσω.
0: Okay.
1: Στα λεωφορεία που... Πώς θα σας το πω... Στις γειτονιές που είναι προσμένοι δίζελ.
0: Κατάλαβα, εκεί είναι τα δύσκολα κομμάτια.
1: Εκεί είναι τα δύσκολα κομμάτια.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα εμείς μέσα στο μετρό, στο κομμάτι που είναι πολύ μεγάλο το δίκτυο, mm-hmm. είναι από το Δημοτικό Θέατρο μέχρι το αεροδρόμιο, είναι η Ανθούπολη μέχρι το Ελληνικό,
0: μάλιστα.
1: ο ηλεκτρικός από τον Πειραιά μέχρι την Κηφισιά. Είναι πάρα πολύ μεγάλο το δίκτυο. Ο κόσμος μετακινείται πια με ασφάλεια.
0: Μάλιστα.
1: Τους βλέπουμε. Δηλαδή μας λένε μπράβο σας.
0: Ναι.
1: Νιώθουνε πάρα πολύ όμορφα. Και δεν υπάρχει μεγαλύτερο συνέστημα από το να νιώθει και ο εργαζόμενος και ο
0: επιβάτης
1: ασφάλεια.
0: Προφανώς το κουβεντιάζουμε. Τα αυτονόητα λέμε τώρα. Απλώς κάνουμε μια κουβέντα για τα αυτονόητα, κυρία Κανούλη.
1: Ναι, για τα αυτονόητα. Ναι.
0: Η βάρδια σας η νυχτερινή τελειώνει, ας πούμε, 12 που τελειώνει.
1: 12 και 4. Από 4.30 12 και 4.
0: Άρα είσαστε δηλαδή σε όλη την έκταση των δρομολογίων οι συνάδελφοί σας.
1: Βέβαια.
0: Από το πρωί
1: βέβαια.
0: Μέχρι το βράδυ.
1: Από τις 5.30
0: μάλιστα.
1: μέχρι τις 12 και 4. Αυτές είναι οι βάρδιες. 5.30 με 12 και 4.
0: Ο αριθμός των ελεγκτών έχει μεγαλώσει, αριθμητικά έχει αυξηθεί.
1: Ναι, είμαστε πάρα πολλοί ελεγκτές πια.
0: Μάλιστα.
1: Είμαστε πάνω από 120-130 άτομα. Οπότε πιάνουμε όλο το φάσμα από το πρωί μέχρι το βράδυ.
0: Ναι, φτάνει ή θέλει και ακόμα περισσότερο κόσμο?
1: Πιστεύω. Θέλει και άλλο κόσμο.
0: Ναι. Από τους ελέγχους που κάνετε, εντοπίζετε ανθρώπους οι οποίοι δεν χτυπάνε εισιτήριο?
1: Υπάρχει. Ακόμα.
0: Ναι.
1: Υπάρχει,
0: σε μεγάλη έκταση.
1: Όχι τόσο μεγάλο βαθμό πια.
0: Ναι.
1: Όχι τόσο. Δηλαδή, ο κόσμος πια αρχίζει και μαθαίνει ότι πρέπει να βγάλει εισιτήριο να μετακινηθεί.
0: Mm-hmm. Το πρόστιμο για κάποιον που δεν έχει, ποιο είναι?
1: Το πρόστιμο είναι 100 ευρώ.
0: Ναι.
1: Αλλά υπάρχει δυνατότητα όταν καταγραφεί ο επιβάτης να βγάλει προσωποποιημένη κάρτα μέσα στο επόμενο δεκαήμερο που πληρώνει 27 ευρώ.
0: Α, του δίνει τη δυνατότητα δηλαδή
1: να βγάλει προσωποποιημένη κάρτα η οποία κοστίζει 27 ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Να στείλει με mail στην εταιρεία μας και πληρώνει μέσα στο επόμενο δίμηνο 50 ευρώ. Γίνεται μείωση 50%.
0: Ναι, άρα δηλαδή γλιτώνει, ας πούμε, συνολικά 25 ευρώ, αφού κάνει 50,
1: ναι,
0: 26.
1: 77 ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: 77 ευρώ πηγαίνει.
0: Okay. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Γκανούρη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία.
1: Καλή δύναμη.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρία Θάλια Γκανούρη, ελεγκτής της αστικής συγκοινωνίας, με αφορμή, ξαναλέω, την κουβέντα που άνοιξε για τα στοιχεία τα οποία παρουσιάστηκαν για το πρόγραμμα Αριάδνη. Μεγάλη ιστορία, μεγάλη πληγή. Κάπου έκανε και μια κουβέντα με δημάρχους εκεί των δυτικών προαστίων και μου λέγανε ότι και αυτοί δεχόντουσαν όχληση από κόσμο σχετικά με την κατάσταση η οποία επικρατούσε. Και νομίζω σε λιγότερο βαθμό μπορεί να υπάρχει ακόμα και τώρα, όπως μας είπε και η καλεσμένη μας. Αλλά προφανώς πάντοτε χρειάζεται να έχουμε πάνω από το κεφάλι μας κάποιον ο οποίος με τον ένα μητρό τρόπο πρέπει να μας ελέγχει. Όχι για τον απλό πολίτη προφανώς, αλλά για κάποιους. Λοιπόν, είναι 7:42. Θα περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Ήρθε η ώρα λοιπόν να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία με την έμπειρη τεχνική υποστήριξη πάντα στο πλευρό σας. Καλέστε στο 210-55-98-700.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
4: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
6: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
5: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
6: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
7: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
8: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
9: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
10: Hondo Center.
11: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
12: Μεταξύ μας τώρα. Γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gant, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίσεις με το στυλ σου και αυτό το καλοκαίρι. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
13: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
14: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
15: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
16: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
17: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής

0: Καλημέρα Γιώργο.
1: Γεια σου Δημητράκο.
0: Καλώς έχουμε στην παρέα μας.
1: Καλώς σε βρήκαμε και πάλι. Τι γίνεται, μια κίνηση.
0: Εντάξει, έχουμε μικρές μειώσεις. Έχουμε από αυτήν την εβδομάδα έχει εμφανιστεί έτσι μια μικρή μείωση, έχει παρουσιαστεί.
1: Ναι.
0: Θα δούμε αν θα διαρκέσει και πόσο. Μέχρι την προηγούμενη σύνδεση είχαμε προβληματάκια στους Καραμαγκά, στην Κηφισού και στη Φυλή στο Καματερό. Τώρα έχουν προσθεθεί η κάθοδος της Μεσογείων στο ύψος του Χολαργού και η παραλιακή προς τον Πειραιά στο Νέο Φάληρο. Η ΔΕ Κηφισού που είχε μικρές αναμονές, τώρα στο ανωδικό ρεύμα μετά τη Λένορμαν πια έχει αρκετά σφιχτό μποτιλιάρισμα προς τη γέφυρα της Αχαρνών και στην κάθοδο από την Αττική Οδό προς τα Κτέλ με αραιό μποτιλιάρισμα.
1: Ερώτημα, η κάθοδος γενικά δεν είχε πρόβλημα. Τώρα γιατί ξαφνικά απέκτησε πρόβλημα,
0: Έλατε. Δεν υπάρχει εξήγηση.
1: Εγώ
0: τα ψάχνω.
1: Ναι, το ρεύμα ανόδου πάντοτε κάπου έβρισκε και ήταν τα γνωστά που λες και εσύ, Λεμί Μπουκαλιόν κλπ. Η κάθοδος που δεν είχε πρόβλημα, γιατί ξαφνικά εμφανίζει κίνηση.
0: Το μόνο που έβγαλα, όσο το έψαξα, είναι ότι κάποιοι μένουν παραέξω στα εξοχικά τους και έρχονται το πρωί.
1: Και έρχονται το πρωί
0: για να δουλέψουν.
1: Έχει μια εξήγηση αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Αλλά βλέπω ότι το ρεύμα καθόδου έχει κίνηση από την Αττική Οδό και πάει με αραιότερη κίνηση μέχρι εδώ χαμηλά, στον Κορυδαλό, ας πούμε περίπου.
0: Ναι.
1: Στα Βίλατ. Έκανα και διαφήμιση στα Βίλατ, τώρα δεν πειράζει.
0: Είναι θέμα. Σήμερα και αύριο, και όχι μόνο, θα συνεχιστεί επί μακρόν αυτό. Θα έχουμε εκτός από την Αττική Οδό που είχαμε τα βράδια κάποιες ρυθμίσεις για τον κόσμο μεταμόρφωση.
1: Αυτό θα έλεγα. Το παρατήρησα χθες που πήγα, είχα μια δουλειά και βλέπω έλεγε ότι δεν βγαίνει στην έξοδο εκεί πέρα. Γιατί τι συμβαίνει, τι έργα είναι αυτά.
0: Φτιάχνουν κατά κανόνα, από ό,τι καταλαβαίνω, φτιάχνουν την έξοδο της μεταμόρφωσης τέλος πάντων.
1: Εκεί που μποτιλιάρει.
0: Εκεί που έχουμε πρόβλημα, για να δούμε τι και πώς και πότε. Αλλά θα έχουμε και στην Αθηνών Λαμίας και Κηφισού. Σήμερα, αύριο και όχι μόνο, πάλι το βράδυ, από τις 10 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί, ανάμεσα στον κόμβο λυκόβρησης, μεταμόρφωσης, στη Νέα Φιλαδέλφια θα έχουμε ρυθμίσεις. Βράδυ θα μου πεις θα είναι. Ναι, αλλά θα χρειαστεί κάποιοι να κάνουν δρόμο για να πάνε στις επόμενες γέφυρες.
1: Σωστό και αυτό, έχεις δίκιο. Ωραία, για να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη, για τις πληροφορίες. Να είσαι καλά. Λοιπόν, μέχρι να βρούμε τον επόμενο καλεσμένο, ελπίζω να τον βρούμε, γιατί έχουμε συνονιστεί να κάνουμε μια κουβέντα για αυτά τα οποία εξελίσσονται πλέον για μια ακόμα φορά ως νέο μέτωπο πολέμου στη Μέση Ανατολή. Να στείλω την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Νίκο στο Μοσχάτο, καλημέρα στο Σπύρο στο Βοτανικό, την Έφη στη Ζωφριά, τον Στέφανο στο Γέρακα, τη Βασιλική στον Άγιο Μελέτιο, την Ελπίδα στην Αργυρούπολη, την άλλη τη φίλη μας την Ελένη στην Καβάλα, την υπέροχη Καβάλα, τη Χρύσα στην Αγία Παρασκευή, την Ελπίδα στην Αργυρούπολη, τον Μαστοντρίνο στο Γαρδίκι. Καλημέρα σας, ευχαριστώ πάρα πολύ. Έβλεπα χθες στην Καθημερινή, τώρα με αφορμή και το δυστύχημα που ακούτε στο δελτίο ειδήσεων, ότι είχαμε τα μεσάνυχτα εκεί κάπου στην Αγία Παρασκευή με έναν που ήταν με μηχανάκι και λοιπά, διανομής και τα σχετικά. Διάβαζα λοιπόν χθες, τώρα όλο τυχαίως, γιατί θα μου πεις, γιατί εμείς είμαστε τρελοί οι δημοσιογράφοι, δεν είμαστε σοβαροί, το ξέρετε αυτό, για το πώς τέλος πάντων διανομής κινούνται στους δρόμους κλπ. Είναι ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ της συναδέλφου, της κυρίας Δέσποινας Κόντι, με μια έρευνα που έχει κάνει το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, που λέει ότι το χρονόμετρο νικάει την ασφάλεια, ήταν ο τίτλος. Δηλαδή το να πάει γρήγορα η παραγγελία αφήνει σε δεύτερη μοίρα, κακώς κάκιστα, την ασφάλεια. Επειδή στο παρελθόν έχω μιλήσει με εκπροσώπους των διανομέων που λέγανε τέλος πάντων ότι παλιότερα δεν υπήρχαν ούτε πώς το λένε, γυλαίκα που να φαίνονται ότι είναι διανομής, ούτε κράνη, ούτε τίποτα. Τώρα λοιπόν τα πράγματα έχουν γίνει πιο αυστηρά, έτσι πρέπει να είναι. Συνεχίζουν όμως να υπάρχουν τα προβλήματα. Έβλεπα λοιπόν ότι οι 7 στους 10, μου έχει τύχει και εμένα γι' αυτό το λέω, των υπαλλήλων εξωτερικών εργασιών με δίκυκλο χρησιμοποιούν το κινητό, λέει, συχνά και πολύ συχνά ενώ οδηγούν. Έχετε δει να είναι κολλημένο στο κράνος, μέσα από το κράνος, το κινητό. Ήρθε η γραμμή. Όχι, νόμιζα ότι ήρθε η γραμμή. Εμένα μου έχει τύχει δηλαδή. Ναι, όχι, είναι μέσα από το κράνος, είναι μόνιμα. Και πατάει απλώς το κουμπί και το ενεργοποιεί για να μιλάει. Καταλάβατε. Τώρα και να προλάβει προφανώς. Καταλάβατε. Ο ένας στους 3 παραδέχονται λοιπόν χρειάζεται συχνά και πολύ συχνά να κάνουν επικίνδυνους έλιγμους λόγω πιεστικού χρονοδιαγράμματος. Δεν είναι μόνο το φαγητό, είναι και τα γράμματα, είναι και τα δέματα και οτιδήποτε άλλο. Ο ένας στους 3 το παραδέχονται. Σκεφτείτε πόσο είναι στην πραγματικότητα. 2 έως 4 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα, λέει, ατυχήματος σε σύγκριση με άλλους εργαζόμενους έχουν οι διανομείς, σύμφωνα, λέει, με διεθνείς μελέτες. Και πάλι το 70.

0: δίνουν 70% περισσότερες πιθανότητες εμπλοκή σε τροχαίο έχουν οι διανομείς όταν αισθάνονται υψηλή πίεση χρόνου. Όταν πιέζονται δηλαδή από πάνω, από τις εταιρείες, γρήγορα μοιράστε αυτά τα οποία πρέπει να μοιράσετε, γιατί πρέπει να είναι ικανοποιημένοι και οι πελάτες, μάλιστα. Και επιβεβαιώθηκε το ρεπορτάζ της εφημερίδας, δυστυχώς με το χειρότερο τρόπο, με αφορμή την απώλεια που είχαμε το βράδυ ενός ανθρώπου εκεί στην Αγία Παρασκευή, που δεν ξέρω να σας πω την αλήθεια τις συνθήκες, τώρα ποιος έκανε την παραβίαση, αλλά σημειώστε παρακαλώ πάρα πολύ ότι οι δικυκλιστές πάντοτε είναι στην πιο δύσκολη θέση, διότι αν γίνει το λάθος, ο δικυκλιστής πιο εύκολα θα πέσει κάτω, με ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Τέλος, μιας και δεν προλαβαίνουμε να βρούμε τον κατάλληλο άνθρωπο, θα τα πούμε ενδεχομένως τις επόμενες μέρες, για να δούμε πώς τα βλέπει ένας ειδικός, ξαναλέω, τα ζητήματα τα οποία ανοίγουν εκ νέου με την πίεση που ασκούν οι Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και τις απαντήσεις που δίνουν από τη δική τους πλευρά οι Ιρανοί σε χτυπήματα σε χώρες πέριξ του Περσικού κόλπου, αλλά όχι μόνο του Περσικού κόλπου. Τα στοιχεία πάλι σήμερα, ρεπορτάζ για το τι ακριβώς τεκταίνεται στην περιοχή του Ασπροπύργου. Με αφορμή αυτά, την πυρκαγιά που είχαμε την περασμένη εβδομάδα, δυστυχώς την ανθρώπινη απώλεια εκεί ενός, αν κατάλαβα καλά, Ρουμάνου εργαζόμενου, τον οποίο δεν τον έχει αναζητήσει κανείς ακόμα. Άλλο συγκλονιστικό κι αυτό. Λοιπόν, και τα κενά ασφαλείας τα οποία υπάρχουν στην περιοχή, δεν υπάρχουν δρόμοι, δεν τα ξέρει η πυροσβεστική. Προσπαθεί να μπει εκ των υστέρων ότου θαύματος τάξη, λέει, στο πολεοδομικό χάος της ευρύτερης περιοχής. Σας ομολογώ ότι εκεί στα δυτικά χρειάστηκε να πάω πολύ πρόσφατα, είχα ένα επαγγελματικό ραντεβού και μάλιστα ήταν το θυμάστε στην Αττική Οδό που είχε ένα τούνελ της μαύρης ώρας και ευτυχώς το αλλάξανε, βάλανε ένα όνομα εκεί πέρα, διότι μόλις το έβλεπες έπιανε ψυχή σου της μαύρης ώρας, αλλά τέλος πάντων αυτό είναι αλλονού παπά Ευαγγέλιο. Λοιπόν, παιδιά, για να πας εκεί ούτε το GPS σε πάει, αλλού το βάζεις και αλλού σε βγάζει. Και ευτυχώς εκεί ήταν ένα ευγενής άνθρωπος, ο οποίος βγήκε σε ένα κεντρικό σημείο και δώσαμε ραντεβού για να βρεθούμε. Γιατί αλλιώς δεν θα βρισκόμασταν ποτέ. Ούτε στο Λος Άντζελες αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει. Λοιπόν, και λέει το ρεπορτάζ σήμερα του Γιάννη Παπαδόπουλου στην Καθημερινή πάλι για τις δυσκολίες που έχει και η πυροσβεστική υπηρεσία όταν προκύψει ένα έκτακτο περιστατικό. Γιατί όσο πιο σύντομα πάει η πυροσβεστική σε ένα περιστατικό όπου καταγράφεται η πυρκαγιά και πρέπει να αντιμετωπιστεί, και όταν κινδυνεύουν και άνθρωποι, πόσο πιο δύσκολα γίνονται τα πράγματα, όταν ούτε η πυροσβεστική, θα μου πεις πώς μπορεί να πάει η πυροσβεστική γρήγορα ψάλτη, όταν υπάρχουν ζητήματα, και η πυροσβεστική με τις ιδιαιτερότητες και τις ιδιορυθμίες θα πάει για να παρέμβει και να βοηθήσει ανθρώπους οι οποίοι ενδεχομένως κινδυνεύει η ζωή τους. Λοιπόν, ναι, τελειώνουμε, το κατάλαβα. Άρα προλαβαίνω να πω τα εξής. Καλημέρα καταρχήν, να πάω στο φίλο μου τον Γιάννη, ο οποίος μου στέλνει εδώ και καιρό, όχι μόνο σε μένα, για το πανηγύρι που έχει, λέει, πότε, το Σάββατο στο Σουλάρι της Αρκαδίας. Λοιπόν, και έχει 18 βαθμούς Κελσίου. Να πάμε εκεί. Καλημέρα, Ηλία. Καλημέρα στο Ήλιο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Φοφή, το μήνυμα που μου στέλνεις, πρέπει να σου πω ότι την ίδια εντύπωση μου κάνει και εμένα. Τα συνεργεία τα οποία δουλεύουν και περνάνε, πώς το λένε, οπτικές ίνες. Έχεις δει τέτοια συνεργεία με αλλοδαπούς ουσιαστικά εργαζόμενους? Άρα δεν είναι πέριξ μόνο της Ομονίας το ζήτημα, όπως μου το βάζεις στο μήνυμα το οποίο μου έχει στείλει. Να πω καλημέρα σε ένα ακόμα φίλο που λέει ότι η μείωση της ζήτησης των καυσίμων δεν παίζει, λέει, ως παράγοντας μείωση των τιμών καυσίμων. Γιατί, λέει, δεν ξαναεισάγουν το μέτρο εργασίας από το σπίτι όπως την εποχή COVID, ώστε τώρα που είναι ακριβά τα καύσιμα να σώσουμε ό,τι μπορεί να σώσουμε. Και λέει και ο Χαράλαμπος, για να κλείσουμε, λόγω, λέει, μονοπωλιακής αγοράς, το πλαφόν στα καύσιμα έπρεπε να μπει από πάνω-πάνω, δηλαδή από τα δηληστήρια μέχρι κάτω-κάτω. Είναι και αυτό μια άποψη. Η αλήθεια είναι. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Πάμε σε διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά στην παρέα μας ο Άρης Πρωτοσάλτε. Εμείς αύριο Πέμπτη, κυρίες και κύριοι, παρέα με τον κύριο Ρίζο, ελπίζω δηλαδή, θα τα πούμε στις 6 το πρωί. Καλημέρα σας, Sky 100,3.
1: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
2: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει. Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέα προγράμματα σπουδών στη διοίκηση επιχειρήσεων, το μάρκετινγκ και τη διοικητική επιστήμη και τεχνολογία. Πρόσβαση σε σύγχρονα εργαλεία διοίκησης και ανάλυσης δεδομένων. Εφαρμοσμένο μοντέλο εκπαίδευσης προσανατολισμένο στην καινοτομία και τη βιωσιμότητα. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Πληροφορίες kilgreece.gr. Υποκράτους 33. Τα προγράμματα βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
3: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
4: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
3: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
4: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
5: Σιγά την κομισιόν.
3: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
4: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
3: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
6: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
7: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Πλας, πλας, πλας.
4: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
11: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
4: Δηλαδή?
11: Δηλαδή το Σύμπα. Πλας δροσιά, πλας άνεση, πλας εξοικονόμηση.
4: Πλας, πλας, πλας.
11: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
12: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
13: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλιμάρμαρο.
14: Η ώρα είναι 8.
15: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume. Κάθετος Lab. Κάθετος Luxury. Κάθετος Cosmetics.
16: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
17: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
18: Πέλα FM. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
19: Προχώρησε σε αναδίπλωση ως προς το σχέδιο επιβολής χρέωσης 20% στα φορτία που διέρχονται από τα στενά του ορμούς, ανακοινώνοντας παράλληλα την επιβολή πλήρους ναυτικού αποκλεισμού στα πλοία που κατευθύνονται προς ή από ιρανικά λιμάνια. Δήλωσε ακόμη ότι η χρέωση αντικαθίσταται από εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες με τα κράτη του κόλπου. Τα στενά του ορμούς θα παραμείνουν κλειστά μέχρι οι ΗΠΑ να βάλουν τέλος στις επιθετικές ενεργείες τους, δήλωσαν σήμερα το πρωί οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν. Απείλησαν να κλείσουν και άλλες οδούς στρατηγικής σημασίας για τις ενεργειακές εξαγωγές στην περιοχή. Οι Ιορδανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι κατέριψαν τρεις Ιρανικούς φαλιστικούς πυράβλους, αφού η Τεχεράνη ανέφερε πως έβαλε στο στόχαστρο βάση στην οποία χρησιμοποιεί ο στρατός των ΗΠΑ. Προφυλακιστές εκρήθηκαν μετά τη μαραθώνη απολογία τους οι δύο 42χρονοι κατηγορούμενοι για τη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Και οι δύο βαρύνονται με τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή. Εν τω μεταξύ, μέσα στις επόμενες 10 ημέρες αναμένεται να επιστρέψει στην Ελλάδα από τη Μεγάλη Βρετανία η 46χρονη, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην ίδια υπόθεση. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί στην ανακρίτρια ο 24χρονος κατηγορουμένος, ο οποίος παραχώρησε το σπίτι το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και κρυσφύγετο πριν και μετά την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Χθες προφυλακίστηκαν μετά την απολογία του στην ανακρίτρια ο 29χρονος και 26χρονοι κατηγορούμενοι του. Εν τω μεταξύ, εξιτήριο παίρνει σήμερα το μεσημέρι από το νοσοκομείο η Αφροδίτη Νέστορα, η οποία τραυματίστηκε κατά την τρομοκρατική επίθεση. Άκαρπες παραμένουν οι έρευνες για τον εντοπισμό του 69χρονου που αγνοείται από χθες το απόγευμα στη θαλάσσια περιοχή του Θερμαϊκού, όταν το σκάφος το οποίο επέβαινε με τη σύζυγό του ανατράπηκε υπό συνθήκες που ερευνώνται. Το ζευγάρι είχε βγει για ψάρεμα στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά του ποταμού της Επανομής. Η γυναίκα κατάφερε να σωθεί κολυμπώντας και να εντοπιστεί ώρες αργότερα από ένα ιδιωτικό σκάφος που έπλεε στην περιοχή. Συνεδριάζει τη μία μετά το μεσημέρι η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, όπου αναμένεται να εκλεγεί και ο νέος γραμματέας της, μετά την παραίτηση του Διονύση Καλαματιανού. Χθες παραιτήθηκαν από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος ακόμη τρεις βουλευτές και πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ αριθμεί 20 βουλευτές, κάτι που τον κατατάσσει τέταρτη κοινοβουλευτική δύναμη πίσω από το ΚΚΕ. Στο Καραμανδάνιο νοσοκομείο Πέδου της Πάτρας μεταφέρθηκε μια 14χρονη από την περιοχή της Κάτω Αχαΐας, η οποία φέρεται να βρισκόταν σε κατάσταση μέθης. Για το περιστατικό ενημερώθηκε η αστυνομία, συλλαμβάνοντας τη μητέρα της ανήλικης για έκθεση. Ταυτοποιήθηκαν οι 13 άνθρωποι οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους στην πυρκαγιά στην Ανδαλουσία στην Νότια Ισπανία το βράδυ της περασμένης Πέμπτης. Τα θύματα είναι 7 υπήκοοι Βρετανίας, 3 από το Βέλγιο, 1 από τη Γαλλία, 1 από τις ΗΠΑ και ένας Ισπανός πολίτης. Στην αθλητική σας ενημέρωση, η πρωταθλήτρια Ευρώπης Ισπανία πήρε το εισιτήριο για τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλου, νικώντας τη Γαλλία με 2-0. Στον τελικό θα αντιμετωπίσει τον νικητή του σημερινού ημιτελικού μεταξύ της Αγγλίας και της Αργεντινής.
20: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
19: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
21: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
22: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σχεδόν έθριος καιρός, η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με λίγη μόνο συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 6, στο Νότιο Ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 35 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 35 βαθμούς. Την Πέμπτη, απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα κεντρικά και βόρεια ορεινά, στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 36 με 37 βαθμούς, τα δυτικά ηπειρωτικά τοπικά έως 38. Παρασκευή και Σάββατο ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ορεινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Η βόρεια άνεμη στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει ακόμα λίγο το Σάββατο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
1: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duro-Paint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
0: Και για μέσα στο σπίτι?
1: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
19: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Άρη Πορτοσάλτε.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλημερίζω σήμερα σωστά για την Τετάρτη 15 Ιουλίου, διότι χθες με το καλημέρα σας σας είπα λάθος πράγματα. Εννοούσα την Τρίτη, αλλά μιλούσα για Τετάρτη. Μπορεί σε κάποιους να βγαίνει η εντύπωση ότι θέλω να φύγω για διακοπές. Θα έρθει και η ώρα των διακοπών. Να σας πω, μεγαλώνοντας, αυτό που εύχεσαι είναι να καθυστερεί ο χρόνος. Δεν έχει νόημα το γρήγορο. Ήμασταν τριαντάριδες, σαραντάριδες και λέγαμε πότε να περάσει ο καιρός και να πάμε, ξέρω εγώ, να κάνουμε εκείνο. Σήμερα, μετά τα ίντα, αυτό που εύχεσαι είναι να έχει φρένο, να έχει μια μικρότερη ταχύτητα. Ο χρόνος δεν γίνεται, δεν θα φιλοσοφήσουμε τώρα πρωί-πρωί. Κυρίες και κύριοι, λέω σήμερα να κυλήσει η εκπομπή μας με έναν καλλιτέχνη ο οποίος μας έρχεται, μας δίνει πολύ ωραίες μουσικές. Είναι Κουβανέζος, είναι ο Άγχελ Ροκ, ο οποίος... Κάτσε, μισό λεπτό να δω τώρα και αν τον προφέρω και σωστά τον άνθρωπο. Λοιπόν, να τον βρούμε. Ο οποίος, επαναλαμβάνω, είναι Κουβανέζος και δίνει πολύ ωραίες μουσικές, τις οποίες και επικροτώ, να σας πω την αλήθεια, έτσι και την πρωινή μας. Είναι ο Άγχελ Ροκ. Λοιπόν, όχι Ροκ, Ροκ, δεν μπορεί να είναι Ροκ. Πάμε.

Στο πρώτο ημίωρο θα επικοινωνήσουμε πολύ, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Μου έχετε στείλει πολλά μηνύματα και οπότε θα τα παραθέσω όλα αυτά για να συζητήσουμε την καθημερινότητά μας.

0: Λοιπόν, ο φίλος Δημήτρης μου στέλνει ένα μήνυμα το οποίο θέλω να ξεκινήσω για να καταλάβετε σε ποιο σημείο έχει φτάσει η βλαμενίαση ανθρώπων οι οποίοι δεν γουστάρουν την κυβέρνηση. Αλλά εδώ τώρα αναφερόμαστε πια στον ψυχισμό. Δηλαδή, έχουμε φύγει από το επιχείρημα. Έχουμε φύγει από το επιχείρημα δεν γουστάρω το Μητσοτάκη. Μάλιστα, οκ. Okay. Δεν τον γουστάρεις, μην τον γουστάρεις. Και εγώ δεν γουστάρω πολλά άλλα πράγματα. Αλλά υποχρεώνομαι να συμβιώνω με αυτά, διότι εδώ ζω. Αλλιώς θα έπαιρνα το ονοματιόλ μου, σκοτώ να φύγω. Μάλλον δεν μπορώ να το κάνω. Αν μπορούσα, αν είχα τη δυνατότητα, ενδεχομένως να το έκανα. Έτσι, για να είμαι ειλικρινής απέναντί σας. Δεν δύναμαι να το κάνω, οπότε κάθομαι στα αυγά μου. Και αρχίζω και λέω τα πολύ ωραία, τι ωραία πατρίδα, τι ωραία εκείνο, τι ωραίο το άλλο. Βεβαίως, από φύση, τέλεια. Από περιβάλλον, ντε μη, υπό την έννοια ότι αυτή η φύση θέλει καλύτερη διαχείριση από εμάς. Εννοείται. Τώρα, το ποιοι είμαστε εμείς. Εκεί η βαθμολογία είναι άστρα πανευράστα. Οπότε δεν έχει νόημα η κουβέντα, θέλω να πω, μένουμε εδώ. Αλλά το να παρακολουθείς τον ψυχισμό της βλαμενίασης, γιατί εδώ είναι η βλαμενίαση και ο ψυχισμός της. Προσπαθούν να γίνουν κάποιες αναλύσεις, ας πούμε και ο Χάρης Παυλίδης σήμερα στο Μανιφέστο γράφει για αυτή τη βλαμενίαση. Ο Γιάννης Σιδέρης προσπαθεί και αυτός να το χειριστεί με έναν άλλον τρόπο στο άρθρο του στο liberal.gr. Ο Χάρης Παυλίδης είναι εκδότης της εφημερίδας Μανιφέστο. Τι να σας πω, προσπαθούν οι άνθρωποι έτσι με μια ματιά να πούν, ξέρετε αυτό που συμβαίνει διότι τοπίου. Ακούστε τώρα τι συμβαίνει, ας πάμε στο γεγονός. Γράφει μου λέει ο Δημήτρης, βρίσκει την ανάρτηση ενός ανθρώπου, ο οποίος είναι με ονοματεπώνυμο, επάνω, εγώ τώρα εγώ δεν θέλω να μπλέξω. Αν είσαστε μέσα στην δικτύωση, μπορείτε να τον βρείτε. Λοιπόν. Πήγε ο Γεωργιάδης θες και εγγενίασε νοσοκομείο, μια καινούργια πτέρυγα στο νοσοκομείο Κορίνθου. Γράφει τώρα αυτός που μου τώρα μεταδίδει ο Δημήτρης. Χθες εγγενίασε ο Άδωνης νέα πτέρυγα στο νοσοκομείο Κορίνθου και σήμερα, το χθες είναι μάλλον προχθές, αλλά εν πάση περιπτώσει και σήμερα μάλλον χθες, δεν λειτουργεί γιατί ο εξοπλισμός ήταν δανεικός για τα εγγένεια και τον πήραν. Δεν υπάρχει πιο ξεφτύλα κυβέρνηση, ρε φίλε, γράφει ο καταγγέλων για την ξεφτυλισμένη κυβέρνηση. Στέλνω μήνυμα στον Άδωνη Γεωργιάδη, όταν έχω δει τι κάνει ο Άδωνης Γεωργιάδης όλη την ημέρα που τρέχει από εδώ και από εκεί. Του λέω, απάντησέ μου, τι λένε αυτοί τώρα, ποια είναι τα μηχανήματα, ποια πτέρυγα, ποιο νοσοκομείο, τι από όλα αυτά. Και μου γράφει, έχω απαντήσει από χθες που το είδα, τα ΤΕΠ, τα τμήματα επειγόντων περιστατικών, λειτουργούν και τα μηχανήματα είναι όλα στη θέση τους κανονικά. Τι να σας πω. Να σας πω κι άλλο για την αρρώστια. Δεν μπορώ πραγματικά. Δεν θα ασχοληθώ άλλο, αλλά το λέω για σας που έχετε και την ενημέρωσή σας σε πολλά εισαγωγικά ενημέρωση μέσω κοινωνικής δικτύωσης. Δεν υπάρχει πιο ψέμα από την κοινωνική δικτύωση, πιο παραμύθι, τι να σας πω. Δηλαδή, καλύτερα να ενημερώνεστε από κάτι πατσαβούρες που κυκλοφορούν, που έχουν το όνομα εφημερίδα, αστειεύομαι, από το να. Γιατί η δικτύωση αναμεταδίδει την πατσαβουριά και η πατσαβουριά παίρνει τη δικτύωση και την κάνει δημοσίευμα. Είναι αυτή η σχέση. Εμείς συνεχίζουμε. Άγχελ. Ποιος είναι ο Άγχελ, κάτσε να τον παρουσιάσουμε. Και τον Άγχελ είναι πιανίστας, όπως σας είπα, Κουβανέζος, γεννήθηκε στις 7 Φεβρουαρίου 1964. Συνομιλικός μου είναι, εγώ είμαι ένα χρόνο μεγαλύτερός του. Είναι πιανίστας, συνθέτης και καλλιτέχνης, ο οποίος ζει και εργάζεται κυρίως που θα εργαζόταν στις Ηνωμένες Πολιτείες από το 1980, πολύ λογικό. Όταν έφυγε από την Κούβα σε ηλικία 16 ετών, το βρίσκω απολύτως λογικό και εννοείται. Έχει κυκλοφορήσει άλμπουμ με λατινοαμερικανική μουσική, μπολερός και ρομαντικά κομμάτια, παίζει κυρίως πιάνο, αυτά ακούμε. Γενικώς παίρνω τη φάση πιάνω αυτή την εποχή για να ηρεμεί λίγο το μυαλουδάκι μου. Λοιπόν, πάμε με σας όπως σας έχω υποσχεθεί. Ξεκινώ λοιπόν με τον φίλο Παναγιώτη Παπαϊωάννου. Είμαι τακτικός ακροατής σας, θα ήθελα να ασχοληθείτε με τον νέο αναπληρωτή υπουργό μεταφορών κύριο Κότσιρα, με το φαινόμενο της εισιτηριοδιαφυγής και των καμερών μέσα στα λεωφορεία. Καθημερινά για να μεταβώ στην εργασία μου χρησιμοποιώ τόσο το 550, το Α2, το 15 στην γραμμή τρόλεϊ και άλλα λεωφορεία και τρόλεϊ. Η συχνότητα έχει βελτιωθεί πολύ σε σημείο που στην ώρα αιχμής κάθεσαι και είσαι πλήρως κλιματιζόμενος μέσα στο κλιματιζόμενο όχημα. Σε σχέση με πέρσι, πολύ μεγάλη πρόοδος και μπράβο στον προηγούμενο αναπληρωτή υπουργό, κύριο Κυρανάκη. Η καθαριότητα είναι αρκετά καλή, αλλά χρήζει βελτίωσης, γίνεται πρόχειρα από τα συνεργεία. Εκεί που πάλι έχουμε σοβαρό πρόβλημα είναι η εξαφάνιση των ελεγκτών. Δεν υπάρχουν πουθενά. Στο τραμ δε όλοι επιβιβάζονται τζάμπα. Ήρθε το τζάμπα 1 και 2 και δεν το ξέρουμε. Οι κάμερες που είναι εγκατεστημένες στα λεωφορεία λειτουργούν. Πόσες παραβάσεις έχουν βεβαιωθεί. Μόλις έφυγε το θέμα από την επικαιρότητα, οι ελληνάρες οδηγεί ξανά μέσα στην λεωφορείο-λωρίδα. Με εκτίμηση Παναγιώτης Παπαγιάννου. Κύριε Κότσιρα, κύριε διοικητά της Τροχαίας Αττικής, παρακαλώ πολύ, οι παρατηρήσεις του ανθρώπου εξαιρετικές. Δεν ξέρω, εγώ προωθώ το μήνυμα μέσω του κυρίου Γιαννίρη και στην Αντιπροεδρία της Κυβερνήσεως, στον κύριο Κωστή Χατζηδάκη, ο οποίος τα μαζεύει όλα. Κύριε Γιαννίρη, έχει κουδουνήσει ήδη το κινητό σας. Λοιπόν, να το στείλουμε. Και με τον κύριο Κότσιρα δεν έχω κάποια ιδιαίτερη ιδέα. Θέλω να πω, δεν έχω κάποια επικοινωνία. Φωναχτά τα λέω αυτά. Για μένα αυτά είναι τα θέματα της επικαιρότητας. Για μένα αυτά είναι τα θέματα της ζωής μας. Για μένα αυτή θα ήταν η πρώτη προτεραιότητα της κυβέρνησης. Αν υπάρχουν προτεραιότητες στην κυβέρνηση, θα ήταν να αποκατασταθεί η δημόσια συγκοινωνία, που είναι πολιτισμικό δεδομένο, κατά την ταπεινή μου γνώμη. Λοιπόν, είμαι στο μετρό στη Βιέννη και βγαίνω από μία γραμμή για να πάω στην άλλη γραμμή. Και την ώρα που βγαίνω από τη γραμμή, πέφτω πάνω σε ένα, δεν το έχω ξαναδεί αυτό, πιθανώς όσοι ζείτε στο εξωτερικό και όσοι συναλλάσσεστε με το εξωτερικό, που είσαστε πολυταξιδευμένοι, με ενδιαφέρει ο ευρωπαϊκός χώρος κυρίως, δεν με νοιάζουν άλλες περιοχές του πλανήτη, να σας πω την αλήθεια. Δεν τις υποτιμώ, αλλά εγώ προτιμώ την Ευρώπη. Λοιπόν, πιθανώς να το έχετε δει, εγώ το είδα πρώτη φορά στη ζωή μου. Βγαίνω από τη μία γραμμή να πάω στην άλλη γραμμή και πέφτω σε έναν κλειό. 15 έως 20 νέων ανθρώπων, ανδρών και γυναικών, κλειό. Από όπου δεν μπορείς να ξεφύγεις. Δηλαδή, είναι ο ένας, πώς κάνει πορεία η αριστερά, γεννήθηκα 17 Νοέμβρη. Α, μπράβο, έτσι. Και πηγαίνουν όλοι μαζί το τσούρμο να εκπέμψουν σήμα ότι είναι με τον τρομοκράτη από κοινού. Θα μου πεις, μόνο σε αυτές τις πορείες πάει η αριστερά, την κακολογείς. Όχι, λέω, πάει και σε αυτήν. Με αυτήν την έννοια το χρησιμοποιώ αυτό. Διότι χθες ήταν μια θλιβερή επέτειος, στην οποία δεν στάθηκα, θα επανέλθω σήμερα. Λοιπόν, για να συνδέσω αυτό που, όπως πολύ ωραία το γράφει ο Στέφανος Κασιμάτης, οι διακοπές του τρομοκράτη. Ο τρομοκράτης και οι διακοπές του. Αλλά μισό λεπτό, μην φύγω από το θέμα το οποίο θέλω να σας δείξω. Λοιπόν, είναι καμιά 15-20 αλυσίδα άνθρωποι. Είναι όπως κατεβαίνουν στην πορεία οι αριστεροί και πιάνονται άλλα μπρατσέτα και κάνουν την ανθρώπινη αλυσίδα. Έτσι λοιπόν, βγαίνοντας από την μία γραμμή για να πας στην άλλη γραμμή, πέφτεις πάνω σε αυτό το κλειό. Να ξεφύγεις δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν είναι εκείνο που γίνεται με τα τουρνικέ που σπρώχνεις τον μπροστινό για να χωθείς και εσύ με το εισιτήριο που έχει κόψει ο προηγούμενος. Μπράβο. Ούτε να κάνεις πίδο πάνω από το μηχάνημα το τουρνικέ. Δεν έχει τέτοια εκεί. Εκεί είσαι σε έναν εγκλωβισμένο σε μια ανθρώπινη αλυσίδα. Είναι, πώς θα λέγανε οι διαδηλωτές της αριστεράς που πέφτουν πάνω στα μάτια, λέει, πέσαμε πάνω σε αστυνομικό κλείο, σε φραγμό. Μπράβο. Είσαι σε ένα φραγμό. Να θυμηθώ τη λέξη φραγμός. Είχα σκεφτεί εκεί την ώρα όταν σας το περιγράφω. Είναι οι ελεγκτές. Ελεγκτές. Και σου λένε, παρακαλώ το εισιτήριό σας. Αν δεν έχεις, παίρνεις τον πουλο που είναι το βραβείο, εννοώ, το πουλί. Το πουλί, το μεγάλο, πληρώνεις μια κατοστούρα. Δηλαδή, καμιά δεκαριά φορές 20 αριά το εισιτήριό σου και είσαι λεβεντάριος. Λοιπόν, τέτοιο, δεν ξέρω. Είναι ένα, για φανταστείτε να κάνουμε τέτοιον φραγμό κι εμείς, αγαπητέ κύριε Παπαγιώνα, να κάνουμε ένα τέτοιο φραγμό. Θα είχε λίγο και λίγη πλάκα. Καταλαβαίνω τι θα λέγαμε για αυτούς τους ελεγκτές φουκαράδες. Πρώτα θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για αυτό που κάνετε και ακούγεται μια φωνή λογικής μέσα σε ένα βούρκο λαϊκισμού και παραπληροφόρησης. Στη συνέχεια θα ήθελα να σας αναφέρω δύο θέματα που νομίζω την άξια αναφοράς. Πρώτο θέμα. Πριν από λίγες μέρες έβλεπα στις ειδήσεις του Sky ρεπορτάζ για το πόσο ακριβά είναι τα ενίκια για τους φοιτητές. Στο ρεπορτάζ αυτό δεν άκουσα το παραμικρό για φοιτητική εστία, που λογικά πρέπει να είναι η κύρια κατοικία για τον φοιτητό κόσμο, εκτός από τους πλουσιότερους που θα μπορούσαν να νοικιάσουν το δικό τους σπίτι. Δεύτερη παρατήρηση, σήμερα έβλεπα στις ειδήσεις του Sky για ρεπορτάζ για τα καρπούζια τα οποία μένουν στα χωράφια απόλυτα. Διότι για κάποιον ανεξήγητο λόγο φταίει το κράτος που είναι απόλυτα τα καρπούζια. Από πολλά ερωτηματικά ο άνθρωπος. Είναι αυτό που φωνάζεται για συνεταιρισμούς. Είμαι σίγουρος πως κάπου στην Ευρώπη τα καρπούζια αυτά πιάνουν πολύ καλή τιμή. Εγώ είμαι βλάκας ή δεν ξέρω. Με εκτίμηση αυτά. Με εκτίμηση ευχαριστώ για το χρόνο σας, Νίκος Παπαδόπουλος. Λογικά από το 19, εάν η κυβέρνηση αυτή προχωρούσε πιο τολμηρά στο να κάνει σύμπραξη με τον ιδιωτικό τομέα και να δώσει σχεδόν εντολή, αστειεύομαι, δεν θα δίνει καμία εντολή, να παροτρύνει όμως, να προτρέψει τους ιδιώτες κατασκευαστές να φτιάξουν φοιτητικές εστίες σε κάθε πανεπιστημίουπολη, σε κάθε φοιτητούπολη, πανεπιστημίουπολη εννοώ σε κάθε πόλη που έχει πανεπιστήμιο, είμαι βέβαιος ότι ήδη θα είχαν ξεκινήσει να έχουμε τα πρώτα κτίρια και τα οποία θα λειτουργούσαν ανταγωνιστικά σε κάθε Έλληνα πατριώτη και Ελληνίδα ιδιοκτήτρια και ιδιοκτήτη κατοικίας που πάει να πει στον άλλον Έλληνα που σπουδάζει το παιδί του ότι κοίτα να δεις, για να σπουδάσει το παιδί σου, εγώ Έλληνας θα περιποιηθώ με ιδιαίτερη τιμή το ενίκιο που θα μου δώσεις προκειμένου το παιδάκι σου να μπει μέσα στο διαμέρισμα μου που, στο οποίο έχω επενδύσει προκειμένου να έχω ένα εισόδημα. Και άμα θες και άμα δεν θες, τράβα να πας στον παρακάτω επίσης Έλληνα πατριώτη. Τώρα θα μου πεις, Ρεάρη, εγώ το υστέρημά μου το έκανα μια οικοδομή και το έκανα οικοδομή προκειμένου να έχω 1-2 διαμερίσματα. Εσύ θα μου πεις πόσο θα νοικιάσω εγώ στον άλλον Έλληνα για να μπει το παιδί του μέσα να σπουδάσει. Οπότε πάσω, έχουμε την τέλεια κοινωνία και εγώ δεν έχω άλλο λόγο. Στο πόσο διαμορφώνουμε μόνοι μας τις τιμές των οικείων, το λέω. Το λέω γιατί πράγματι αυτή η κυβέρνηση, την οποία εμείς χαρακτηρίζουμε άχρηστη εγκληματική οργάνωση, μαφιόζικη, ό,τι θες τη χαρακτηρίζουμε αυτή την κυβέρνηση, δεν ορίζει τα ενίκια. Τα ενίκια τα ορίζει ο Έλληνας, η Ελληνίδα ιδιοκτήτρια, ο Έλλην ιδιοκτήτης, έναντι του υποψηφίου ενοικιαστή, επίσης Έλληνα, ο οποίος φέρνει ή η οποία φέρνει η Ελληνίδα, που φέρνει το παιδί σε άλλη πόλη προκειμένου να σπουδάσει, γιατί δεν υπάρχει φοιτητική εστία. Αναφέρομαι σε ιδιωτικές φοιτητικές εστίες, δεν μιλάω μόνο για τις κρατικές, οι οποίες αναμφίβολα αυτές οι φοιτητικές εστίες θα είχαν άλλη πολιτική τιμών προκειμένου να προσελκύσουν πελάτες. Είμαι βέβαιος γι' αυτό. Αλλά όσες περισσότερες φοιτητικές εστίες, τόσο και μεγαλύτερος ανταγωνισμός. Και ειδικότερα μάλιστα σε περιφερειακές πόλεις, οι οποίες εκτός κέντρου έχουν και χώρο για να κατασκευαστούν αυτά τα μεγάλα κτίρια, λέω. Ο υφυπουργός κύριος Κότσιρας απάντησε αμέσως. Μου έφερε ο κύριος Γιαννίρης την κύριε Παπαγιάννου την απάντησή του. Με την καλημέρα του κύριος Κότσιρας, λοιπόν, ο υφυπουργός μεταφορών λέει: άκουσα live, ευχαριστώ πολύ. Δεν δει ζωντανά μόλις και εκείνος είναι στο ακροατήριό μας και ευχαριστώ πολύ, κύριε Κότσιρα. Θα σας στείλω και στοιχεία για όσα θέτει ο ακροατής. Έχει γίνει μεγάλη πρόοδο στην εισιτηριοδιαφυγή. Συνεχίζουμε την προσπάθεια. Οι κάμερες των λεωφορείων ΟΣΥ λειτουργούν κανονικά. Οι κλήσεις διαβιβάζονται και θα προσθεθούν και άλλες. Ήδη αυτές τις ημέρες παραλάβαμε και αρχίζει η κυκλοφορία των 125 νέων ηλεκτρικών λεωφορείων. Θα επανέλθω και με νέα δεδομένα. Την καλημέρα μου στον κύριο Πορτοσάλτη, γιατί επικοινωνούν με τον κύριο Γιαννίρη. Ευχαριστούμε τον ακροατή για τις παρατηρήσεις του. Κύριε Κότσιρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την άμεση λειτουργία και απάντηση. Φροντίστε και εσείς ακριβώς αυτήν την αντίληψη, την ταπεινή. Μόνο με δημόσια συγκοινωνία θα προχωρήσουμε, έτσι ώστε τα δυσέγγονά μας να ζουν σε μια πόλη που δεν θα χρειάζονται το αυτοκίνητο. Γιατί τότε στα δυσέγγονά μας, εμείς θα έχουμε φύγει και θα είμαστε κάτω από τα ραντίκια, δεν θα υπάρχει πόλη, δεν θα χωράει κανείς άλλος στην πόλη, θα έχει φρακάρει η πόλη. 5 λωρίδες ορόφους να φτιάξουμε την Κηφισού. 5, όχι 2, όχι να την κάνουμε διόροφη, 5 όροφη να την κάνουμε, να σκάψουμε, να πάμε κάτω και από το ποτάμι και κάτω από τη γη, λέω τώρα σχηματικά, δηλαδή εννοώ, τι να σου πω, και κάτω από τη θάλασσα να πάμε. Πάλι δεν θα έχουμε πνιγή στα αυτοκίνητα. Μόνο πολιτισμικά με την δημόσια ανάπτυξη, δημόσια συγκοινωνία θα σωθεί αυτή η πόλη. Αλλά δεν ξέρω, εμείς δεν θα τη δούμε προφανώς. Τώρα για τα καρπούζια, τι να σας πω κύριε φίλε αγαπητέ Νίκο Παπαδόπουλε, τι να σας πω. Προχθές παρουσίασα, μισό λεπτό τώρα, έχετε δίκιο, προχθές παρουσίασα τον Κωνσταντίνο Χαροκόπο για τις προτάσεις, για τις θέσεις που ανέπτυξε ο Καναδάς προκειμένου να αντιμετωπίσει την ακρίβεια. Προσέξτε τι σχήμα, σε τι κατάσταση είναι ο Καναδάς. Μισό λεπτό θα τα πούμε αμέσως μετά. Έχει σημασία ο Καναδάς, σύμφωνα με αυτό το άρθρο του Κωνσταντίνου Χαροκόπου στο liberal.gr. Κοιτάξτε, ο Καναδάς έχει ένα πολύ ενδιαφέρον δεδομένο. Παράγει προϊόντα πρωτογενούς παραγωγής, τα οποία εξάγει μαζεύοντας 100 δισεκατομμύρια δολάρια. Προσέξτε, ο Καναδάς κερδίζει από προϊόντα πρωτογενούς παραγωγής 100 δισεκατομμύρια δολάρια. Πλην όμως, αυτά τα προϊόντα πρωτογενούς παραγωγής, όταν επανεισάγονται για να πουληθούν στα ράφια του σούπερ μάρκετ, αφού έχουν περάσει μέσα από τη μεταποίηση, δηλαδή έχουν γίνει προϊόν με συσκευασία, διαφήμιση, μπαπαμπούπα, προϊόν ωραίο, ελκυστικό κτλ., αυτά τα προϊόντα πωλούνται πολύ ακριβά από την τιμή που παρήχθησαν στον Καναδά. Και λέει ο Καναδός Πρωθυπουργός, τι θα γίνει τώρα, εμείς τα αγοράζουμε ακριβότερο όταν έρχονται πίσω στην πατρίδα μας. Άρα κάτι πρέπει να κάνουμε. Πάνω σε αυτό αναπτύχθηκαν κάποιες ιδέες. Θα τα κουβεντιάσουμε σε λίγο. Προς το παρόν διάλειμμα. Περνάει πολύ γρήγορη ώρα και στο διάλειμμά μας, κυρίες και κύριοι, μισό λεπτό να βρω την αναφορά μου που την έχω. Να τη. Το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα, υπέβαλε προς αξιολόγηση στην Εθνική Αρχή Ανώτατη της Εκπαίδευσης νέα σύγχρονα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών, όπως διοίκησης επιχειρήσεων, μάρκετινγκ, διοικητικής επιστήμης και τεχνολογίας, δημοτικής εκπαίδευσης, φιλοσοφίας, πολιτικής και οικονομίας. Πλήρης ακαδημαϊκή και επαγγελματική αναγνώριση στην Ελλάδα για τους πτυχιούχους του Πανεπιστημίου Κιλ, που σημαίνει ότι οι απόφοιτοι και οι απόφοιτες θα έχετε τα ίδια ακριβώς δικαιώματα με τους αντίστοιχους αποφύτους των δημόσιων πανεπιστημίων, τόσο για να εργαστείτε στον ιδιωτικό τομέα, όσο και για να αναζητήσετε εργασία και να προχωρήσετε στον δημόσιο τομέα. Λεπτομέρειες, killgreece.gr.
1: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές διερευνητικής εγκληματολογίας στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Πρακτική σύνδεση της επιστήμης με την επιχειρησιακή εφαρμογή από τη σκηνή του εγκλήματος έως την αίθουσα του δικαστηρίου. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων επιστημόνων στο πεδίο των εγκληματολογικών ερευνών. Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός τελευταίας γενιάς με εργαστήρια προσομοίωσης σκηνής εγκλήματος και δικαστηρίου. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. killgreece.gr, Υποκράτους 33.
2: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρίς, υποξέρεις. Novamix Gel,
3: ναι.
2: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
1: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
4: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν μπέζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
1: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
3: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
5: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
6: Παρίσι, 1940. Η νυχτερινή απαγόρευση της κυκλοφορίας επιβάλλεται παντού.
7: Εκτός από το πολυτελές Ritz. Ο μπάρμαν του Ritz, ένα σαρωτικό φάλς της ιστορίας με τη μυθοπλασία
6: σε ένα μυθικό ξενοδοχείο. Φιλίπ Κολέρ, ο μπάρμαν του Ritz.
7: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πετάκη.
8: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
9: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
8: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
9: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
10: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
11: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
12: Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στη λεωφορείο Κηφισού, στην κάθοδο από το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας προς την Ιερά Οδό και στην άνοδο από τη γέφυρα της Λένορμαν προς τη γέφυρα της Αχαρνών, καθώς επίσης και στη λεωφορείο Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς την Κεσαριανή λόγω τροχαίων συμβάντων. Παραμένει ένταση στην περιοχή του κόλπου. Οι επιθέσεις στο Ιράν θα συνεχιστούν μέχρι να αποφτάνει, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ σε ισχύ τέθηκε χθες το βράδυ ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν. Θα γκρεμίσουμε όλους τους σταθμούς παραγωγής ενέργειας και όλες τις γέφυρές τους μέχρι να φτάσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, τόνισε χαρακτηριστικά. Τα στενά του ορμού θα παραμείνουν κλειστά μέχρι οι ΗΠΑ να βάλουν τέλος στις επιθετικές ενεργείες τους, δήλωσαν από την πλευρά τους οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν, απειλώντας να κλείσουν και άλλες οδούς στρατηγικής σημασίας για τις ενεργειακές εξαγωγές στην περιοχή. Οι Ιορδανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι κατέριψαν τρεις Ιρανικούς βαλιστικούς πυράβλους, αφού η Τεχεράνη ανέφερε πως έβαλε στο στόχαστρο βάση την οποία χρησιμοποιεί ο στρατός των Ηνωμένων Πολιτειών. Προφυλακιστές κρίθηκαν μετά τη μαραθώνια απολογία τους οι δύο 42χρονοι κατηγορούμενοι για τη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Μέσα στις επόμενες 10 ημέρες αναμένεται να επιστρέψει στην Ελλάδα η 46χρονη, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην ίδια υπόθεση. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί στην ανακρίτρια ο 24χρονος κατηγορούμενος, ο οποίος παραχώρησε το σπίτι το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και κρυσφύγετο πριν και μετά την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Εξιτήριο παίρνει το μεσημέρι από το νοσοκομείο η Αφροδίτη Νέστορα. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και άλλοι δύο αγνοούνται μετά το ναυάγιο σκάφους, το οποίο επεβαίναν συνολικά 19 άνθρωποι, στον κόλπο του Σαν Φρανσίσκο. Οι αρχές έλαβαν ειδοποίηση για φλεγόμενο σκάφος. Με την άφηξή τους οι διασώστες διαπίστωσαν πως το σκάφος είχε αναποδογυρίσει. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.
0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε στη σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση και εύχομαι τα καλύτερα προς όλες και όλους. Υγεία να έχουμε, να τα απεξέλθουμε και σήμερα στην καθημερινότητά μας. Είτε εμείς που ζούμε στην ελλαδική επικράτεια, είτε όλοι εσείς που ζείτε στο εξωτερικό. Ελάτε κύριε Κολομιχάλη, καλημέρα σας.
13: Καλημέρα. Παρακαλώ. Να μιλήσουμε τώρα για το Άκτιο και την Εγνατία Οδό ή σε άλλη φάση?
0: Τώρα πες τα
13: τρέχοντα. Όσο πιο γρήγορα γίνεται.
0: Βλέπω ότι είμαστε χαλαροί στην Αθήνα.
13: Όχι καθόλου.
0: Ξεκινά τότε από την Αθήνα.
13: Έχουμε πρόβλημα στην Κατεχάκη, γιατί ακινητοποιήθηκαν δύο οχήματα. Ένα στο Βύρονα, ένα στην Κεσαριανή. Το της Κεσαριανής τώρα απομακρύνθηκε. Από την Ηλιούπολη προς το Βύρονα, ακίνητοι είστε. Πηγαίνετε καλύτερα Βουλιαγμένης, Φιλολάου, Βασιλείος Κωνσταντίνου, όπου αλλού θέλετε. Όχι, Κατεχάκη είναι ακίνητη. Επαναλαμβάνω, από την Ηλιούπολη προς τον Βύρονα. Έχουμε πρόβλημα στην λεωφόρο Κηφισού και στα δύο ρεύματα ανάμεσα στα ΚΤΕΛ και τη Νέα Φιλαδέλφεια. Ηλία. Έχουμε πρόβλημα στην παραλιακή από το Φαλιρικό Δέλτα προς το λιμάνι του Πειραιά. Και φυσικά στο Σκαραμαγκά και στο κέντρο της Αθήνας πυκνή ροή, κυρίως στη Συγκρού, την άνοδο της Καλλιρόης, αλλά και στην Πειραιώς παραδόξως και στα δύο ρεύματά της, κυρίως προς Πειραιά. Από την Ομόνια προς το Τεχνόπολης, που έχει γίνει και ένα τροχαίο ατύχημα.
14: Η κίνηση θέλει υπομονή. Το ρεύμα όμως θέλει 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα με το Ήρων Happy Hour. Μπες στο iron.gr.
15: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
16: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
17: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι, για το happy hour.
16: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
18: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
0: Λοιπόν, είσαι στη γραμμή, έτσι?
19: Ναι, ναι, βέβαια.
0: Μισό λεπτό να ξεκινήσω από την φίλη μας, την κυρία Κοσμίδου.
19: Ναι.
0: Μεγάλο βενζινάδικο μεγάλης εταιρείας, τρίτη πρωί σοκ. Σε βιτίο, στη θέση του οδηγού, οδηγός με στολή καπνίζει αρημανίως μερικά μέτρα από τις αντιλίες και από τους πελάτες. Ρώτησα τον υπάλληλο που με εξυπηρετούσε αν τον έχει δει. Μέσα στο βιτίο είναι, δεν έξω, μου απάντησε. Στο βενζινάδικο που απαγορεύεται ακόμη και να μιλήσει στο κινητό για τον κίνδυνο σπινθήρα. Προσοχή στα μυαλά μας, παιδιά, δεν είναι όλα ίσωμα. Καλημέρα, καλή σας δύναμη. Και τώρα κανονικά θα έπρεπε να αναφέρω το μεγάλο βενζινάδικο της μεγάλης εταιρείας, αγαπητή μου Δάφνη, για να μπορέσει και η μεγάλη εταιρεία, καταλαβαίνω, δεν υπεύθυνη, είναι σαν αυτό που λέμε τι να κάνει ο υπουργός όταν στο νοσοκομείο Χαλκίδας δεν πήγε ο ορθοπαιδικός. Δεν μπορεί να κάνει κάτι, αλλά απλώς λέω, δεν αναφέρομαι σε σένα Δάφνη, απλώς το παράδειγμα παίρνω και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Απλώς καταλαβαίνω ότι δεν μπορεί να είμαστε παντού, αλλά ξέρετε, η ιερή αγελάδα που λέγεται εργαζόμενος στην Ελλάδα, είμαστε η ιερή αγελάδα. Εννοείται ότι κανένας δεν μπορεί να θίξει την ιερή αγελάδα, δεν το συζητώ, είμαστε κάτι σαν την Ινδία. Μπαίνουμε όλοι μέσα στο χάγκι και πλενόμαστε. Οι εργαζόμενοι εννοώ. Οπότε οι εργαζόμενοι εκ των προτέρων να έχουμε δίκιο σε όλα. Ακόμη και όταν τρομπάρουμε, ας πούμε. Λέω έτσι με την ευρεία έννοια. Λοιπόν, αλλά σε κάθε περίπτωση έχουμε δίκιο.
19: Και προφανώς δεν είχε κλειστά τα παράθυρα, έτσι, γιατί θέσκαγε και από τον καπνό του και από τη ζέστη.
0: Κανονικά δεν έπρεπε να καπνίζει, φιλαράκο μου.
19: Μα αυτό λέω.
0: Ναι,
19: αυτό.
0: Ναι.
19: Εννοείται. Ναι. Λοιπόν.
0: Τώρα, μισό λεπτό. Ναι. Έχω και τον φίλο Στάθη Τσιριγκάκη, ο οποίος ευχαριστεί μεν, αλλά μου λέει να ασχοληθώ με τις καταγγελίες για την Εγνατία Οδό, κι ας είμαστε 800 χιλιόμετρα μακριά. Αγαπητέ μου, Ευστάθιε, είμαι δίπλα σου. Λοιπόν, για πάμε, κύριε Κολομιχάλη,
19: παρακαλώ. Η Εγνατία Οδός, μάλιστα, από Ήπειρο μέχρι Θράκη, που ξέρουμε, έχει δοθεί σε ιδιώτη.
0: Μάλιστα.
19: Και αυτοί που διεύθυναν μάλλον την παλιά Εγνατία Οδό, ναι, που ξέραμε, έχουν το κομμάτι του ακτίου.
0: Μάλιστα.
19: Και άλλα δύο μικρά κομματάκια, τέλος πάντων, το άκτιο.
0: Ναι.
19: Επικοινώνησα με το διευθύνετο σύμβουλο, πολύ εξυπηρετικός ο κύριος Κουτσούκος, με ενημέρωση για το τι γίνεται. Μου λέει το έχει πάρει ιδιώτης, έχει πάρει λοιπόν και την όλη ιστορία του E-Pass. Εμείς τώρα προσπαθούμε να φτιάξουμε καινούριο E-Pass για το άκτιο. Το λέω για τους ακροατές μας που λένε γιατί δεν υπάρχει E-Pass στο άκτιο.
0: Ναι.
19: Τώρα το φτιάχνουν. Αλλά ξέρεις, πρέπει να γίνει διαγωνισμός, ήδη έχει δρομολογηθεί, γίνεται διαγωνισμός και μετά να φτιαχτεί κτλ. Έχουν ήδη φτιάξει.
0: Αλλά φαντάζομαι ότι αν κινείσαι στον δρόμο που έχει η εταιρεία Ιωνία Οδός, μπορεί το μηχανάκι της Ιωνίας Οδού, που είναι σε άλλη εταιρεία, να συνδεθεί με το. Φαντάζομαι να συνδεθεί το μηχανάκι της εταιρείας που διαχειρίζεται την διάβαση, την υπόγεια του ακτίου. Θα παντρευτούν τα μηχανάκια.
19: Έχουμε άλλο ένα θέμα όμως σε σχέση με την νέα πια Εγνατία Οδό.
0: Βεβαίως, εδώ κάτσε να διαβάσω ένα mail για να τα πούμε τον όρο, γιατί τα λέει με το όνομά του ο άνθρωπος. Λοιπόν, κύριε Πρωτοσάλτε, καλημέρα σας. Ο κύριος Σιώτας. Η κίνηση στο ένα ρεύμα στην Εγνατία Οδό έχει εφαρμοστεί πριν από το Πάσχα. Η επίσημη ενημέρωση της ΓΕΚ Τέρνα αναφέρει ότι έχει να κάνει με την πιστοποίηση των σειράγγων. Δεν διαθέτουν τα πιστοποιητικά ασφαλείας. Προσέξτε, άρα κυκλοφορούσαμε τόσα χρόνια υπό την διοίκηση του δημοσίου στην Εγνατία Οδό χωρίς πιστοποίηση σειράγκων. Τώρα που μπήκε ο ιδιώτης, για να έχει ο ιδιώτης μια κανονικότητα, πάει να πιστοποιήσει τις σύραγγες. Ναι. Δεν ξέρω αν γίνεται κατανοητό αυτό. Είναι για τους λάτρεις του κράτους και της Σοβιετίας, γιατί έχουμε τέτοιους, οι οποίοι συμπυκνώνονται σε όλα τα κομμάτια της κοινωνίας, από τη λαϊκή, από την ακροδεξιά, την ναζιστική, μέχρι την ακροαριστερά, με όλα τα κομμάτια της λαϊκής δεξιάς, της πατριωτικής, του σοσιαλισμού, της σοσιαλδημοκρατίας, της και το αριστεράς και το δεξιάς, του έτσι και του γιουβέτσι, επειδή υπάρχουν κάποιοι λάτρεις ακόμη, που είναι οι παλιοί δρόμοι που δεν πληρώναμε διόδια. Να πω απλώς ότι κυκλοφορούσαμε σε δρόμους θανατηφόρους, καρμανιόλες δηλαδή. Έτσι, πάμε παρακάτω τώρα. Συνεχίζω το mail, αυτά ήταν όλα δικά μου σάλτσα, δική μου. Πάω ξανά στο mail του ανθρώπου. Υπάρχει και το σενάριο της εσκεμμένης ενέργειας. Πρόσεχε, εδώ μπαίνει το δαιμόνιον του Έλληνος. Mm-hmm. Λοιπόν, υπάρχει, μου λέει, και το σενάριο της εσκεμμένης ενέργειας από πλευράς της ΓΕΚ Τέρνα για περαιτέρω έκπτωση στο συνολικό ποσό που πρέπει να πληρώσει για την Εγνατή Οδό. Ό,τι και να συμβαίνει, μιλάμε για απίστευτη ταλαιπωρία που θα διαρκέσει έως του χρόνου. Ο δρόμος έχει καταστεί επικίνδυνος και ήδη έχουμε 2 ατυχήματα, νομίζω. Αγαπητέ μου κύριε Σιώτα, φαντάζομαι ότι στο προγενέστερο διάστημα που ήταν υποδιοίκηση δημοσίου στην Εγνατή Οδό δεν γινόταν κανένα ατύχημα. Ναι, να χτυπήσω ξύλο. Λοιπόν, κύριε Πουκολή Μιχάλη, σας ακούω λοιπόν. Τι λέτε?
19: Νέα Εγνατία Οδός λοιπόν.
0: Μάλιστα.
19: Ιδιώτης.
0: Ναι.
19: Με τα θετικά και τα αρνητικά, βέβαια, κατά τη γνώμη μου,
0: μάλιστα,
19: που υπάρχουν σε αυτή την περίπτωση.
0: Εσύ έχεις κάνει αξιολόγηση.
19: Θα κάνετε εξής αξιολόγηση. Θα κάνεις εσύ και οι ακροατές μας αξιολόγηση.
0: Ναι.
19: Τι εννοώ,
0: ναι,
19: λοιπόν. Και εγώ έμαθα αυτά τα οποία είπες, όντως, έτσι προσπαθούν να πιστοποιήσουν γι' αυτό και γίνεται ιστορία. Και υπάρχει όχι ένα ρεύμα, μία λωρίδα αναρρεύμα κυκλοφορίας. Αντί για δύο, μία λωρίδα. Και παραμένουν κλειστές, λοιπόν, ένθεν κακήθεν οι λωρίδες. Το θέμα είναι το εξής. Λέω να το μάθω επίσημα. Να πάρω το γραφείο τύπου της νέας Εγνατίας Οδού. Δεν υπάρχει γραφείο τύπου. Εντάξει, να τους πάρω στα τηλέφωνά τους. Πέφτω πάνω σε ένα ρομπότ, τέλος πάντων, πατήστε αυτό και το ένα και το άλλο το νούμερο. Άντε να μιλήσω με έναν εκπρόσωπο, ουδέποτε το έχουν σηκώσει. Από εχθές το πρωί παίρνω τηλέφωνα, κανείς δεν το έχει σηκώσει όμως. Λέω θα πάρω στην γραμμή έκτακτης ανάγκης, στο 1077. Παίρνω λοιπόν και όλες τις φορές ενημερώθηκα πως δεν είναι δυνατή η πρόσβαση σε αυτήν την υπηρεσία από την περιοχή που καλώ. Καινούριο αυτό. Σου λέει είσαι στην Αθήνα εσύ. Τι έκτακτη ανάγκη έχεις στην Εγνατή Οδό που είναι στη Βόρειο Ελλάδα. Αυτά είχα να σας πω.
0: Πολύ ωραία.
19: Τα αξιολογούμε.
0: Μισό λεπτό τώρα, γιατί ο κύριος Τσιριγκάκης έχει στείλει και άλλο mail και να μην υπάρχει αίσθηση ότι εγώ κρύβω, κάνω ράνο. Να το διαβάσω και αυτό. Καλημέρα. Αυτό που αναφέρατε για Εγνατία, όλες οι σύραγγες Εγνατίας έχουν μόνο μια λωρίδα κυκλοφορίας. Όλες. Αιτία, σύμφωνα με την Εγνατία Οδό, δεν πληρούνται οι όροι ασφαλείας. Πότε θα αποκατασταθεί, άγνωστο. Πληρώνουμε κανονικά διόδια τα οποία αυξήθηκαν από τότε που ιδιωτικοποιήθηκε η Εγνατία και σωστά. 2 φορές κατήργησαν τα εκδοτικά πακέτα στο Εγνατία Πας. Οδηγούμε σε έναν δρόμο χωράφι, κάνουν τη διαδρομή Ξάνθη Θεσσαλονίκη κάθε εβδομάδα. Αυτή είναι η αλήθεια. Όλα, κατά τα άλλα, όλα καλά. Φανατικός ο τακουστής σας. Ο κύριος Στάθης Τσιριγκάκης. Είναι προφανές ότι υπό δημόσια διοίκηση η Εγνατία Οδός ήταν ένα χωράφι. Κακό οδόστρωμα σε πάρα πολλά σημεία για όσους και όσες τον έχουμε διασχίσει. Είναι προφανές ότι η ΓΕΚ Τέρνα πρέπει να ξανακατασκευάσει το δρόμο. Το θέμα είναι να το αρχίσει να το κάνει γρήγορα. Αυτό δεν έχω να πω κάτι άλλο εγώ.
19: Να μπορούμε να έχουμε επικοινωνία. Όχι εμείς. Εμείς θα έχουμε επικοινωνία. Ο πολίτης.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όπα. Είναι έτοιμος ο Μιχάλης Ιγνατίου. Μιχάλη, να κάνω ένα ακόμη διάλειμμα σε παρακαλώ και φτάσαμε παρατέταρτο και έρχομαι αμέσως στο καινούριο βιβλίο που εξέδωσε ο δημοσιογράφος Μιχάλης Ιγνατίου, ανταποκριτής μας στην Ουάσιγκτον. Το διάλειμμα έρχεται με το Πανεπιστήμιο Κιλ. Το πρώτο παράρτημα λοιπόν δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου, το οποίο έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα, υπέβαλε όπως σας έχω πει στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης νέα σύγχρονα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Αυτά είναι διοίκησης επιχειρήσεων, μάρκετινγκ, διοικητικής επιστήμης και τεχνολογίας, δημοτικής εκπαίδευσης, φιλοσοφίας, πολιτικής και οικονομίας. Το Βρετανικό Πανεπιστήμιο έχει μια ιστορία 77 ετών, ισχύει διεθνώς το Βρετανικό πτυχίο και με την ακαδημαϊκή και την επαγγελματική αναγνώριση στην Ελλάδα, οι κάτοχοι πτυχίων του Πανεπιστημίου Κιλ θα έχετε τα ίδια ακριβώς δικαιώματα με τους αποφύτους των δημόσιων πανεπιστημίων, τόσο για την εργασία σας στον ιδιωτικό τομέα όσο και στον δημόσιο τομέα. Πληροφορίες killgreece.gr.
20: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέο σύγχρονο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη δημοτική εκπαίδευση. Καινοτόμες εκπαιδευτικές τεχνολογίες. Συμπεριληπτική εκπαίδευση και ειδική αγωγή. Εκπαιδευτική και γνωστική ψυχολογία. Διοίκηση και ηγεσία στην εκπαίδευση. Πληροφορίες killgreece.gr. Υποκράτους 33. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Το πρόγραμμα βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
21: Καλά, πόσταρα ο γνώστης το δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε!
22: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
21: Τώρα!
22: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
23: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Η νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
24: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
25: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
24: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
26: Γίνε μέλος στο BPME, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BPME App.
27: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
28: Μεταξύ μας τώρα. Γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gant, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίσεις με το στυλ σου και αυτό το καλοκαίρι. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
29: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ και είπες θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια, πολλά λαχανικά και

0: Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
1: Λοιπόν, μαζί μας ο Μιχάλης Ιγνατίου. Δημοσιογράφος, εμπειρότατος και με συγγραφικό ταλέντο. Καλημέρα, Μιχάλη.
2: Καλημέρα.
1: Εκτός από τα τρέχοντα θέματα. Λοιπόν, γράψατε ένα βιβλίο το οποίο κυκλοφορεί από τις Ρίζες εκδόσεις, Ρίζες, με τον Κώστα Βενιζέλο, με τον τίτλο «Ένοχος». Με εντολή του Χένρι Κίσινγκερ, ο Ιωαννίδης εκτέλεσε το πραξικόπημα «Και οι Τούρκοι την εισβολή». Αυτός είναι ο τίτλος.
2: Ακριβώς. Σήμερα, όπως ξέρεις, είναι η 52η μαύρη επέτειος του προδοτικού πραξικοπηματος, και το χαρακτηρίζουμε προδοτικό διότι αποδεικνύουμε στο βιβλίο με τα νέα έγγραφα του Κίσινγκερ ότι είναι ότι αυτό που λέει ο Ιωαννίδης, αυτό το φοβερό ηχητικό του Αλέξη Βαγκελά στο σκοτεινό δωμάτιο για το προγεφύρωμα, η λέξη αυτή, η λέξη κλειδί, τη βρήκαμε στα έγγραφα του Κίσινγκερ. Άρα αυτό που έλεγε ο Ιωαννίδης ήταν ότι θα κάνουν ένα προγεφύρωμα οι Τούρκοι από την Κερίνια στη Λευκοσία και θα σταματήσουν. Αποδεικνύεται ότι ήταν η συμφωνία του με τον Χένρι Κίσινγκερ. Βεβαίως ο Κίσινγκερ δεν του μιλούσε ποτέ, έβαζε τα σειράκια του. Αλλά εκεί ήταν και η συμφωνία που έχουμε ακόμα ένα έγγραφο μια συνομιλία του Ετζεβίτ με τον Κίσινγκερ, που επίσης του λέει ο Ετζεβίτ, εμείς ένα προγεφύρωμα θέλουμε να κάνουμε, δεν θα κάνουμε εισβολή, και επίσης του υποσχέθηκε ότι δεν θα κάνει ελληνοτουρκικό πόλεμο, διότι τον Κίσινγκερ τον ενδιέφερε αυτό, δεν τον ενδιέφερε τι θα γίνει στην Κύπρο, τον ενδιέφερε να μην χτυπηθούν στην Κύπρο οι ελληνικές και τουρκικές δυνάμεις.
1: Δύο νατοϊκές δυνάμεις δηλαδή επί της
2: ουσίας. Ακριβώς.
1: Άρα ο Ιωαννίδης πιστεύει τον Ετζεβίτ και ο Ιωαννίδης το περιγράφει στον Κίσινγκερ, ο οποίος δεν μιλάει αλλά ακούει τον Ιωαννίδη και συγκατανεύει αμίλητος. Αυτό λέτε, αυτό αποκαλύπτεται.
2: Όχι, το φοβερό ηχητικό του Αλέξη Βαγκελά λέει στους στρατηγούς ο Ιωαννίδης ότι εντάξει, του λέει, μην ανησυχείτε, θα φτάσουμε μέχρι τη Λευκοσία και το ετοιμάσει το ηχητικό. Λοιπόν, και μιλά, αναφέρει αυτή τη λέξη, ας πούμε. Από εκεί και πέρα εμείς το πήραμε αυτό και εγώ θυμόμουν, πρέπει να σου ομολογήσω, ότι κάπου είχα δει τη λέξη προγεφύρωμα στα έγγραφα.
1: Και το αντιπαραβάλλεται με τα έγγραφα του Κίσινγκερ. Αυτό, εσύ ψάχνεις τα έγγραφα του Κίσινγκερ, μάλιστα. Ακριβώς. Και βρίσκεις την ίδια λέξη. Ναι.
2: Και την ίδια λέξη και τις ίδιες κουβέντες. Ναι. Του λέει ο Τζεβίτ, μα εγώ ένα προγεφύρωμα θέλω να κάνω από την Κερίνια μέχρι τη Λευκοσία, δεν θέλω τίποτε άλλο. Και το τίποτε άλλο που έλεγε ήταν ότι φτάσαμε στο 37% του Κυπριακού εδάφους να το κατέχει μέχρι σήμερα η Τουρκία. Υπάρχει τόση το καινούργιο πακέτο των εγγράφων του Κίσινγκερ. Θεωρώ ότι είναι τα τελευταία που χρειαζόμασταν, διότι τα περισσότερα τα είχαμε. Αυτό το πακέτο δεν το είχα, πρέπει να σου ομολογήσω, αν και το είχαμε... Είχαμε φτάσει σε αυτό το πακέτο, δεν μπορούσαμε να το πάρουμε διότι ήταν άκρος απόρριτα. Και χρησιμοποιώντας τον ειδικό νόμο που έχουν οι Αμερικανοί, την ελευθερία στην πληροφόρηση των πολιτών τους, χρησιμοποιήσαμε αυτό τον νόμο, τα πήραμε μέσω της βιβλιοθήκης του Ρίτσαρντ Νίξον, διότι πρόεδρος των ΗΠΑ ήταν μεν ο Νίξον, αλλά ο πραγματικός κυβερνήτης η υπερδύναμη ήταν ο Χένρι Κίσινγκερ. Ο Νίξον, όπως το ξέρεις, όδευε προς την παρέτηση, η οποία ανακοινώθηκε μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης εισβολής. Οπότε έχουμε και τηλεφωνήματα του Κίσινγκερ με τον Νίξον και δείχνει βέβαια θα αφήσουμε τους αναγνώστες να αποφασίσουν. Δείχνει ότι τον αγνοεί, τον ενημερώνει μεν ότι ξέρεις οι φίλοι μας οι Τούρκοι θέλουν να εισβάλλουν στην Κύπρο κλπ. Να του απαντά ο Νίξον ότι δεν πρέπει να γίνει αυτό και σιγά που τον ακούγε ο άλλος, έτσι. Γύριζε και μιλούσε με τον Ετζεβίτ, ενώ δεν μιλούσε με κανένα Έλληνα ηγέτη. Δεν έχουμε βρει τηλεγράφημα τις κρίσιμες ώρες

0: να μιλάει ας πούμε με κάποιον από τους πολιτικούς. Ή αν θες να μιλάει με κάποιον από τους πολιτικούς. Έτσι, διότι είχε ξεκινήσει και η διαδικασία όταν είδαν ότι πάνε, ότι τα πράγματα, ότι το καθεστώς καταραίει. Το καθεστώς καταραίει, διότι αυτό είχε αποφασίσει ο Κίσιγκερ, έτσι. Αν δεν το είχε αποφασίσει ο Κίσιγκερ και αν δεν το είχε διευθετήσει ο Κίσιγκερ, δεν θα πέφτει το καθεστώς του Ιωαννίδη. Ακόμα και με την εισβολή. Πιστεύω εγώ. Αλλά τον βλέπουμε να μιλάει με τους Τούρκους, από εκεί πέρα στους συνεργάτες του, να δίνει εντολές, πέστε τους στην Αθήνα να δεχτούν αυτό, να δεχτούν εκείνο. Στη συνέχεια κάνει ένα πόλεμο με τον Ετζεβίτ, να δεχτεί τον Κλειρίδη ως πρόεδρο, διότι θεωρούσε αδίκως βέβαια ότι ο Κλειρίδης θα υπέγραφε μια κακή συμφωνία. Αυτό δεν υπήρχε. Και το απέδειξε μέχρι το τέλος του βίου του Γλαύκος Κλειρίδης, έτσι. Και σου μιλάει και ένας άνθρωπος που δεν ήμουν κληρυδικός. Άρα αυτά που υπονοεί ο Κίσιγκερ στα έγγραφά του ότι θα κάνει ο Κλειρίδης, εμείς οι ερευνητές δεν τα πιστεύουμε. Μπάς εκτός, νομίζω ότι ο Αναγνώστης έχει απίστευτο υλικό για να πάρει αποφάσεις μόνος του. Εμείς δεν καθοδηγούμε τον Αναγνώστη.
1: Δεδομένα δίνεται.
0: Παρά το γεγονός ότι στην υπόθεση του πράκτορα της CIA, του Γκάς Λάσκαρη Αβρακώτου, έτσι, δεν καθοδηγώ, το παίρνω απάνω μου αυτό, το παίρνω απάνω μου βεβαίως ο Κώστας ο Βενιζέλος, που παρίζουμε πολλά χρόνια μαζί, συμφώνησε 100%, παίρνω απάνω μου το θέμα ότι ο Αβρακώτος ήταν αυτός που έδωσε την εντολή στον Ιωαννίδη να κάνει το πραξικόπημα. Γι' αυτό φώναζε ο Ιωαννίδης, με εξαπάτησαν οι Αμερικανοί. Εμείς δίνουμε... την κουβέντα εκεί του Ιωαννίδη δεν είναι ότι την δικαιολογούμε. Λέμε ότι την είπε την κουβέντα αυτή, διότι του έδωσαν την εντολή οι Αμερικανοί να το κάνει και μετά δεν εγκατέλειψαν. Γι' αυτό είπε αυτό, ότι οι Αμερικάνοι τον εγκατέλειψαν και ότι οι Αμερικάνοι δεν τήρησαν συμφωνίες κλπ.
1: Γιατί να το κάνει αυτό ο Αβρακώτος, για να καταλάβουμε λίγο.
0: Ο Αβρακώτος, ναι. Λοιπόν, πρέπει να πούμε εσύ ξέρεις αρκετά για τον Αβρακώτο. Αλλά πρέπει να πούμε στους αγκροατές ότι ήταν ένας, και να μην παρεξηγηθώ, ένας από τους μάγκες πράκτορες της CIA. Τι σημαίνει αυτό στη γλώσσα των πράκτορων της CIA, ότι ήταν, έπαιρνε εντολές και τις υλοποιούσε. Διότι και άλλοι έπαιρναν εντολές, αλλά δεν τις υλοποιούσαν αναγκαστικά, είτε διότι δεν το κατάφερταν, είτε για ένα σωρό άλλους λόγους. Ο Αβρακώτος όμως, όσες... Απόστολες ανέλαβε, αγαπητέ Άρη, τις έφυγες στο τέρας. Με αποκορύφωμα, πέρα από τα δικά μας τα θέματα, τη ιστορία του Αφγανιστάν. Ήταν ο άνθρωπος που έριξε το καθεστώς του Αφγανιστάν τότε και έφερε τους Ταλιμπάν.
1: Όσοι παρακολουθούμε, όσοι διαβάζουμε καθημερινή, έχουν διάβασει αρκετά πράγματα, ας πούμε, και στον ελληνικό τύπο για τον Αβρακώτο.
0: Ιδιαίτερα στην καθημερινή, διότι... Ο Αλέξης το
1: επισταμένος έχει ασχοληθεί με τον Αβρακώτο.
0: Προερεύνησε προσωπικά, ξέρεις τη σχέση μου με τον Αλέξη και στο θέμα της έρευνας κλπ. Το ψάξαμε από παντού. Εγώ θα σου ομολογήσω ότι επειδή πάλευα και την ασθένεια που γνωρίζεις, ας πούμε, και δεν ήξερα πού θα οδηγηθούν τα πράγματα, ήθελα να καταλήξω σε ένα συμπέρασμα για τον Ιωαννίδη. Στην περίπτωση που θα έφευγα, έτσι. Εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής. Λοιπόν, και τον ανέλησα από παντού. Αλλά έκανα ένα άλλο που με βοήθησε πολύ. Κάθισα και μίλησα με τέσσερις από τα λεγόμενα παιδιά του. Έτσι. Από πράκτορες που τους είχε προσλάβει ο ίδιος, που τους είχε φτιάξει ο ίδιος κλπ. Όλοι μου είπαν τη φοβερή σχέση που είχε ο Αβρακώτος με τον Ιωαννίδη. Ένας εξ αυτών μου είπε μάλιστα ότι επισφράγησαν την τεράστια φιλία τους και αλληλοεκτίμηση με κουμπαριά. Δεν ξέρω ποιος έγινε κουμπάρος του άλλου. Αυτό δεν είχε σημασία σε αυτό που έψαχνα. Οι τρεις άκουσαν από το στόμα του ότι εγώ διοικούσα την Ελλάδα. Πού είδαμε πρώτη φορά το «εγώ διοικούσα την Ελλάδα»? Η καθημερινή.
1: Ναι.
0: Η καθημερινή. Όταν έγινε η πρώτη αποκάλυψη, ότι ο Αβραγκώτος εστάλει από την κυβέρνηση του Τζόνσον να πει στους κουντικούς ότι κοιτάξτε, άστε τον Ανδρέα τον Παπανδρέου ελεύθερο για να μην γίνει ο χαμός εδώ. Ήταν, όταν τον είχαν συλλάβει φουντική. Αλλά ο Αβραγκώτος τους είπε κατ' ομολογία του Αβραγκώτου ότι κοιτάξτε, εγώ φέρνω την εντολή του Τζόνσον, του πρώτου Τζόνσον, να αφήσει τηλέφωνο τον Ανδρέα τον Παπανδρέου. Αλλά αυτό ο γιο τη τέτοια, έτσι να το πω, είναι πολύ πρωί, έτσι, θα έρθει μια μέρα και θα σας βάλει φυλακή. Οπότε σκοτώστε τον. Οι τότε χουντικοί, Παπαδόπουλος, Μακαρέζος και οι υπόλοιποι, δεν τον άκουσαν.
1: Ναι.
0: Έτσι, άκουσαν τον Τζόνσον και τώρα, τον άκουσαν τον Ανδρέα.
1: Εγώ είμαι σε...
0: Οπότε υποθέτουν ναι, πολύ.
1: Ναι. Ολοκλήρωσε την πρότασή σου.
0: Ναι, ναι, υποθέτουν πολύ ότι το ίδιο είπε στον Ιωαννίδη.
1: Ναι.
0: Ότι εγώ έχω εντολή να σου πω πρόσεξε και μη και αυτό και αυτό. Αλλά κάνω το πραξικόπημα να τελειώνουμε με αυτόν τον κομμουνιστή. Θεωρούσε τον Μακάριο ότι ήταν κομμουνιστή, ο οποίο δεν ήταν, λόγω, επειδή ο παπά ήταν αντικομμουνιστή.
1: Μιχάλη, Μιχάλη το, αυτό που μπορώ να υποσχεθώ εγώ δημοσίω είναι να αφιερώσω χρόνο σε αυτά που λε, σε συνδυασμό με τον Αλέξη Παπαχελά και, με, και να οργανώσω τον Σεπτέμβριο πρώτο Θεό να είμαστε καλά με την επιστροφή.
0: Οι τρεις μας.
1: Θα οργανώσω σαββατιάτικες εκπομπές.
0: Τι θα... έχει να γίνει, μόνο αυτό σου λέω.
1: Ναι. Εσύ δεν ξέρω αν θα είσαι Ελλάδα ή όχι, αλλά θα.
0: Αν είναι την πρώτη εβδομάδα Σεπτεμβρίου, θα είμαι Ελλάδα, οπότε θα φροντίσουμε το καλοκαίρι.
1: Ωραία. Μιλώ σήμερα κιόλας με τον, με τον Αλέξη για να το οργανώσουμε για την πρώτη εβδομάδα Σεπτεμβρίου πριν φύγει στην Αμερική. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Σε ευχαριστώ.
1: Να ξαναπώ άλλη μια φορά αυτό το βιβλίο, το οποίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ρίζες, με τον τίτλο Ένοχος. Είναι του Κώστα Βενιζέλου και του Μιχάλη Ιγνατίου και ο ένοχος είναι ο Κίσιγκερ. Κυρίες και κύριοι, σε αυτόν αναφέρονται για την, για την εισβολή των Τούρκων στην Κύπρο. Με εντολή του Χένρι Κίσιγκερ, ο Ιωαννίδης εκτέλεσε το πραξικόπημα και οι Τούρκοι την εισβολή, είναι ο υπότιτλος στον τίτλο Ένοχος. Και θα προχωρήσω σε αυτό που σας είπα, οπότε να είμαστε καλά τον μήνα Σεπτέμβριο.
2: Η ώρα είναι 9.
3: Ράδιο Πέλλα στους 103,3 FM στέρεο.
2: Αφή Καπέλη στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
4: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλιτικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
5: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το Picnic σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Picnic. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 2382-206-69. Picnic. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
6: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
7: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
6: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
7: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά
8: για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
9: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
10: Πέλα FM.
11: Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής. Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε!
14: Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Novamix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Novamix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε? Ρε το γείτονα.
15: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
16: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβος Αμαρουσίου. Zeekr. Time for change.
1: Η ώρα είναι 9 και 4 πρώτα λεπτά και 30 δευτερόλεπτα.

0: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού. Στη λεωφόρο Κατεχάκη από την Λιούπολη προς τον Βύρονα, λόγω ακινητοποιημένου οχήματος, και στα δύο ρεύματα της Πειραιώς ανάμεσα στον Γκάζι και την Ομόνια. Ένας 20χρονος διανομέας έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στη μία τα ξημερώματα στην λεωφόρο Μεσογείων, στο ύψος της πλατείας Αγίας Παρασκευής. Σύμφωνα με την τροχαία, για το χείο αυτοκίνητο συγκρούστηκε με τη μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ο διανομέας στο ρεύμα ανόδου της Μεσογείων, με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του. Κλιμακώνεται εκ νέου η ένταση στην Μέση Ανατολή. Συνεδρίαση της αίθουσας κρίσεων πραγματοποίησε χθες υπό τον Ντόναλντ Τραμπ για να συζητηθεί μια πιθανή ευρύτερη επίθεση κατά του Ιράν, που θα επεκταθεί πέρα από τις τρέχουσες αμερικανικές επιθέσεις γύρω από τα στενά του Ορμούζου, όπως δήλωσαν στον αμερικανικό ιστότοπο Άξιος τρεις πηγές που γνωρίζουν το θέμα. Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ φάνηκε ανοιχτός σε κλιμάκωση στρατιωτικής δράσης σε μια προσπάθεια να πιέσει το Ιράν να ανοίξει ξανά τα στενά. Οι επιθέσεις στο Ιράν θα συνεχιστούν μέχρι να πω φτάνει, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ και σε συνέντευξή του, ενώ σε ισχύ τέθηκε χθες το βράδυ ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν. Θα γκρεμίσουμε όλους τους σταθμούς παραγωγής ενέργειας και όλες τις γέφυρες τους μέχρι να φτάσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, τόνισε χαρακτηριστικά. Έχθες ο Αμερικανός Πρόεδρος προχώρησε σε αναδίπλωση ως προς το σχέδιο επιβολής χρέους 20% στα φορτία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ. Δήλωσε ακόμη ότι η χρέωση αντικαθίσταται από εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες με τα κράτη του κόλπου. Τα στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά μέχρι οι ΗΠΑ να βάλουν τέλος στις επιθετικές ενέργειές τους, δήλωσαν οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν. Απείλησαν να κλείσουν και άλλες οδούς στρατηγικής σημασίας για τις ενεργειακές εξαγωγές στην περιοχή. Την ίδια ώρα, οι Ιορδανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν σήμερα ότι κατέριψαν τρεις Ιρανικούς βαλιστικούς πυράβλους, αφού η Τεχεράνη ανέφερε πως έβαλε σε στόχαστρο βάση την οποία χρησιμοποιεί ο στρατός των ΗΠΑ. Σιρήνες αεροπορικής επιδρομής ενεργοποιήθηκαν στο Μπαχρέιν, ενώ ο στρατός του Κουβέιτ ανέφερε ότι οι αντιεροπορικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν Ιρανικές εχθρικές επιθέσεις με drones. Απολογείται σήμερα σε ανακρίτρια 24χρονος κατηγορούμενος, ο οποίος παραχώρησε το σπίτι το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και κρυσφύγετο πριν και μετά την τρομοκρατική επίθεση στην Θεσσαλονίκη, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Εν τω μεταξύ, εξιτήριο παίρνει σήμερα το μεσημέρι από το νοσοκομείο Αφροδίτη Νέστορα, η οποία τραυματίστηκε κατά την τρομοκρατική αυτή επίθεση. Προφυλακιστές εκρήθηκαν μετά την μαραθώνια απολογία τους οι δύο 42χρονοι κατηγορούμενοι για την φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Εν τω μεταξύ, μέσα στις επόμενες 10 ημέρες, αναμένεται να επιστρέψει στην Ελλάδα από την Μεγάλη Βρετανία η 46χρονη, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην ίδια υπόθεση. Άκαρπες παραμένουν οι έρευνες για τον εντοπισμό του 69χρονου που αγνοείται από εχθές το απόγευμα στη θαλάσσια περιοχή του Θερμαϊκού, όταν το σκάφος το οποίο επέβαινε με τη σύζυγό του ανατράπηκε υπό συνθήκες που ερευνώνται. Το ζευγάρι είχε βγει για ψάρεμα στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά του ποταμού της Επανομής. Η γυναίκα κατάφερε να σωθεί κολλημώντας και να εντοπιστεί ώρες αργότερα από ένα ιδιωτικό σκάφος που έπλεε στην περιοχή. Συνεδριάζεται μία μετά το μεσημέρι η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, όπου αναμένεται να εκλεγεί και ο νέος γραμματέας της μετά την παραίτηση του Διονύση Καλαματιανού. Εχθές παραιτήθηκαν από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος ακόμη τρεις βουλευτές και πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ αριθμεί 20 βουλευτές, κάτι που τον κατατάσσει τέταρτη κοινοβουλευτική δύναμη πίσω από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Ένα άτομο συνέλαβαν οι αρμόδιες αρχές για την πυρκαγιά από αμέλεια που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι στα Βασιλικά Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με τα στοιχεία της παρανάκρισης, ο συλληφθής προκάλεσε την πυρκαγιά κατά τη διάρκεια εργασιών κατασκευής περίφραξης. Πολύ ύψος είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς για σήμερα σε Χίο, Σάμο, Ικαρία, Κάλυμνο, Κο και στην περιφέρεια της Κρήτης. Ένας άνδρας έχασε τη ζωή του εχθές προσπαθώντας να διαφύγει πεζή από πράκτορες αμερικανικής αστυνομίας μετανάστευσης στην πολιτεία Φλόριντα των ΗΠΑ. Σύμφωνα με την τροχαία, ο άνθρωπος σκοτώθηκε όταν χτυπήθηκε από φορτηγό με περιμουλκούμενο, καθώς έτρεχε για να ξεφύγει από πράκτορες στον χώρο στάθμευσης πρατήρων καυσίμου. Πρόκειται για τουλάχιστον το τρίτο θάνατο σε επιχειρήσεις της αμερικανικής αστυνομίας μετανάστευσης μέσα σε μερικές ημέρες με βάση όσα έχουν γίνει γνωστά. Σε αθλητική τέλος επικαιρότητα, η πρωταθλήτρια Ευρώπης Ισπανία πήρε το εισιτήριο για τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου νικώντας την Γαλλία 2-0. Στον τελικό της θα αντιμετωπίσει τον νικητή του σημερινού ημιτελικού μεταξύ Αγγλίας και Αργεντινής.
2: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης
2: δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό, με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos, σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Ακολουθεί το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, η Χριστίνα Σούζη.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σχεδόν έθριος καιρός, η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη έθριος θερμό καιρός στη χώρα μας, με λίγη μόνο συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 6, στο Νότιο Ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 35 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 35 βαθμούς. Την Πέμπτη απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα κεντρικά και βόρεια ορεινά στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 36 με 37 βαθμούς, τα δυτικά ηπειρωτικά τοπικά έως 38. Παρασκευή και Σάββατο ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ορεινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Η βόρεια άνεμη στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει ακόμα λίγο το Σάββατο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλαχιδίων τους λέω. Πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την. Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την κυκλοφορία δρόμους του Λεκανοπεδίου. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης.
5: Προσοχή απαιτείται από τους οδηγούς στη Νέα Κηφισιά, στην Αθηνών Λαμίας. Μόλις ενημερωθήκαμε από φίλο ακροατή, έχει συμβεί τροχαίο ατύχημα στην αριστερή λωρίδα, 2 γιοταχή, 1 μοτοσυκλέτα, στην αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας. Μεγάλη κίνηση στα 2 ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, ανάμεσα στη λεωφόρο Αθηνών, στα ΚΤΕΛ και τη Νέα Χαλκιδόνα. Πολύ μεγάλη καθυστέρηση όμως συναντούν και στην Πειραιώς, στα 2 ρεύματα της Πειραιώς. Οι οδηγοί ανάμεσα στην Ιερά Οδό και τα Χαυτεία, την Ομόνια. Ο ανωδικός άξονας Συγκρού, Καλλιρόη, Σαρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου, ιδιαιτέρως βεβαρημένος. Αρκετή κίνηση έχουμε στο Σκαραμαγκά. Μικρότερη κίνηση στα 2 ρεύματα της Αττικής Οδού και στην Κατεχάκη λόγω 2 ακινητοποιημένων οχημάτων. Υπάρχει σοβαρό κυκλοφοριακό πρόβλημα από την Ηλιούπολη προς τον Βύρονα. Εναλλακτικά μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι οδηγοί με μικρότερη καθυστέρηση τη λεωφόρο Βουλιαγμένης προς την Αθήνα και εν συνεχεία τη Φιλολάου ή τον ανωδικό άξονα που περιγράψαμε, Αρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου. Κλείνουμε με την παραλιακή, η οποία έχει και προς τον Πειραιά κίνηση κατά μήκος του Νέου Φαλήρου, αλλά και προς τη Γλυφάδα στο ύψος του Φλίσβου λόγω τροχαίου συμβάντος.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσάλτε.
6: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Ήδη έχω αναγγείλει τους καλεσμένους, όμως υπάρχει ένα όμως μικρό στο οποίο θα σταθώ εκ των πραγμάτων στην αυριανή εκπομπή. Σήμερα στην εφημερίδα Καθημερινή, κυρίες και κύριοι, είναι άλλο θέμα. Αναφέρομαι τώρα στην δολοφονία της Μαρφίν. Σήμερα στην εφημερίδα Καθημερινή, στο ρεπορτάζ του Γιάννη Παπαδόπουλου, ο Γιάννης Παπαδόπουλος δημοσιεύει 2 μαρτυρίες προσώπων που έχουν ήδη καταθέσει, αλλά η κατάθεσή τους σήμερα υπό το πρίσμα των νέων εξελίξεων αποκτά καινούργια σημασία. Ο τίτλος δημοσιεύματος είναι «Τα καρέ του 2010 και οι μάρτυρες της επίθεσης στη Μαρφίν, πώς βίωσαν τα γεγονότα της 5ης Μαΐου». 2 είναι οι άνθρωποι οι οποίοι μιλούν στον Γιάννη Παπαδόπουλο. Ο Βασίλης Χατζιωακόβου, ο οποίος ήταν ο υπεύθυνος του καταστήματος Ιαννός και ο φίλος του δημοσιογράφου Ηλίας Προβόπουλος. Και οι δύο μάρτυρες αυτοί λένε πολύ σημαντικά πράγματα ως προς τα γεγονότα τα οποία εξελίχθηκαν μπροστά τους, γιατί το κατάστημα Ιαννός είναι ακριβώς απέναντι στο απέναντι πεζοδρόμιο του υποκαταστήματος της τράπεζας Μαρφίν επί της οδού Σταδίου. Σε αυτό όμως το δημοσίευμα του Γιάννη Παπαδόπουλου εκ των πραγμάτων θα αναφερθώ στην αυριανή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Τώρα λοιπόν, όπως σας έχω ήδη αναγγείλει, μαζί μας είναι ο κύριος Βάιος Λάπας. Συγγνώμη, Φέδωνα, να καλωσορίσω τον κύριο Λάπα, με τον οποίο εσύ μας συστήνεις. Ο κύριος Λάπας είναι ο πρόεδρος του τμήματος Αεροδιαστημικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, το οποίο τμήμα εδρεύει στα Ψαχνά Ευβίας. Κύριε Λάπα, καλημέρα σας.
7: Καλημέρα σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
6: Και εγώ ευχαριστώ πολύ, διότι μέσω του Φέδωνα Καριοσηφίδη ανταμώνουμε και γνωριζόμαστε, και σας ευχαριστώ πολύ. Ο Φέδων Καριοσηφίδης, εκδότης του περιοδικού Πτήση και Διάστημα. Φέδωνα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Άλλη μια φορά. Προσκεκριμένου στο Ρεθάλαμο.
8: Αεροναυπηγός αεροδιαστημικής επιστήμης που δεν σπούδασε στην Ελλάδα, γιατί δεν υπήρχε τότε αυτή η ειδικότητα.
6: Μάλιστα.
8: Και το τονίζω, ναι, γιατί αυτή είναι η κύρια σχέση και το κύριο αντικείμενο με το οποίο με τον κύριο Λάπα βρεθήκαμε και αγαπηθήκαμε.
6: Μάλιστα. Και εσύ αεροναυπηγός στις σπούδες.
8: Στο κομμάτι αεροδιαστημικής επιστήμης, Aerospace Engineering στην Αμερική.
6: Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, αφού σας ευχηθώ για άλλη μια φορά καλή δύναμη και καλή εργασία ή ό,τι άλλο κάνετε για την σημερινή ημέρα, είμαστε στο μέσον του μηνός, στο μέσον παρακάτυπο ελάχιστο του μηνός Ιουλίου, 15 σήμερα, ημέρα Τετάρτη. Λοιπόν, προσέξτε, δεν θα συζητήσουμε αν θα πάρουν τα F-35 οι Τούρκοι, δεν είναι το θέμα μας αυτό. Παρότι η συζήτηση ξεκίνησε από αυτό το δεδομένο με τον Φέδωνα Καριοσηφίδη. Για ποιο λόγο όμως οργανώνεται αυτή η εκπομπή με το περιεχόμενο που θα ακούσατε τώρα. Ο κύριος Φέδων Καριοσηφίδης στην συνάντηση της ραδιοφωνική μας την προηγούμενη εβδομάδα μας είπε το εξής στοιχείο, ότι ήδη από το 2001 το κράτος της Ελλάδος όπως και το κράτος της Τουρκίας προσεκλήθησαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες να συγκατασκευάσουμε ως δευτερογενείς εμείς παίκτες, αλλά πήραμε πρόσκληση όμως, έτσι.
8: Ναι, ανάδοχοι δευτέρου επίπεδου, ναι, όπως ήταν και οι Τούρκοι. Υπήρχαν δύο χώρες, η Ιταλία και η Τουρκία.
6: Που ήταν στην πρώτη γραμμή.
8: Και οι οποίοι έβαλαν βαθιά το χέρι στη τσέπη. Σε εμάς δεν ζητήθηκε να βάλουμε βαθιά το χέρι στη τσέπη, αλλά ήταν μια τεράστια ευκαιρία.
6: Ευκαιρία, μάλιστα.
8: Την οποία
6: αρνηθήκαμε. Παρά το αρνηθήκαμε ως προς τι εμείς, εμείς το αρνηθήκαμε διότι είπαμε ότι εκείνη την εποχή να πάμε με ευρωπαϊκό προσανατολισμό.
8: Ερωτοτροπούσαμε τότε με το Eurofighter, ναι, ήταν η κυβέρνηση Σιμίτη.
6: Το οποίο κατασκεύαζε και η Ιταλία και η Βρετανία, που όμως δεν τους στέρισε το δικαίωμα να παραβρεθούν και να μπουν στην κατασκευή του F-35.
8: Και σήμερα είναι δύο χώρες οι οποίες έχουν στις αεροπορίες τους και τα δύο αεροπλάνα.
6: Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα. Εγώ οργανώνω αυτή τη συζήτηση, κυρίες και κύριοι, για την χαμένη μέσα στον κρατισμό και τη Σοβιετία μας, όπως συνηθίζω να λέω, σοβιετική αντίληψή μας του κρατισμού και του κρατικοσυνδικαλισμού, του κομματικού, της κομματήλας και της συνδικαλιστικήλας. Καταστρέψαμε για 25 χρόνια, στερήσαμε τη δυνατότητα από το ελληνικό κράτος να επενδύσει σε αυτό που ονομάζεται σήμερα αμυντική βιομηχανία και η οποία είναι στην πρώτη γραμμή παραγωγής, όπως καταλαβαίνετε, όπως αντιλαμβάνεστε, έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα σε αυτές τις τέσσερις πρώτες δεκαετίες, καθώς θα διανύουμε την τέταρτη δεκαετία του 21ου αιώνα. Μπορεί να μην μας αρέσει, αλλά η πραγματικότητα είναι πραγματικότητα, οπότε δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από την πραγματικότητα. Η σημερινή λοιπόν εκπομπή αφιερώνεται στο πόσο από εδώ και μετά μπορούμε να στήσουμε, να συμβάλλει αυτό το τμήμα το οποίο θα ακούσετε τώρα, αεροδιαστημικής επιστήμης και τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, στην εξέλιξη της αμυντικής μας βιομηχανίας. Ένα κομμάτι τουλάχιστον.
8: Σε ένα κομμάτι. Ναι. Γιατί ναι, όλο το φάσμα δεν μπορούμε να το καλύψουμε. Ναι. Είμαστε μια μικρή χώρα με μικρές δυνατότητες. Εγώ θα τονίσω για άλλη μια φορά ότι δεν πρέπει να συγκρίνουμε αυτούς με κανέναν άλλον και ιδιαίτερα με τους Τούρκους. Γιατί έχουμε στην Ελλάδα μια μυρολατρεία κυριολεκτικά.
6: Και έναν ετεροπροσδιορισμό ηλίθιο εντελώς σε σχέση με τους Τούρκους.
8: Ακριβώς. Το τι κάνει μια χώρα η οποία είναι γιγάντια, η οποία έχει άλλες οικονομικές δυνατότητες και η οποία έχει και ένα καθεστώς.
6: Άλλο γεωγραφικό χώρο πρώτα απ' όλα.
8: Σαφέστατα.
6: Δύο έχει άλλο γεωγραφικό.
8: Ένα καθεστώς. Yeah. Διαρκείας.
6: Ναι. Χωρίς να υποτιμούμε το δικό μας, συγγνώμη Φέδωνα που σε διακόπτω διαρκώς, χωρίς να υποτιμούμε το δικό μας γεωγραφικό χώρο, αλλά αντιστοίχως σε έναν άλλον γεωγραφικό χώρο καταλαμβάνει η χώρα της Τουρκίας.
7: Θέλει σχέδιο και έξυπνες λύσεις.
6: Ναι.
7: Το κυριότερο είναι ότι θέλει σχέδιο.
8: Και έχει ο σχεδιασμός αυτός πηγαίνει πίσω σε δεκαετίες όπου η άνοδος του καθεστώτος Ερντογάν δημιούργησε εκείνα τα μεγαλοπίβολα σχέδια εθνικά, για την άμυνα, έτσι, γιατί πήγαν πολλά. Ναι. Εθνικό πλοίο, ναι, εθνικό, ναι, μαχητικό.
7: Ξεκίνησε από το 1977. Ο κόσμος ο πολύς δεν το ξέρει, αλλά ξέρετε, όλο αυτό προέκυψε από τα εμπάργκο που γίνανε τη δεκαετία του 70 λόγω του Κυπριακού.
6: Μετά την εισβολή των Τούρκων.
7: Ακριβώς. Υπήρξε ένα εμπάργκο και μετά.
6: Προς την Τουρκία.
7: Ναι, ναι. Και σε άλλες χώρες για άλλα πράγματα, το οποίο υπήρξε το κίνητρο να αναπτύξουν εθνικές υποδομές, γιατί αυτό είναι μια λυσίδα, και να αναπτύξουν τα πανεπιστήμια τους. Γιατί τώρα παράγουν.
6: Ωραία. Τώρα θέτεται επίσης την άλλη παράμετρο που θα ήθελα να προκύψει από αυτήν την συζήτησή μας. Μα είναι το να συνδέσουμε επιτέλους, επιτέλους την επιστήμη με την επιχειρηματικότητα. Επ' αυτού σήμερα ταιριάζει το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Καθημερινή. Αναγγέλει λοιπόν η εφημερίδα Καθημερινή ότι σκέφτεται η κυβέρνηση, και αυτό το έχω ακούσει και από τον αντιπρόεδρο της κυβερνήσεως, να συγκροτηθεί ένα καινούριο υπουργείο με τον τίτλο Ανώτατης Εκπαίδευσης, Έρευνας και Καινοτομίας, πρώτα απ' όλα για να μαζέψει, να συγκεντρωθούν κάπου σε έναν ενιαίο χώρο, διοικητικά τουλάχιστον, όλα τα ερευνητικά κέντρα, να μην υπάγονται από εδώ από εκεί, που να μην ξέρει το δημόσιο που είναι η δεξιά και που είναι η αριστερά. Και εν πάση περιπτώσει, για να συνδεθεί όμως, γιατί αυτό είναι το ζήτημα, να συνδεθεί η έρευνα του Πανεπιστημίου με την καινοτόμο, με τους επιχειρηματίες που ψάχνουν καινοτόμες ιδέες, και να κάνουμε κι εμείς αυτό που έχει κάνει ήδη ο καπιταλισμός. Δηλαδή, εσείς οι καθηγητές να μπορείτε να ιδρύσετε και εταιρεία, να μπαινοβγαίνετε. Δηλαδή.
7: Ο νόμος το επιτρέπει, είναι, και είναι θεμητό και δημιουργεί καινούριο πλούτο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Είναι ένα καινούριο εθνικό σχέδιο.
6: Ο κύριος Λάπας μιλάει τώρα, ο πρόεδρος του Τμήματος Αεροδιαστημικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου.
7: Και γι' αυτό δημιουργήθηκε και η αεροδιαστημική. Υπάρχει λοιπόν μια τριγωνική σχέση η οποία μας επιτρέπει να παράγουμε καινούριο πλούτο, να μεγαλώσει το ΑΕΠ, να δημιουργηθεί καινοτομία η οποία θα μπορέσει να οδηγήσει εκεί, να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας. Η αεροδιαστημική λοιπόν είναι ένα τμήμα που δημιουργήθηκε το 2019. Είναι στο συγκρότημα Ευρύ που στα ψαχνά Ευβίας, και δημιουργήθηκε ακριβώς για αυτό το λόγο, για να αναπτυχθεί η αεροδιαστημική, η οποία συνδέεται με την καθημερινότητά μας. Δηλαδή, ξέρετε, οι τηλεπικοινωνίες, το πώς γίνει η εκπομπή σας, η πλοήγηση, η μετεωρολογία που μας αναφέρει καθημερινώς η κυρία Σούζη, όλα αυτά βγαίνουν από δορυφόρους. Αν κλείναν όλοι οι δορυφόροι, δεν θα μπορούσε να γίνει τίποτα, δεν θα σας άκουγε κανένας. Εντελώς. Δεν συζητάμε φυσικά για την άμυνα και την εθνική ασφάλεια, το τι θα συνέβαινε. Τώρα, για παράδειγμα, υπάρχει ένα ντρόουν το οποίο μπορούμε να ξέρουμε εάν, για παράδειγμα, πλησιάζει κάτι το Καστελόριζο, ή αν για παράδειγμα κάτι κυκλοφορεί γύρω από την Κρήτη,
8: ή αν υπάρχουν φωτιές κάπου στην Ελλάδα, που παλιά σηκώναμε πανάκριβα υπτάμενα μέσα ανά ώρα πτήσεις, και σήμερα υπάρχουν 150-160 και από ιδιωτικές εταιρείες, όχι μόνο πυροσβεστική,
7: περιπού, και δορυφόροι.
8: Και δορυφόροι.
7: Ακριβώς. Εμείς φτιάξαμε τέτοιους δορυφόρους. Το τμήμα αεροδιαστημικής λοιπόν στήθηκε για αυτό το πράγμα. Παίρνουμε 70 εισακταίους κάθε χρόνο, ανήκουμε στη Σχολή Θετικών Επιστημών.
8: Και δεν σας ανακαλύψανε. Υπήρχε χρονιά που κινδύνευε να κλείσει.
7: Ακριβώς.
8: Η σχολή, γιατί δεν μπορούσε να πιάσει.
7: Στα πρώτα χρόνια ήμασταν εντελώς άγνωστοι.
8: Θυμάμαι την αγωνία.
7: Έτσι. Επιβίωσης. Και κάποιοι ίσως να θέλανε να κλείσουν αυτά τα τμήματα, γιατί δημιουργήθηκαν από κάποια άλλη κυβέρνηση.
6: Υπήρχε
7: κατάσταση.
6: Υπήρχε μια ειρωνία τον πρώτο καιρό, κύριε Λάπα, ότι τώρα στα ψαχνά κάνουμε, κάνουμε εμείς το Χιούστον, ας πούμε.
7: Αλλά να σας δώσω δύο case studies, τα οποία πιστεύω θα σας κάνουν εθνικά υπερήφανους. Εκείνη την ίδια περίοδο, για παράδειγμα, ξεκίνησε το πρόγραμμα Ερμής. Η Ελλάδα αποφάσισε, το πρώτο πράγμα που έκανα όταν γύρισα από το εξωτερικό, ότι ήμουν στην ομάδα που έγραψε το Εθνικό Πρόγραμμα Μικροδορυφόρων, ένα πρόγραμμα 200 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο η Ελλάδα φτιάχνει 24 δορυφόρους από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, όταν ήταν υπουργός κ. Πιερακάκης. Τώρα το διαχειρίζεται το Υπουργείο μαζί με το Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος, μια εξαιρετική ομάδα με τον Γενικό Γραμματέα, τον καθηγητή, τον κ. Καράτζαλο, που η Ελλάδα φτιάξει 24 δορυφόρους σε 24 μήνες. Αυτά λοιπόν ξεκίνησαν τότε, και τώρα έχουμε τους πρώτους ελληνικούς δορυφόρους. Τώρα μπροστά σας, σας έδωσα μια εικόνα η οποία δημοσιεύθηκε 7 Ιουλίου. Είναι η πρώτη ελληνική εικόνα που έφτιαξαν ποτέ φοιτητές, φοιτήτρες, ερευνητές, καθηγητές σε μια εθνική Ελλάδος που κάναμε, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το Αστεροσκοπείο, η OQ Technology. Φτιάξαμε τρεις νανοδορυφόρους, οι οποίοι τώρα είναι σε τροχιά και μας δίνουν αυτές τις δυνατότητες. Ανείχνευση πυρκαγιών, κτηματολόγιο, εικόνες.
8: Και τονίζω, ελληνικής διαχείρισης, διότι είμαστε συνηθισμένοι λίγο στους δορυφόρους. Μπαίνει οπουδήποτε, οποιοδήποτε, και κατεβάζει φωτογραφίες.
7: Ακριβώς.
8: Από ξένους.
7: Αλλά το κυριότερο είναι ότι έχουμε το know-how, είναι made in Greece και έχουμε όλες τις υποδομές. Στα μαγευτικά ψαχνά λοιπόν.
6: Μάλιστα. και έχετε
7: και όλα τα εργαστήρια.
6: Να πω και μια κουβέντα για τον κύριο Παπαστοργίου και έχετε και έναν υπουργό που μπορεί να συνοηθείτε εύκολα μαζί.
7: Απολύτως. Είναι κρίσιμο, ο οποίος του δώσαμε.
6: Είναι εκπληκτικός και ως φυσιογνωμία και ως γνώση.
7: Και είναι ραδιορασιτέχνης, ξέρετε, ξέρει από δορυφόρους, γιατί επικοινωνούσε παλιά μέσω δορυφόρων. Ήταν χομπίστας. Δηλαδή είναι γνωστός που χρησιμοποιεί χρήστης δορυφόρων ακριβώς. Όπως επίσης και η υπόλοιπη ομάδα από κάτω, η ομάδα του κυρίου Καράτζαλου με τους ειδικούς επιστήμονες του Ελληνικού Κέντρου Διαστήματος, φτιάξανε μια task force και έχουν κάνει πολύ καινοτόμα πράγματα. Οι δορυφόροι μας είναι οι πιο προηγμένοι νανοδορυφόροι στην Ευρώπη. Δεν είναι απλοί δορυφόροι. Το τμήμα λοιπόν αυτό στήθηκε για αυτό το λόγο. Ταυτόχρονα, μια άλλη ομάδα ξεκίνησε να συνεργάζεται με την Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία. Είναι ένα άρθρο της καθημερινής της Κυριακής με τον Άβαρχο Διακόπουλο, για παράδειγμα, όπου συνεργαστήκαμε αθόρυβα, έτσι όπως πρέπει να γίνονται τα πράγματα, μεθοδικά, και φοιτητές μας πήγανε και κάνανε πρακτική στην ΕΑΒ και συναρμολόγησαν τα ηλεκτρονικά του Κένταυρος, του συστήματος αντιδρόουν. Θυμάστε, κύριε Πρωτοσάλτε, 2 Μαρτίου, ότι ο Ελληνισμός δέχτηκε επίθεση. Δέχτηκε επίθεση στην Κύπρο, ο κόσμος δεν ήξερε τι να κάνει. Τι ήταν το πρώτο πράγμα που έστειλε η Ελλάδα οργανωμένα και κυρίως προετοιμασμένα? Έστειλε φρεγάτες με το σύστημα Κένταυρος, ένα ελληνικό σύστημα made in Greece, φτιαγμένο από την Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία με τα όλα αυτά που έχει περάσει, από πολύ εξαιρετικούς μηχανικούς, με τη συνεργασία του Ελληνικού Πανεπιστημίου, με ένα μικρό ρόλο, το οποίο υπερασπίζεται τον ελληνισμό. Το οποίο είναι made in Greece, ξανατονίζω. Έχουμε το know-how. Το τμήμα λοιπόν αυτό στήθηκε και άλλα δύο στατιστικά που ίσως να σας κάνουν μεγάλη εντύπωση. 100% επαγγελματική αποκατάσταση. Έχουμε αποφοιτήσει 32 παιδιά και τα 32 δουλεύουν στη βιομηχανία και στην έρευνα.
8: Στο συγκεκριμένο τομέα.
7: Ακριβώς.
8: Τον οποίο οραματιζόντουσαν όταν μπήκαν σε αυτήν.
7: Και κρατήσαμε τα παιδιά στην Ελλάδα. Δουλεύουν σε εταιρείες από την Aegean. Δηλαδή μπορεί να είναι η Άννα Παναγιωτοπούλου που δουλεύει π.χ. στην Aegean στην υποδοχή του Airbus 320. Μέχρι παιδιά που δουλεύουν σε εταιρείες με drones, παιδιά που δουλεύουν σε υπουργεία, στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, που θέλουν να διακριθούν.
6: Θέλω να μιλήσουμε για τους φοιτητές σας, για το βαθμό εισαγωγής θα τα
7: πούμε
6: και για το τι υλικό πνευματικό παραλαμβάνεται σε εισαγωγικά και πώς αυτά τα παιδιά αξιοποιούν τις δυνατότητες που τους παρέχονται.
7: Είναι πολύ σημαντικό.
6: Θα πείτε αναλυτικά, πρέπει να κάνω διάλειμμα να μου επιτρέψετε. Ο κύριος Βάγιος Λάπας, πρόεδρος του Τμήματος Αεροδιαστημικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, και ο Φέδων Καριωσιφίδης ως εκδότης του περιοδικού Πτήση και Διάστημα. Οπότε Φέδων, να παρεμβαίνεις για να βοηθήσεις στην εξέλιξη της συζήτησης. Διάλειμμα εδώ, ειδήσει τίτλους και ερχόμαστε πολύ γρήγορα. Καλημέρα σας.
9: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρίσι, που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
10: Ναι.
9: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
11: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
4: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
6: Τι έχουμε?
5: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα.
7: Ω, κόκκιπε,
5: κομπάνιο,
8: team colleague.
9: Παντρούσκα, τα βαλείς που κομμάτιο.
5: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
11: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομό σου. Μηχανικέ μου, μου φτιάξε τη μέρα. Επόμενο βήμα, ψάχνουμε για κουφώματα. Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη. Ευρώπα.
12: Εάν κτίζεις ή ανακαινήσεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
13: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
14: Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στη λεωφόρο Κηφισού και στη λεωφόρο Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς τον Βύρονα λόγω ακινητοποιημένου οχήματος. Αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στο Σκαραμαγκά και στις ανόδους Συγκρού, Καλλιρόης, Βασιλέως Κωνσταντινού. Κλιμακώνεται εκ νέου ένταση στη Μέση Ανατολή. Η συνεδρίαση υπό τον Ντόναλντ Τραμπ στην αίθουσα κρίσεων πραγματοποιήθηκε χθες για να συζητηθεί μια πιθανή ευρύτερη επίθεση κατά του Ιράν, όπως δήλωσαν στον Αμερικανικό Ιστότοπο Άξιος τρεις πηγές που γνωρίζουν το θέμα. Θα γκρεμίσουμε όλους τους σταθμούς παραγωγής ενέργειας και όλες τις γέφυρές τους μέχρι να φτάσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, τόνισε σε συνέντευξή του ο Αμερικανός Πρόεδρος. Τα στενά του Ορμούς θα παραμείνουν κλειστά μέχρι οι ΗΠΑ να βάλουν τέλος στις επιθετικές ενέργειές τους, δήλωσαν από την πλευρά τους οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν, απειλώντας να κλείσουν και άλλες οδούς στρατηγικής σημασίας για τις ενεργειακές εξαγωγές στην περιοχή. Απολογείται σήμερα στην ανακρίτρια ο 24χρονος κατηγορούμενος, ο οποίος παραχώρησε το σπίτι το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και κρυσφύγετο πριν και μετά την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Εξιτήριο παίρνει το μεσημέρι από το νοσοκομείο η Αφροδίτη Νέστορα. Μια 48χρονη γυναίκα υπήκοος Γαλλίας έχασε τη ζωή της χθες το μεσημέρι σε ξενοδοχειακή μονάδα στο Πεταλίδι του Δήμου Μεσίνης, ενώ έκανε μπάνιο σε πισίνα. Μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Συνελήφθη ο 64χρονος υπεύθυνος του ξενοδοχείου, ο οποίος κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια, ενώ αναζητείται και ο ναυαγωσός της, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες βρισκόταν σε άλλη πισίνα της ξενοδοχειακής μονάδας την ώρα του συμβάντος. Η είσοδος μιας γυναίκας εντοπίστηκε από σκάφο στη θαλάσσια περιοχή της Διόρυγας του Ισθμού Κορίνθου. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.
15: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Είμαστε στην Τετάρτη 15 Ιουλίου. Κύριε Κολυμιχάλη, ορίστε παρακαλώ.
16: Βελτιώνεται η εικόνα του ηλεκτρονοπεδίου. Προσέξτε όμως τα σημεία που θα αναφέρουμε, σας παρακαλώ. Η Κατεχάκη παραμένει δύσκολη από την Ηλιούπολη μέχρι τα όρια του Βύρωνα, μέχρι να πλησιάσουμε το Βύρονα, βελτιώνεται δηλαδή, αλλά σιγά σιγά. Ο ανωδικός άξονας Συγκρού, Καλλιρόης και Βασιλέως Κωνσταντίνου είναι βεβαρημένος. Τα δύο ρεύματα της Κηφισού, παρόλο που βελτιώνονται και αυτά, ανάμεσα στα ΚΤΕΛ και τη Νέα Φιλαδέλφεια, έχουν ακόμα καθυστερήσεις σημαντικές. Και βεβαίως ο Σκαραμαγκάς με την Παραλιακή. Ο Σκαραμαγκάς σαν να είναι πρωί, η Παραλιακή εδώ στο Νέο Φάληρο προς τον Πειραιά.
6: Αφήνουμε την κίνηση πίσω μας και πάμε στο Happy Hour του Ήρωνα. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
7: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
8: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
17: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι, για το Happy Hour.
8: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
18: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
15: Για όλους εσάς που μπήκατε φρέσκοι και φρέσκες στη συντροφιά μας, να υπενθυμίσω και να αναγγείλω ότι η προσκεκλημένη μας είναι ο κύριος Βάιος Λάπας, πρόεδρος στο τμήμα Αεροδιαστημικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, το οποίο εδρεύει στα Ψαχνά Ευβοίας, και ο Φέδων Καριοσηφίδης ως εκδότης του περιοδικού Πτήση και Διάστημα. Η παρουσία του κύριου Λάπα οφείλεται στον κύριο Καριοσηφίδη, ο οποίος το πρότεινε την προηγούμενη εβδομάδα όταν συζητούσαμε για τα F-35. Το θέμα μας προεκλήθη από το γεγονός ότι μας υπενθύμισε ο κύριος Φέδων Καριοσεφίδης, δεν το ξέραμε και πολύ, μεταξύ αυτών εγώ δηλαδή δεν το ήξερα, ότι το 2001 οι Ηνωμένες Πολιτείες μας προσκάλεσαν, όπως και την Τουρκία, να συμμετάσχουμε στην κατασκευή του F-35. Θα ήμασταν η δεύτερη σειρά κρατών που θα μπούμε σε αυτήν την διαδικασία, χωρίς να βάλουμε χρήματα, προσέξτε, χωρίς να κάνουμε επένδυση, όπως ας πούμε έβαλαν οι Ιταλοί ή το Ηνωμένο Βασίλειο. Εμείς δεν θα βάζαμε. Η Τουρκία προχώρησε, από ό,τι κατάλαβα, μετά σκάλωσε στις επιλογές Ερντογάν μετά το πραξικόπημα, το οποίο κλείνει δεκαετία. Είναι μια άλλη ιστορία που αφορά στην Τουρκία. Δεν θα χαθούμε εδώ εμείς τώρα.
8: Όχι, όχι. Αυτοκτόνησε η Τουρκία τότε, αλλά είναι πραγματικά μια άλλη ιστορία.
15: Αυτό, έτσι όπως το λες, απογοητεύεις, επαναλαμβάνω, τους μπατριώτες.
8: Μπατριώτες.
15: Μπατριώτες είναι BP. Γι' αυτό θέλει ειδική προφορά αυτό, που λατρεύουν Ερντογάν στην Ελλάδα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ούτε εκεί θα πάμε. Εμάς μας ενδιαφέρει η Ελλάδα τώρα και την Ελλάδα, αλλά κυρίως μας ενδιαφέρει να προχωρήσουμε από εδώ και μετά με καινούρια μυαλά. Φαντάζομαι ότι έχουμε αλλάξει μυαλά. Έχω μήνυμα του κυρίου Βασίλη Κωστόπουλου, ο οποίος μου λέει ότι το τμήμα μηχανολόγων, καλημέρα σας κύριε Κωστόπουλε, το τμήμα μηχανολόγων και αεροναυπηγών μηχανικών MEP τα τελευταία 30
19: πατρών.
15: Χρόνια.
19: Πατρών.
15: Α, είναι πατρών, να μην συγχωρείτε.
19: Στο οποίο διδάσκω επίσης στο Πανεπιστήμιο Πατρών, και είναι ο κύριος Κωστόπουλος που με έφερε στην Ελλάδα μαζί με τον κύριο Πασχάλη από το τμήμα πληροφορικής, όπου διδάσκω, έχω τη χαρά να διδάσκω στους αεροναυπηγούς, στους μηχανολόγους και ηλεκτρολόγους. Είναι ο άνθρωπος, ξέρετε, το διάστημα θέλει μια ομαδική προσπάθεια, θέλει μια εθνική Ελλάδος. Και οι άνθρωποι που συνεργάζομαι είναι ο κύριος Κωστόπουλος, ο οποίος χρόνια έμεινε εδώ στην Ελλάδα και έχει στήσει στην Πάτρα, στο Πανεπιστήμιο εκεί, μία από τις μοναδικότερες και μεγαλύτερες ερευνητικές και διδακτικές υποδομές στην Ευρώπη, στα σύνθετα υλικά. Και συνεργαζόμαστε σε πάρα πολλά πράγματα. Είναι ο άνθρωπος με τον οποίο συνεργαζόμασταν, με έφερε στην Ελλάδα, όπως και ο κύριος Πασχάλης από το τμήμα πληροφορικής του ΕΚΠΑ. Όλοι αυτοί εμείς φτιάξαμε την ομάδα που έφτιαξε τους δορυφόρους Ερμής μαζί με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το αστεροσκοπείο. Και
15: λέει λοιπόν ο κύριος Κωστόπουλος ότι ήδη το τμήμα μηχανολόγων και αεροναυπηγών μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών τα τελευταία 30 χρόνια εργάζεται στον τομέα του διαστήματος και της άμυνας με πρωτοπορίες σε διαστημικά προγράμματα και startup εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται στον τομέα του διαστήματος.
19: Έτσι. Υπάρχει η Adamant Composites, είναι μια πολύ εξαιρετική αναπτυσσόμενη εταιρεία που φτιάχνει σύνθετα υλικά και αναδιπλούμενα σκεραίες για το διάστημα, και είναι μια από τις εταιρείες που υποστηρίζει το τμήμα μας με υποτροφίες. Υπάρχουν πολλές τέτοιες εταιρείες στην Ελλάδα startup.
15: Θα έρθω σε αυτό και θα έρθω και στα παιδιά τα οποία σπουδάζουν στο τμήμα των ψαχνών. Αλλά μισό λεπτό, Φέδωρα. Μήπως είμαι υπερβολικός, λοιπόν, όταν λέω, και εδώ όταν λέω ότι δεν έχουμε αναπτύξει αμυντική βιομηχανία, ενώ φαίνεται ότι υπάρχουν εταιρείες οι οποίες συμβάλλουν σε αυτό. Εννοώ μήπως λανθασμένα ότι παίρνουν την αφορμή από την ελληνική αεροπορική βιομηχανία, δηλαδή από τις μεγάλες μας κρατικές εταιρείες, τις οποίες κρατήσαμε μέσα στον κρατισμό και δεν τις αφήσαμε να αναπνεύσουν και να μπουν στην ιδιωτική οικονομία.
8: Εάν ήθελε κανένας να κάνει αναφορά στην ελληνική αμυντική βιομηχανία, θα πρέπει να πάει πίσω στο 1974, όταν ο Εθνάκης Καραμαλής ήρθε και έστησε τρεις εταιρείες που ήταν οι πυλώνες του τι υπήρχε στη συνέχεια. Έλβο, Εύω και ΕΑΒ. Πού είναι σήμερα αυτές οι τρεις εταιρείες, ποια είναι η ιστορία τους και ποιες είναι οι μεγάλες...
15: Όταν που είναι, να υποθέσω ότι είναι στα ζήτητα, ας πούμε.
8: Σε μεγάλο βαθμό.
15: Όχι, θέλω να ακούω εσένα.
8: Σε μεγάλο βαθμό είναι στα ζήτητα.
15: Εσύ είσαι ο ειδικός, εγώ δεν είμαι ειδικός.
8: Και ο κύριος Λάπας έχει και σε αυτό βέβαια εμπειρία, αλλά εκείνο που εγώ θα ήθελα να επισημάνω είναι το εξής, ότι έχουμε μεγάλες επιτυχίες και μεγάλες αστοχίες στην ελληνική αμυντική βιομηχανία. Υπάρχουν πολλές αιτίες. Από τον κρατισμό, από τη διαφθορά. Η διαφθορά είναι μέρος του συστήματος και στην Ελλάδα δεν χρειάζεται να πάμε μακριά. Υπάρχουν καταδίκες ανθρώπων οι οποίοι εκμεταλλεύτηκαν αυτό που είχε στηθεί. Όπως και σε άλλους τομείς βέβαια του δημόσιου χώρου.
15: Αναφέρει στις σεισμίσεις, στην αγορά των εξοπλιστικών κτλ.
8: Και όχι μόνο.
15: Ναι.
8: Υπήρξαν λανθασμένες αποφάσεις στον τρόπο με τον οποίο. Και εγώ δεν είμαι αυτή τη στιγμή άνθρωπος ο οποίος θα ήθελα να αρχίσω και να λέω αυτός εκείνος ο άλλος, αλλά υπήρξαν αποφάσεις οι οποίες αποστέρησαν την Ελλάδα από δυνατότητες. Τα F-35 που αναφέραμε και τη δυνατότητα να συμμετάσχουμε ήταν μία. Το ότι αγοράσαμε 4 φορές F-16, διαφορετικά μοντέλα, με διαφορετικούς κινητήρες και χωρίς να προετοιμάζουμε την επόμενη αγορά, όταν οι Τούρκοι κάνανε, και σε αυτή την περίπτωση βάζω τους Τούρκους γιατί είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, εξαγγείλανε 320 αεροπλάνα, φτάσανε τα 270, φτιάξανε γραμμή συναρμολόγησης.
19: Κάνανε εξαγωγές.
8: Στην Αίγυπτο συναρμολογήσαν αεροπλάνα.
19: Θέλει, Φεδόνα, και ξέρετε, εγώ είμαι γενιά που μεγάλωσε με την πτήση. Εγώ ήμουν τότε φοιτητής στον Καναδά και στην Αγγλία και στην Αμερική που σπούδαζα όλα αυτά. Θέλει βασικά συστατικά. Θέλει πρώτα να έχει ένα εθνικό σχέδιο και στρατηγική συνδεδεμένο με τη βιομηχανία. Αυτό που προτείνουμε και που γίνεται, ξεκινά να γίνεται τώρα αμυδρά.
15: Πανεπιστήμιο και βιομηχανία.
19: Πανεπιστήμιο, βιομηχανία και δημόσιο. Είναι τριγωνική η σχέση και μάλιστα είναι ελικοειδής. Πρέπει να επαναλαμβάνεται και να ανανεώνεται.
8: Και να υπάρχει επιμονή.
19: Ακριβώς.
8: Εάν ανακοπεί αυτό εδώ.
19: Και υπάρχουν αστοχίες και αποτυχίες και θα πρέπει μέσα από εκεί, δηλαδή μπορεί να φτιάξουμε ένα ντρόουν να πέσει, να αστοχίσει, θα πρέπει να το βελτιώσουμε και να το φέρουμε ως προϊόν.
15: Ναι,
19: αλλά αυτά γίνονται. Θέλει σχέδιο λοιπόν στρατηγική, θέλει μακροχρόνιο σχεδιασμό και θέλει επένδυση.
15: Και να μην επιτεθεί το αντίπαλο στρατόπεδο που εκπροσωπεί η ΧΥΠΣΙΖΕΤ στην πρώτη αποτυχία και να πει, να κοιτάξτε, η επικοινωνία του Πανεπιστημίου με την βιομηχανία πέτυχε, ας πούμε, άρα ξαναγυρίσουμε στο κρατισμό μας.
19: Στα θέματα παιδείας, κατά τη γνώμη μου, και αυτό το έχω ζήσει στο εξωτερικό, γιατί μεγάλωσα στο εξωτερικό γενικότερα και σπούδασα εκεί ακαδημαϊκά, ο κομματισμός πρέπει να είναι μακριά, θεωρώ, σε ορισμένα θέματα, στην άμυνα, στην παιδεία για παράδειγμα. Άλλο πράγμα το ότι πιστεύουμε πολιτικά και αθλητικά για παράδειγμα, και εγώ θα ήθελα ο Παναθηναϊκός να είχε πάρει το ευρωπαϊκό στο μπάσκετ, δεν το πήρε, τι να κάνουμε, αλλά όμως πρέπει μερικά πράγματα να είναι υπεράνω των κομματικών και άλλων και του λαϊκισμού ή οτιδήποτε. Αλλά αυτό πιστεύω ότι σιγά σιγά γίνεται, γιατί το βλέπουμε στα πρόσωπα και στα μάτια των παιδιών και των γονιών που έρχονται.
15: Άλλη μία ερώτηση προς εσένα, αγαπητέ Φέδωνα Καραϊωσήφιδη. Αυτές οι εταιρείες λοιπόν, οι οποίες, γιατί έχω πάρει κανένα δύο μήνυματα που λένε ότι αδικούμαστε, αυτές οι εταιρείες που είναι οι περιφερειακές, τι κάνουν? Δηλαδή, εσύ.
8: Σε ιδιωτικό επίπεδο.
15: Στο ιδιωτικό επίπεδο, ναι. Φτιάχνουν εξαρτήματα τα οποία τα εξάγουν, τα δίνουν στην NASA περίπου.
8: Υπήρξαν εταιρείες στην Ελλάδα.
15: Φορείς, οργανισμούς.
8: Στην Ελλάδα υπήρξαν γιγάντια προγράμματα εξοπλιστικά, τα οποία δημιούργησαν αυτό που κατήντησε κάποια στιγμή κακιά λέξη. Αντισταθμιστικά ωφέλη. Τα οποία ήταν η πηγή της διαφθοράς, βέβαια, στην Ελλάδα σε μεγάλο βαθμό. Παρ' όλα αυτά, υπήρξαν εταιρείες οι οποίες εκμεταλλεύθηκαν αυτές τις δυνατότητες, παρέμειναν στον πεδίο, χωρίς να υπάρχει ελληνικό ενδιαφέρον και αντικείμενο. Δηλαδή, το ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή εταιρεία στο Βόλο, η οποία όταν αγοράσε μάρματα μάχης.
15: Ή στην Αλεξανδρούπολη, διάβαζε για εξαρτήματα.
19: Η Prisma Electronics.
8: Η Prisma Electronics, ακριβώς. Ναι.
19: Ή στο, όπως είπατε, στο Βόλο, που φτιάχνει σημαντικά κομμάτια του άρματος μάχης του Λεοπαρδίου.
8: Το Λεοπαρδίου πήγμα πύργους. Βέβαια, πρόσφατα χάσανε την αποκλειστικότητα γιατί υπήρξε και δεύτερο εργοστάσιο. Οτιδήποτε παραγόταν για οποιαδήποτε χώρα κατασκευαζόταν στο Βόλο. Και ακριβώς πιο πάνω, 200 χιλιόμετρα έξω από τη Θεσσαλονίκη, οποιαδήποτε θωράκιση για γερμανικά τεθωρακισμένα κατασκευάζεται. Αυτές οι εταιρείες είναι απομεινάρια των αντισταθμιστικών ωφελημάτων ελληνικών αγορών σε μεγάλο βαθμό.
19: Και συμφωνιών. Κάποια τα εκμεταλλεύτηκε, κάποια υπήρχαν αστοχίες. Υπάρχουν αρκετές εταιρείες που εξάγουν. Πολλές δεν τις ξέρουμε. Εγώ μπορώ να σας πω ότι γνωρίζω κάθε χρόνο εταιρείες, μικρομεσαίες ή μεγάλες, που δεν τις ξέρω. Δηλαδή έρχονται και ζητάνε παιδιά και κάνουν πρακτική. Συνεργαζόμαστε για πάλι με μια εταιρεία που λέγεται Μπαζίγκος, την οποία δεν την ήξερα, η οποία έχει πάρει δύο παιδιά από εμάς, κάνανε πρακτική, τους πήρε τον πρώτο μήνα job offer αμέσως που κάνανε πρακτική. Και δουλεύουν, είναι μια βιομηχανία.
15: Τα παιδιά σας τώρα.
19: Ναι.
15: Τα παιδιά δηλαδή του τμήματος.
19: Αεροδιαστημικής.
15: Αν μου επιτρέπετε, έχουμε μια είδηση. Έφυγε Μάρο Κοντού. Σε ηλικία 92 ετών εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια για αυτή τη μεγάλη πρωταγωνίστρια του καλλιτέχνητα, κινηματογράφου και θεάτρου. Μάλιστα, αιωνία της η μνήμη. Λοιπόν, κύριε Λάπα, πιστεύω λοιπόν στα παιδιά, στους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Τμήματος Αεροδιαστημικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, το οποίο εδρεύει στα Ψαχνά. Στα παιδιά, λοιπόν, ακούμε ότι αυτή η σχολή, και κάποιοι το ειρωνεύονται, ότι είναι του 10 εισαγωγή, ας πούμε, με βαθμό εισαγωγής 10. Εξηγήστε λίγο την προσωπικότητα, το προφίλ αυτών των φοιτητών και φοιτητριών σας.
19: Οι φοιτητές μας είναι εξαιρετικά παιδιά. Έρχονται με μια βάση η οποία ανεβαίνει χρόνο με το χρόνο. Ξεκίνησε και έχει φτάσει 10,5, πιστεύουμε ότι θα ανεβαίνει. Αλλά ξέρετε, η βάση δεν είναι αντιπροσωπευτική των δεξιοτήτων τους, των ικανοτήτων τους. Εξετάζονται στις Πανελλήνιες. Και το ξέρω γιατί ο γιος μου προετοιμάζεται, είναι Δευτέρα Λυκείου τώρα και τα ζούμε. Σαν, δηλαδή το λέω και σαν πατέρας, όχι μόνο σαν ακαδημαϊκός, εξετάζονται σε ένα πολύ μικρό εύρος των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων τους. Έτσι είναι το σύστημα, για παράδειγμα, και έτσι είναι και σε άλλες χώρες, εδώ ίσως είναι λίγο πιο στενό. Έρχονται λοιπόν στο δικό μας τμήμα και τους ξεκλειδώνουμε. Έρχονται και το σημαντικότερο, ξέρετε, δεν είναι να πάρεις έναν μαθητή του 18-19 που εγώ βρίσκω στην Πάτρα ή στη σχολή Κάρων που διδάσκω. Το δύσκολο είναι να τον πάρεις από ένα βαθμό 10,5, 11 ή 12, να τον αποφοιτήσεις στα 4,5-5 χρόνια.
15: Ακριβώς όπως λέει ο χρόνος
19: σπουδών. Όπως λέει το πρόγραμμα σπουδών και λέει ο χρόνος σπουδών, και εμείς το κάνουμε ως επιτοπλίστων στα παιδιά που ασχολούνται, και αυτούς να αποφοιτούν με ένα βαθμό 7 ή 8 και μετά, αυτό ξέρετε, το πιστοποιεί η εταιρεία, η επαγγελματική τους αποκατάσταση.
15: Κρίνει η αγορά λοιπόν. Ακριβώς. Στο τέλος. Αυτοί ναι. οι πτυχιούχοι σας και οι κυρίες και οι κύριοι.
19: Και τα μεταπτυχιακά τους. Ναι.
15: Και τα μεταπτυχιακά. Ναι. Αλλά ο κριτής, ο τελικός είναι η αγορά. Οι εταιρείες είναι πάνω από
19: τα πανεπιστήμια
15: λοιπόν.
19: Του εξωτερικού που έχουν τα δικά τους στάνταρ. Για παράδειγμα, εγώ έχω έναν φοιτητή μου, τον Χάριντο Μιλωνά, ο οποίος πήγε στο Κράνφιλντ που διδάσκω στην Αγγλία, το νούμερο 1 στην αεροδιαστημική, ο οποίος πήγε με υποτροφία 31.000 λίρες. Αυτός ο μαθητής μπήκε με 11. Στο δικό μου τμήμα. Δουλέψαμε μαζί του και το κυριότερο είναι δούλεψε και εκείνος. Δούλεψε την μεγάλη του αγάπη στα drones. Και τώρα ξέρετε πού είναι. Είναι στη θητεία του, κάνει δημιουργική θητεία και δουλεύει πάνω στα drones. Και αυτή τη στιγμή έχει 5 προτάσεις.
8: Ενώ υπηρετεί σε ένοπλες δυνάμεις.
19: Έτσι.
8: Σε ένα τομέα που η προσπάθεια σήμερα από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου είναι ακριβώς αυτή. Η θητεία να αποκτήσει ουσία.
19: Έτσι.
8: Να μην είναι αυτό που όλοι. Ναι.
19: Είναι ομαδική προσπάθεια,
15: να
19: βέβαια.
15: Λίγο ακόμη έτσι σε αυτό το επίπεδο, στο πεδίο γνώσης, αυτό έτσι. Με ενδιαφέρει, με το οποίο έρχονται οι υποψήφοι.
19: Σωστά.
15: Να γίνουν ακαδημαϊκοί πολίτες σε εσάς, στο τμήμα αεροναυπηγικής, αεροδιαστημικής. Έχουν χαμηλό βαθμό, ας πούμε, και στα μαθηματικά που χρειάζονται και στη φυσικοχημία. Δηλαδή, τι ακριβώς ξεκλειδώνεται, εξηγήστε το παρακαλώ.
19: Διαπιστώνουμε, για παράδειγμα, πράγματα που είναι γνωστά από τα τεστ αξιολόγησης που κάνουμε γενικότερα στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, ότι τα παιδιά μας έρχονται, το επίπεδο μαθηματικών που έρχονται τα παιδιά στην Ελλάδα είναι σαφώς ανώτερο από αυτό στο εξωτερικό. Το ξέρω από την Αγγλία, γιατί έρχονταν, κάνουν μαθηματικά 1-2 χρόνια μπροστά, ας πούμε, για παράδειγμα. Αλλά έχουν ορισμένες μειονεκτήματα στα πρακτικά, στα εργαστήρια ή, για παράδειγμα, στο πώς να εφαρμόζουν τη φυσική, να κάνουν εφαρμοσμένη διδασκαλία και έρευνα. Εμείς τι κάναμε στο πρόγραμμα σπουδών? Έχουμε βάλει από το πρώτο έτος ειδικά εργαστηριακά μαθήματα και φροντιστηριακά. Δεν έρχονται με γνώσεις προγραμματισμού. Τους βοηθάμε όμως, σαν πανεπιστήμιο και σαν τμήμα, και αυτό το κάνει συνολικά το ΕΚΠΑ, κάνει φροντιστηριακά μαθήματα, δηλαδή τους βάζουμε έξτρα καθηγητές, έξτρα ώρες, προαιρετικά αλλά και υποχρεωτικά, ώστε να τα βοηθήσουμε τα παιδιά. Η πρώτη ερώτηση
15: προαιρετικά
19: που μου κάνουν
15: το καταλαβαίνουν ότι είναι υποχρεωτικό, γιατί
19: καθηγητές. Ναι, αλλά έρχονται όλοι.
15: Το κατάλαβα. Αντιλαμβάνονται ότι έχουν ανάγκη ναι, να τους προσφέρουν.
19: Ακριβώς. Τα παιδιά το αναγνωρίζουν και όταν τους δίνεις την ευκαιρία, genuinely, όπως λέμε στη Ρόδο, το κάνουν. Δηλαδή, εμείς για παράδειγμα.

0: Πρέπει να προστατεύσουμε το δημόσιο πανεπιστήμιο. Δεν το λέω, το λέω πραγματικά.
1: Συμφωνώ,
0: γιατί έχω πάει και έχω βρει, έχω βρει νησίδες και πράγματα τα οποία είναι απίθανα. Αλλά εμείς...
1: Πρέπει να προστατεύσουμε το δημόσιο πανεπιστήμιο αυτή τη αντιλήψεω. Αν θέλετε, δική μου γνώμη. Εγώ προσθέτω τώρα τη δική μου γνώμη.
0: Κοιτάξτε,
1: εσύ το είναι... πείτε ό,τι θέλετε.
0: Η πλειοψηφία, πλειοψηφία όμως το κάνει. Η πλειοψηφία το κάνει. Και το σημαντικότερο είναι να επενδύσουμε στους νέους. Έχω τη χαρά λοιπόν σήμερα να σας ανακοινώσω ότι η σύνδεση της βιομηχανίας και του πανεπιστημίου είναι πολύ σημαντική. Έχουμε ένα νέο πρόγραμμα 25 υποτροφιών των 1.500 ευρώ από την Ελληνική Βιομηχανία Διαστημικής στους υποψήφιους πρωτοετής, σε αυτούς τους εισακταίους που θα πάρουμε φέτος. Εταιρείες όπως είναι ο Ελασάτ, η ISI, η EFA Group, ISD, Adamant Composites, Open Cosmos, Teletel, MTEC, ACMON, FEC και Total View. Αυτές οι εταιρείες λοιπόν όλες τι θέλουν? Θέλουν να βοηθήσουν τα νέα παιδιά και πιστεύω ότι θα προκύψουν κι άλλες. Εύχομαι και μέσω της εκπομπής σας, αλλά και γενικότερα να κινητοποιηθούμε όλοι. Γιατί ξέρετε, είναι το μέλλον της χώρας. Είναι
1: και
0: τα παιδιά μας.
1: Απευθύνεται αυτή η πρόσκληση σε ποιους
0: είναι
1: τώρα,
0: στους πρωτοετής που θα έρθουν. Είναι ένα μικρό βοήθημα. Είναι ένα, ξέρετε, συμβολικό πράγμα. Πέρσι που κάναμε μια τελετή βράβευσης με τον Ελασάτ, το Ελασάτ είναι η μεγαλύτερη εταιρεία διαστημικής, που παίρνει τους 4 φοιτητές μας, 3 Έλληνες και έναν Κύπριο, και του δίνει υποτροφία. Τους παίρνει για πρακτική και μετά, ξέρετε, τους προσλαμβάνει. Έχει κάνει προσλήψεις και έρχονται οι γονείς τους στην τελετή βράβευσης από την επαρχία να δουν τα παιδιά τους. Θέλει να κάνουμε τέτοιες προσπάθειες και να φέρουμε τη βιομηχανία κοντά με το πανεπιστήμιο, να δημιουργήσουμε νέες ιδέες, νέα προϊόντα και νέο κοινωνικό πλούτο, όπως λέω.
1: Κάνω διάλειμμα. Πριν κλείσουμε για αυτό το σκέλος, ήταν ΤΕΗ τα ψαχνά και έγιναν πανεπιστήμιο. Είναι η Γαβρόγλου, έγινε η αναβάθμιση.
0: Έγιναν επί Υπουργείας Γαβρόγλου, αλλά κλείσανε τα ΤΕΗ, να είμαστε ξεκάθαροι. Τα 5 τμήματα που δημιουργήθηκαν στο συγκρότημα Ευρύπου είναι ολοκένουρια. Είναι το τμήμα ακροδιατροφής, ψηφιακού κινηματογράφου, ψηφιακής τεχνολογίας, ναυτιλιακών σπουδών και διαχείρισης λιμένων και αεροδιαστημικής. 5 καινοτόμα τμήματα που απευθύνονται στο σύγχρονο πεδίο εργασίας, που δεν έχουν άλλα τμήματα πολλά σε αυτό το αντικείμενο. Η αεροδιαστημική είναι καινοτόμα. Και πώς το βλέπουμε επίσης αυτό? 100% απορρόφηση των αποφύτων μας. Είναι το μόνο τμήμα, ξέρετε, που το έχει αυτό, είναι η ιατρική του Πανεπιστημίου Αθηνών και η νοσηλευτική. Κάτι μας λέει αυτό. Yeah. Λέει ότι τα παιδιά βελτιώνονται, ότι η αγορά έχει κρίνει σε αυτό το βαθμό, βοηθά. Προφανώς πρέπει να βελτιωθούμε πολύ περισσότερο, να συνεργαστούμε πολύ περισσότερο, αλλά πιστεύω ότι πρέπει να επενδύσουμε στους νέους. Αυτό είναι το κυρίαρχο θέμα.
1: Και αυτό ήταν το κίνητρο το οποίο ήδη με παρακίνησε ο κύριος Καραγιωσήφιδης για να έρθετε να μιλήσετε, να απευθυνθούμε στους γονείς δηλαδή και στα ίδια τα παιδιά, μακάρι να μας ακούν.
0: Συμπληρώνουν το μηχανογραφικό τους τώρα, οπότε είναι σημαντικό να τους ευχηθούμε και καλή επιτυχία, γιατί έχουν περάσει μια πολύ αγχωτική περίοδο και στους γονείς.
2: Μετά το διάλειμμα έχω να πω.
1: Ναι. Εδώ το πρώτο μας διάλειμμα.
3: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
4: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές εμβιομηχανικής στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένας ταχαίως εξελισσόμενος επιστημονικός κλάδος που συνδυάζει τη μηχανική, τη βιολογία και την ιατρική. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων διεθνώς ακαδημαϊκών επιστημόνων και ερευνητών. Πρακτική εξάσκηση από το πρώτο έτος σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Κράτους 33.
5: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
6: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του ιδρυτικού δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
7: Η Νατάσα Θεοδωρίδου στο θέατρο Γαβαλιώτισσα στην Έδεσα με ένα φορτηγό τραγούδια. Μία μαγική βραδιά την Δευτέρα 27 Ιουλίου. Μαζί της ο Χρήστος Τσιλόπουλος. Ώρα έναρξης 9:30. Παραδοθήκα σε σένα. Προπόληση more.com.
8: Χορηγός επικοινωνίας Πέλα FM 103,3.
9: Ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός σου εύχεται καλό καλοκαίρι και καλές βουτιές. Πέλα FM 103,3.
10: Ο κινητής που πέτυχε τη

0: μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα τρία τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
3: Τι δροσιά του να έχετε?
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Μεταξύ μας τώρα, γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gant, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίσεις με το στυλ σου και αυτό το καλοκαίρι. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house, the shopping destination.
6: Φέτο να καλύψει επειδή έχει το λόγο. Τρία λεπτά έχουμε, αυτά να μοιραστούμε το χρόνο.
7: Αυτό που μάλλον κάθε φορά το ξεχνάει ο κ. Λάπας είναι το εξής. Μια από τις διαφορές που έχω δει του δικού του τμήματος από τα τμήματα τα υπόλοιπα είναι ανοιχτό προς τα έξω. Και αυτό είναι ένα μέρος της προστασίας η οποία υπάρχει. Δηλαδή, οποιοδήποτε γονιός θέλει να γνωρίσει γιατί γονείσαι σε αυτό το επίπεδο στην Ελλάδα. Όχι επιλέγουν, αλλά φροντίζουν να μπορεί να πάει και να γνωρίσει και τον πρόεδρο του τμήματος.
8: Φυσικά, είναι όλοι προσκεκλημένοι να έρθουν στο τμήμα. Δύο πράγματα ήθελα να αναφέρω.
6: Έχετε ανοιχτή ημέρα open day?
8: Έχουμε open days. Την προηγούμενη εβδομάδα, πρώτα απ' όλα Δευτέρα Παρασκευή, ήταν ανοιχτό το τμήμα μας. Ήρθαν πολλοί γονείς και πολλά παιδιά. Επίσης, όποιος τηλεφωνεί, στέλνει email ή οτιδήποτε, τους μιλάμε προσωπικά. One to ones ηλεκτρονικά, ξέρετε, με τηλεδιάσκεψη.
6: Πόσοι καθηγητές είστε, κύριε Λάπα?
8: Είμαστε 13 μέλη ΔΕΠ. Θέλουμε βοήθεια, ξέρετε, νέες θέσεις. Θέλουμε διοικητικό προσωπικό. Ευτυχώς έχουμε μια εξαιρετική συνάδελφο που έχει έρθει από τη ΛΑΡΚΟ. Ξέρετε, στο τμήμα μας περιμένουμε να επεκταθεί αυτή η σύμβαση, διοικητικό, προσωπικό, τεχνολογικό. Ξέρετε, είμαστε μια ομάδα, αυτό που σας είπα πριν. Θέλεις να έχεις μια ομάδα, όπως οι συνάδελφοί μου στα άλλα πανεπιστήμια, ο κύριος Πασχάλης από την πληροφορική, ο κύριος Κωστόπουλος. Εάν δεν έχεις ομάδα, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Από το τεχνολογικό, το διοικητικό, προσωπικό, όλοι μαζί. Αυτό επίσης, πέρα από τις υποτροφίες που ήθελα να σας πω, είναι ότι έχουμε άλλο ένα καταπληκτικό νέο. Από το Υπουργείο Εσωτερικών έχει δημοσιευθεί προδημοσίευση τα νέα επαγγελματικά δικαιώματα με ΠΕ καινούρια αεροδιαστημική για το δημόσιο προσοντολόγιο. Ξέρετε, υπάρχει μια καταπληκτική ομάδα στο Υπουργείο Εσωτερικών. Είχα την ευκαιρία να τη γνωρίσω, που χαρτογράφησε όλα τα πανεπιστήμια της χώρας και όλες τις ειδικότητες. Και πήγε και έκανε match, όπως λέμε, τέριαξε τις ειδικότητες οι οποίες δεν έχουν επαγγελματικά δικαιώματα με τα επαγγελματικά δικαιώματα.
7: Είναι ένα χάος αυτή.
8: Ακριβώς. Αυτή η ομάδα δεν ξέρω πώς το έκανε, αλλά το έφτιαξε και το περνάει τώρα στο επόμενο νομοσχέδιο. Και επίσης, στο τμήμα αεροδιαστημικής επαγγελματική αποκατάσταση, τα ερευνητικά προγράμματά μας, ο Ερμής, drones, είναι ομαδική προσπάθεια. Είναι κάτι που παλεύουμε κάθε μέρα και θα προέτρεπα τον ιδιωτικό τομέα να έρθει να υποστηρίξει όλα τα τμήματα, όλο το μέλλον της χώρας, το οποίο είναι οι νέοι που έρχονται στα πανεπιστήμια. Είναι ζήτημα επιβίωσης.
6: Κατάλαβα βέβαια από την περάτωση του χρόνου σπουδών στον χρόνο σπουδών βάσει των προγραμμάτων σπουδών. Λειτουργικό και σημαντικό ρόλο παίζει το ότι είσαστε πάνω από τους φοιτητές και τις φοιτητριές σας. Δεν είναι το ότι τους δίνετε ένα βιβλίο ή πέντε σημειώσεις και τους λέτε ελάτε να μας δώσετε εξετάσεις στα άλλα του μηνός.
7: Είναι μια διαδικασία σπουδές στη συγκεκριμένη σχολή. Το ένα λεπτό για να κλείσω, ναι. Εγώ θα πω το εξής. Υπάρχει μια αλλαγή στην αμυντική βιομηχανία αυτή τη στιγμή και η αλλαγή έρχεται από πολλές ιδιωτικές εταιρείες. Αρκετές από αυτές έχουν άμεση σχέση με το αντικείμενο. Drones, μικροδορυφόροι, μικροηλεκτρονικά κτλ. Άρα, εγώ θέλω να δω τη συνέχεια αυτή τη. Υπάρχει εξωστρέφεια από αυτέ τι.
8: Πολύ εξωστρέφεια. Υπάρχει πολύ καλή διάθεση. Βλέπουμε, σας λέω, έχουμε εταιρείες από πολλούς τομείς, δωρεές. Μια εταιρεία που συνεργαστήκαμε, η BCT, μας έκανε δωρεά το σύστημα κλιματισμού στον αίθουσα συναρμολόγησης των δορυφόρων. Βλέπουμε την ιδιωτική πρωτοβουλία να θέλει, αλλά είναι θέμα εμπιστοσύνης, ομαδικότητας.
6: Αρχές Σεπτεμβρίου ανανεώνουμε το ραντεβού μας, κύριε Λάπα, κύριε Καλλιωσιφίδη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δύο νότες από τη Μάρο Κοντού, την αείμνηστη. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Μετά το διάλειμμα και το δελτίο ειδήσεων, ο Παύλος Τσίμας. Να είσαστε καλά όλες και όλοι.

0: μια μαύρη Ford μοντέλο του 23. Φτάνει λαμπρή στη μικρή μας την πλατεία. Είχε αριθμό που τέλειωνε στα 3. Κι εγώ ήμουν μόλις μικρή στα 13. Αχρήκα πω.
1: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
2: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
1: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
2: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
1: Αισθάνεσαι σπίτι.
2: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
3: Τάπα τσούρο, κλαθαμαγιόλ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
4: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
3: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
5: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ.
7: Η ώρα είναι 10.
8: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
9: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό. Γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων. Γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
10: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Μισελέν, Μπρίτζεστον, Κοντινένταλ, Γκουτιέα, Ντάνλοπ. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
11: Ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός σου εύχεται καλό καλοκαίρι και καλές βουτιές. LFM 103,3.

0: Καλημέρα από τον Bella FM του 103,3.
1: Καλημέρα σε όλους. Είμαστε κοντά σας με τον δεύτερο καφέ από τις 10 μέχρι τις 11.
0: Δεν τελείωσα ακόμα τον πρώτο εγώ, οπότε θα το πιω μετά.
1: Σιγά σιγά. Μην το ρίξουμε όλο μαζί και μας πειράξει καφέινη.
0: Ναι, ναι.
1: Απέναντί μου είναι ο Ηρακλής ο Κοσκινόπουλος, ο οποίος ρυθμίζει και τον ήχο κάπου-κάπου.
0: Κάπου-κάπου, έτσι.
1: Τον αφήνει αρρύθμιστο κάποιες άλλες φορές.
0: Εντάξει. Όταν πρέπει, για να μην ακούγεις καλά.
1: Με κάνεις σαμποτάζ.
0: Λίγο.
1: Δηλαδή, επειδή σε κάνω μπούλινγκ, εσύ θα με κάνεις σαμποτάζ.
0: Μας ο Θόδωρος τα... Βασιλιάδης απέναντι εκεί.
1: Άντε πάλι πάνω μου.
0: Με τα κίτρινα.
1: Μας ακούτε από τα ραδιόφωνά σου 103,3, αλλά και από τις εφαρμογές για κινητά τηλέφωνα Android και iPhone, τις οποίες μπορεί να κατεβάζετε δωρεάν. Bella FM 103,3, μέσω των οποίων, εκτός από να μας ακούτε, μπορείτε να ενημερωθείτε για το πρόγραμμα, τοπικές ειδήσεις, αλλά και ίσως και το κυριότερο, να επικοινωνείτε μαζί μας με μήνυμα, ή αν είστε πιο πολύ της ομιλίας, της προφορικής επικοινωνίας. Το τηλέφωνο στο σταθμό είναι το 2382-029-333. Αν θα καλέσετε από το εξωτερικό, θα βάλετε και ένα συν 30.

0: Good morning, είπαμε.
1: Good morning στους ακροατές και τις ακροάτριες που ξεκίνησαν να επικοινωνούν με μηνύματα.
0: Τετάρτη σήμερα, 15 του Ιουλίου, 196η ημέρα του έτους. Η ανατολή ηλίου έγινε στις 6:13. Βλέπεις, ανεβαίνουμε κάθε μέρα, έτσι. Η Δύση είναι στις 8:48.
1: Αν φτάσουμε μέχρι τότε.
0: Γιορτάζουν Βλαδίμηρος, Βλαδιμήρα, Ιουλίτα και Κύρικας.
1: Τι ονόματα είναι αυτά? Χρόνια πολλά στο Βλαδίμηρο, λοιπόν. Ακόμα και σε αυτόν τον συγκεκριμένο, ξέρετε όλοι.
0: Ναι.
1: Τι να κάνουμε.
0: Η μέρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα θύματα της παγκόσμιας κλιματικής κρίσης. Παγκόσμια ημέρα νεανικών δεξιοτήτων.
1: Αναρωτιέμαι αν αυτά είναι πραγματικές οι ημέρες παγκόσμιες ή ευρωπαϊκές, ή έχουμε βάλει μία μέρα για κάθε πράγμα και κοροδεύουμε ένα στον άλλον, δεν ξέρω κατά πόσο είναι.
0: Σε όλες τις μέρες κάτι έχει.
1: Ναι, δηλαδή υπάρχει ημέρα ευρωπαϊκή, ημέρα για τα θύματα της κλιματικής κρίσης. Εδώ οι μισοί δεν πιστεύουν ότι υπάρχει κλιματική κρίση.
0: Εσύ πιστεύεις?
1: Εγώ νομίζω ότι ακούω τους επιστήμονες. Αν υπάρχει κρίση κλιματική,
0: εάν
1: το
0: πιστεύεις, είπα, ρώτησα. Δεν σου είπα τι πιστεύεις.
1: Προφανώς και έχουν αλλάξει. Έχει αλλάξει το κλίμα. Τι εγώ προσωπικά? Εγώ δεν είμαι μετεωρολόγος, ούτε η άποψή μου ισχύει. Για να πω, δεν προσπαθώ να πείσω κανέναν άλλον. Αν υπάρχει, νομίζω ότι το βλέπουμε. Υπάρχουν τα καλοκαίρια είναι θερμότερα και καμιά φορά οι χειμώνες ψυχρότεροι.
0: Πιστεύεις ότι έχει γίνει παρέμβαση, ας πούμε, στις καιρικές συνθήκες? Γίνεται.
1: Προφανώς και γίνεται. Το αν έχει γίνει ή όχι, μάλλον δεν έχει γίνει. Όχι ότι δεν είναι εφικτό. Τα αεροπλανάκια που πετάνε εδώ για το χαλάζι και μετά ρίχνει χαλάζι, τι είναι? Δεν είναι παρέμβαση στις καιρικές συνθήκες?
0: Πετάνε για να μην ρίξει χαλάζι.
1: Ακριβώς αυτό λέω. Και πάλι πέφτει το χαλάζι. Ή δεν πετάνε τα αεροπλανάκια.
0: Δεν προλαβαίνουν τα πάντα.
1: Δηλαδή, έχουμε λίγα αεροπλανάκια ή υπάρχει πολύ χαλάζι έτοιμο να πέσει?
0: Μάλλον πολύ χαλάζι.
1: Θα θυμάσαι ότι κάθε χρόνο υπήρχαν διαμαρτυρίες από τους βουλευτές της αντιπολίτευσης κυρίως, ότι καθυστερούν οι πτήσεις των αεροσκαφών αυτών, οι οποίοι βομβάρδιζαν τον αέρα για να αποφευχθεί το χαλάζι. Και παρόλα αυτά πάντα είχαμε χαλάζι. Εκτός από φέτος δηλαδή, που ήταν μικρότερα τα καιρικά φαινόμενα, πάντα υπήρχαν καιρικά φαινόμενα τα οποία κατέστρεφαν την παραγωγή την αγροτική.
0: Δεν και τα προλαβαίνουν και όλα, ρε Θόδωρε.
1: Φέτος πρόλαβαν πολλά και τελικά γεμίσαμε κεράσια και δεν ξέρουμε τι να τα κάνουμε. Αν είναι έτσι και με τις υπόλοιπες τις παραγωγές, ροδάκινα κτλ., θα πρέπει να σταματήσουμε το κρέας να τρώμε φρούτα. Καλό θα μας κάνει.
0: Καλό θα κάνει αυτό, και γιατί δεν το κάνουμε ήδη? Δεν...
1: Πάντως το πρόβλημα υπάρχει, έτσι, για να μην λέμε ότι να είναι, στην αγροτική παραγωγή και στη διάθεσή της, σε όλα τα δέντρα και στα κεράσια δηλαδή, αλλά και στα βερίκοκα.
0: Και στα ροδάκινα.
1: Ναι, και στα ροδάκινα. Υπάρχει, και διάβασα μια ανακοίνωση την Παρασκευή στην Αριδαία. Θα πραγματοποιηθεί μια πανελλαδική σύσκεψη για τα δέντρα, για τα κεράσια και τα ροδάκινα, την οποία διοργανώνουν αγροτικοί σύλλογοι προσκύμενοι στην Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, ό,τι καταλαβαίνω. Δεν ξέρω τι θα αποφασίσουν και πού θα πάνε. Τα αιτήματά τους βέβαια είναι γνωστά όλων των αγροτών και από το χειμώνα που είχαν κλείσει οι δρόμοι. Προφανώς υπάρχει έλλειμμα στο εισόδημά τους και πρέπει να αναπληρωθεί. Η πολιτεία οφείλει να είναι κοντά σε όλους, ανεξαρτήτως επαγγέλματος, πολιτικής, κομματικής τοποθέτησης.
0: Είναι.
1: Είπα οφείλει. Προφανώς και δεν είναι. Αν ήταν όλα.
0: Γιατί δεν
1: αν ζούσαμε σε έναν όμορφο κόσμο αγγελικά πλασμένο,
0: γιατί δεν
1: θα διαμαρτυρηθούσαν κανένας.
0: Γιατί δεν το λες κατευθείαν, ότι δεν είναι κοντά στους αγρότες?
1: Κοίταξε, εγώ δεν είμαι αγρότης
0: για να κύκλους.
1: Να κατανοήσω ή, εν πάση περιπτώσει, να οριοθετήσω το πρόβλημα εξίδιας πείρας. Με βάση αυτά τα οποία βλέπουμε όμως, προφανώς η πολιτεία είναι απούσα. Όταν κάποιος διαμαρτύρεται συνέχεια, εκτός κι αν το κάνει από γκρίνια, που δεν νομίζω ότι αυτή είναι η περίπτωση εδώ η συγκεκριμένη, βλέπουμε ότι τα προβλήματα είναι συνεχή. Δεν είναι μόνο στον αγροτικό τομέα, είναι παντού, έτσι, και στον εμπορικό κόσμο και γενικότερα σε όλους. Έχει αυξηθεί το κόστος ενέργειας, αυξάνεται το κόστος μετακίνησης με την αύξηση των διεθνών τιμών του πετρελαίου και όλη αυτή την κατάσταση. Υπάρχει μια ακρίβεια που ταλαιπωρεί όλα τα νοικοκυριά ανεξαρτήτως επαγγέλματος. Ακόμα και αυτούς οι οποίοι έχουν επιδότηση παραπάνω.
0: Η επιδότηση μπήκε στις κάνουλες, εντάξει.
1: Θα βγάλω. Εγώ έβαλα χθες βενζίνη με την παλιά τιμή.
0: Πόσο δηλαδή?
1: 1,97.
0: Άρα δεν έπεσε.
1: Διάβασα ότι η Shell ανακοίνωσε, όχι η Shell, συγγνώμη, του Βαρδινογιάννη το πρατηριωμό, το Royal,
0: ναι,
1: ανακοίνωσε ότι εφαρμόζει από χθες τη μειωμένη τιμή. Τώρα μέχρι να φτάσει η τιμή αυτή στα πρατήρια, να τελειώσει το πετρέλαιο το οποίο έχουν ήδη αγοράσει 10 λεπτά ακριβότερα.
0: Θα αυξηθεί πάλι. Δεν θα προλάβει.
1: Να σου πω τι μου είπε όταν με ρώτησε και ο υπάλληλος στο πρατήριο, αν θέλω την απλή τη βενζίνη ή την ενισχυμένη. Είπα, χουβαρνταλίκια θα κάνουμε όταν θα πέσει η βενζίνη στο 1,75. Και γελώντας είπε ότι μέχρι να πέσει τα 10 λεπτά θα έχει ανέβει 30. Όχι ότι είναι ειδικός ή ξέρει ο άνθρωπος, απλά αντιλαμβανόμαστε ότι αυτή είναι η γενική εκτίμηση, ότι δεν πρόκειται να μειωθεί τίποτα, τουλάχιστον σε εμάς, έτσι. Εκεί που εμείς πληρώνουμε. Για κάποιους άλλους δεν ξέρω τι θα γίνει, θα δούμε.
0: Και έβαλε στην απλή.
1: Απλή, φίλε, απλή.
0: Δεν φοβάσαι μήπως είναι κάνει κακό στον κινητήρα σου?
1: Μεταξύ μας τώρα, μην το πεις πουθενά.
0: Ναι, ναι.
1: Έχω την εντύπωση ότι είναι η ίδια βενζίνη και στην απλή την κάνουλα και στην ενισχυμένη την κάνουλα. Δεν έχουμε εδώ πέρα διαφορετικού τύπου βενζίνη.
0: Δεν έχουμε.
1: Πέρα από τις κατοστάρες, όλες οι άλλες είναι ίδιες. Τώρα, άμα βάζουν πρόσθετα για να καθαρίζει, να γυαλίζει, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Τα είναι μάλλον μαρκετινίστικα κόλπα, ίσως και παραμύθια της χαλή μας. Ο καθένας ό,τι θέλει κάνει και ό,τι θέλει πιστεύει.
0: Δεν νομίζω.
1: Κοίταξε, νομίζω ότι τώρα πλέον υπάρχει και η βενζίνη 98 οκτανίων, αλλά πριν από μερικά χρόνια δεν υπήρχε. Η βενζίνη η οποία διαφημιζόταν ως 98 ήταν 95 βενζίνη κανονική και με τον νόμο δεν υπήρχαν 98 και θα μπορείς να δεις ότι υπήρχαν σήματα στις αντλίες, στα βενζινάδικα, αλλά πουθενά δεν γραφόταν ότι ο αριθμός οκτανίων ήταν διαφορετικός, γιατί δεν ήταν. Είχαν κάποια πρόσθετα για να καθαρίζει ο κινητήρας, για να λιπαίνεται καλύτερα, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, αλλά όχι περισσότερα οκτάνια. Να ήταν μόνο αυτό το πρόβλημα, βέβαια θα ήταν καλά τα πράγματα.
0: Έχουμε και άλλα προβλήματα.
1: Μόνο προβλήματα έχουμε.
0: Σήμερα ήρθες με πολλά προβλήματα.
1: Κοίταξε, τα προβλήματα δεν είναι δικά μου. Εγώ βλέπω ότι υπάρχουν προβλήματα τα οποία μπορεί εμπασχολητές να τα σχολιάσουμε. Αν έχεις όρεξη να κάνεις κουβέντα, άμα βαριέσαι, δεν θα τα πούμε. Βάλε να κόψουμε ένα τραγούδι.
0: Όχι, δεν βάζω.
1: Αβάντη
0: μαέστρο. Θα μου πεις ένα πρόβλημα.
1: Δεν θα σου πω τίποτα.
0: Ένα πρόβλημα και μετά.
1: Δεν έχει άλλα προβλήματα, αυτά είναι, τα λύσαμε.
0: Πες μου.
1: Το Μουντιάλ είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα.
0: Είδες τον αγώνα χθες?
1: Είδα τα τελευταία 5 λεπτά.
0: Ισπανία, 15 μάλλον. Γαλλία. Τελικά η Γαλλία πώς έπεσε έτσι αμαχητή?
1: Αμαχητή λες ότι έπεσε?
0: Δεν έπεσε.
1: Το τελευταίο δεκάλεπτο, μάλλον για να μιλώ 5 λεπτά, που είδα εγώ, προσπάθησε να τρέψει το αποτέλεσμα.
0: Ήταν
1: ανεπιτυχώς. Κοίταξε, δεν είναι κακή ομάδα η Ισπανία.
0: Φυσικά, και αλλά με, μέχρι ότι τώρα καλύτερη εικόνα είχε η Γαλλία, έτσι.
1: Ναι. Έχω την εντύπωση ότι όλες οι ομάδες οι οποίες έχουν φτάσει εδώ στο τέρμα, δηλαδή στους 4 πλέον. 2 και 1-3 που έχουν μείνει δεν κέρδισαν όλα τα μάτς με απόλυτη υπεροχή. Πολλά μάτς πήγαν στην παράταση, πάρα πολλά μάτς κρέθηκαν στα τελευταία λεπτά και πολλά άλλαξαν χέρια μέσα στο τελευταίο δεκάλεπτο. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι είναι σχετικά κοντά οι δυναμικότητες πλέον των ομάδων, δεν υπάρχουν οι υπερδυνάμεις του παρελθόντος.
0: Άρα χθες έκανε την κακή της εμφάνιση η Γαλλία, έτσι.
1: Θυμάσαι ότι η Γερμανία έχει κερδίσει με 7 γκολ, ξέρω εγώ πώς έχει βάλει στη Βραζιλία κάποτε.
0: Κάποτε.
1: Και τώρα φυσικά έμεινε εκεί που έμεινε. Και η μία και η άλλη. Εντάξει, δεν ξεκινάει με προαποφασισμένο το αποτέλεσμα, τουλάχιστον για εμάς. Δεν ξέρω τι κάνει η FIFA, γιατί πολλοί κατηγορούν για μεροληψία.
0: Και σε κάποια παιχνίδια, ναι.
1: Χωρίς να ακουστεί αυτό συνωμοτικό, είναι μάλλον βέβαιο ότι υπάρχουν και τα. Οι υπολογισμοί, οι ψυχροί του κέρδους, δηλαδή ποια μάτς θα έχουν καλύτερη τηλεθέαση, ποια μάτς θα έχουν περισσότερα έσοδα από διαφημίσεις, ποια μάτς θα έχουν περισσότερα έσοδα από την πίτα τη στοιχηματική. Και φαντάζομαι ότι όλα αυτά μπαίνουν στους υπολογιστές της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου και κάπως έτσι φτάνουμε εκεί που φτάνουμε. Και αν είμαστε τυχεροί, το αποτέλεσμα θα κριθεί στο γήπεδο. Δεν είμαστε πάντα τυχεροί.
0: Μάλιστα.

0: αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός σου εύχεται καλό καλοκαίρι και καλές βουτιές. LFM 103,3.
1: Εντάξει, το διάλειμμα μας το κάναμε.
2: Το κάναμε.
1: Βέβαια.
2: Μια γουλιά καφέ δεν μας έβαιζε να πιούμε.
1: Πιάσε το δικό σου, το δικό μου θα πιείς. Δεν θα μας πεις τώρα τι γίνεται. Αφήσαμε, οι σηματοδότες μπήκαν στο Λουδία.
2: Δεν πέρασε, είπα ότι εγώ από το Λουδία δεν ξέρω να πάω μέχρι να φτιάξουν καινούργια γέφυρα.
1: Από ποιο δρόμο φεύγεις δηλαδή για Πιερία?
2: Δεν πάω στην Πιερία, ρε παιδί μου.
1: Δεν πας.
2: Ενδεχομένως. Εκεί που έλεγα ότι είναι εύκολο να πας στην Πιερία, τώρα δεν. Εγώ δεν ρισκάρω να πέρασω από τη γέφυρα. Χθες μιλούσα με ένα πολύ καλό μου φίλο, αγρότη. Καλημέρα, Τάσο. Ο οποίος, αφού συζητήσαμε λίγο το περί της γέφυρας και το που περνάνε πλέον οι νταλίκες, μου λέει, γι' αυτό πας στο χωράφι και είναι γεμάτο νταλίκες. Ο δρόμος εκεί από το Μελίσι και τα λοιπά. Γιατί στρίβουνε πολύ για να πάνε από την άλλη τη γέφυρα.
1: Και ξέρεις από εκεί και από τη γέφυρα κανονικά απογορεύεται να στρίψεις κατευθείαν αριστερά, έτσι.
2: Αυτό που μου είπε σαν πρόταση είναι ότι ο ίδιος πιστεύει ότι θα έπρεπε να γίνει μια γέφυρα η οποία να είναι αφιερωμένη ή μάλλον αποκλειστικής χρήσης από αγροτικά μηχανήματα. Και τα τρακτέρ να μην κυκλοφορά στην κανονική γέφυρα πάνω. Αυτή που είναι τέλος πάντων για τα βαρέα οχήματα. Και εμπόδια να μην φέρουν και πιο εύκολο να γίνει τη μετακίνησή τους. Ενδεχομένως να έπρεπε να γίνουν στην υπάρχουσα γέφυρα στο Λουδία να χτιστεί εκατέρωθεν μια λωρίδα για το πήγαινε και μια για το έλα, οι οποίες αργότερα όταν θα γκρεμιστεί η μεσαία και θα γίνει αποκατάσταση να διατίθεται μόνο στα αγροτικά μηχανήματα. Καθένας προφανώς ενδιαφέρεται με αυτό που το βολεύει ή με αυτό που θεωρεί πιο πρόσφορο για τη δική του την εργασία, πάντα με βάση όμως την ασφάλεια όλων, για να μην λέμε τώρα ότι να είναι. Πάντως, πέρα από αυτό, γιατί δεν είναι το μοναδικό θέμα το οποίο υπάρχει, έχω δει τώρα τις τελευταίες μέρες ένα ενδιαφέρον, δεν θα πω όψιμο, ότι συνέπεσε με τις προσφορές οι οποίες ανοίχθηκαν για τα για τις εργατικές κατοικίες στο αρχοντικό.
1: Αλλάξαμε, αυτό είπες, έχουν πολλά θέματα σήμερα.
2: Είπα ότι υπάρχουν και άλλα πράγματα, και άλλα, δεν είπα ότι...
1: Το κλείσαμε με τη γέφυρα, έγινε...
2: Εντάξει, κοίταξε, άμεσα αποκαταστάθηκε το πρόβλημα ή μάλλον άμεσα βρέθηκε η λύση ή άμεσα θα βρεθεί η λύση. Αυτό το τονίσαμε από την πρώτη μέρα. Το άμεσα είναι η λέξη κλειδί στη γέφυρα. Ενδεχομένως θα περάσει, όταν θα οριμάσει λίγο το θέμα, να... Μας απασχολεί πέρα της αμεσότητας και η ασφάλεια.
1: Αυτό που δεν κατάλαβα εγώ, να το κλείσουμε, αλλά να πω κάτι έτσι. Από τη στιγμή που δεν έγινε κάποια παρέμβαση, το 3,5 πώς πήγε και έγινε 10, μπορείς να μου το εξηγήσεις?
2: Νομίζω ότι
1: με
2: όλα
1: το
2: τα στυλό, πράγματα.
1: Δηλαδή το γράψαμε σε ένα χαρτί.
2: Νομίζω ότι όλα τα πράγματα είναι θέμα οπτικής γωνίας. Είναι αυτό που λέμε δεξιά όπως σε βλέπω ή όπως με βλέπεις. Μπορεί. Όπως κοιτάμε το όριο να είναι 3,5 τόνοι και όπως μας κοιτάνε το όριο να είναι 10 τόνοι.
1: Το 3,5 ανάποδα το βλέπεις 53 γι' αυτό.
2: Ναι, πέρα της υποκειμενικότητας, πέραν της ή 5,3, πέραν της υποκειμενικότητας, νομίζω ότι κανείς δεν είπε ποτέ ότι η γέφυρα αντέχει 3,5 τόνους. Είπανε μάλλον ότι είναι επικίνδυνο για τα οχήματα τα οποία είναι άνω των 3,5 τόνων. Μην ξεχνάς ότι την προηγούμενη, πριν από 20 μέρες, περνούσαν οχήματα 20-40 τόνων.
1: Φυσικά δεν είπαμε ότι θα πέσει αύριο γέφυρα.
2: Έχω την εντύπωση ότι για λόγους ασφαλείας τέθηκε το όριο των 3,5 τόνων, διαχωρίζοντας τα βαρέα οχήματα από τα επιβατικά. Και για λόγους τοπικής οικονομίας αποφασίστηκε να κλείσουμε κάπου τη συμφωνία αυτή, να συμβιβαστούμε στους 10 τόνους για να μην επηρεάζονται και τα αγροτικά οχήματα, τα οποία θα τύχει να περάσουν από τη γέφυρα πάρα πολλές φορές. Μην ξεχνάμε ότι είναι περίοδος που είναι έντονη η αγροτική δραστηριότητα και προφανώς είναι συχνές οι επισκέψεις στα χωράφια. Αυτά για τη γέφυρα, γιατί νομίζω το έχουμε εξαντλήσει.
1: Ας το αφήσουμε. Το θέμα. Δεν το εξαντλήσαμε, αλλά θα το αφήσουμε προς το παρόν. Ναι.
2: Εκτός και αν προκύψουν νέα στοιχεία ή ενστάσεις, δεν ξέρω από ποιους μπορεί να υπάρξουν και τι να. Που να τι άλλο να δοθεί, εν πάση περιπτώσει.
1: Να πάμε στις εργατικές κατοικίες, σε κάτι έχεις κάποιες εξελίξεις?
2: Κοίταξε, διάβασα ανακοινώσεις από τους βουλευτές του νομού τις τελευταίες μέρες σχετικά με τις εργατικές κατοικίες στο Αρχοντικό Πέλας. Έχω την εντύπωση ότι βρισκόμαστε στη... Δεν έχει ξεκινήσει
1: ολοκλήρωση.
2: Ίσως να βρισκόμαστε ένα στάδιο πιο κοντά από αυτό που βρισκόμασταν πέρσι ή πριν από 10 χρόνια ή πριν από 20 χρόνια. Έχουν κατατεθεί προσφορές από υποψήφιους αναδόχους, έχουν ανοιχθεί, προφανώς έχουν μετρηθεί, έχουν γίνει κάποιες ενστάσεις και νομίζω ότι εκεί σε αυτό το σημείο βρισκόμαστε, στο σημείο εξετάσεων των ενστάσεων. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι θα καθυστερήσει λίγο ακόμα η διαδικασία. Το αν θα γίνει το έργο ή όχι όμως, θα μου επιτρέψεις να έχω πολύ μεγάλες αμφιβολίες. Γενικά, σε θεωρητικό έτσι επίπεδο, αυτό που θα πω εγώ είναι ότι αυτό το έργο το συγκεκριμένο, οι εργατικές κατοικίες στο Αρχοντικό, είναι μάλλον ένα μνημείο διαχρονικής ανικανότητας του ελληνικού κράτους.
1: Θυμάσαι πότε ξεκίνησαν?
2: Διαχρονική ανικανότητα, γιατί έχουν ξεκινήσει πριν από 20 και χρόνια. Και όταν λέω ανικανότητα, δεν εννοώ ανικανότητα στην κατασκευή ή στην ανοικοδόμηση, εννοώ ανικανότητα στην επίλυση των προβλημάτων της ελληνικής κοινωνίας, ανικανότητα στην εξυπηρέτηση των ελαίων πολιτών, γιατί για αυτούς έχουν γίνει, έτσι, για αυτούς κατασκευάζονται εργατικές κατοικίες. Ενώ σε άλλα θέματα μια χαρά βλέπουμε ότι προχωράνε τα έργα και πάνε όλα ρολόι. Εδώ είχαμε...
1: Εννοείς αυτά που είναι με απευθείας ανάθεση?
2: Καλά. Θα μπορεί να είναι και με διαγωνισμό, αλλά το θέμα είναι ότι όταν κάτι θέλει το κράτος να προχωρήσει, όταν η πολιτεία θέλει κάτι να το κάνει, το κάνει και το κάνει άμεσα. Βλέπουμε τώρα με την ταχύτητα την οποία στείνεται το flyover στην περιφερειακή Θεσσαλονίκης.
1: Και καλώς έτσι.
2: Προφανώς για καλό το λέω, δεν το λέω για κακό. Εδώ όμως βλέπουμε, και αυτό είναι το οποίο χαρακτηρίζω ανικανότητα, όταν το ενδιαφέρον είναι μικρό, για να μην πω μικρότερο, θα πω μικρό, η ελληνική πολιτεία σφυρίζει αδιάφορα, κοιτάει αλλού. Ένα έργο το οποίο ξεκίνησε πριν από 20 τόσα χρόνια και σταμάτησε πριν από 20 χρόνια, θα έπρεπε να έχει επιληθεί το πρόβλημα, είτε έχει το κράτος λεφτά είτε δεν έχει. Μιλάμε για κατοικία. Προφανώς πρώτη κατοικία, οι δικαιούχοι δεν είχαν άλλα σπίτια να μείνουν. Αυτοί οι οποίοι κληρώθηκαν και περιμένουν να μπουν μέσα από το 2008, έχω την εντύπωση ότι περιμένουν να μπουν μέσα. Και έχουμε 2026 και αφιβάλλω αν θα μπουν το 2026 μέσα. Ένα έργο το οποίο είχε προϋπολογιστεί κοντά στα 5 εκατομμύρια, πραγματοποιήθηκε ή ολοκληρώθηκε κατά 90% και αυτή τη στιγμή υπολείπονται άλλα σχεδόν 8. Έτσι, είναι προφανώς και άλλες οι τιμές και άλλα τα δεδομένα, αλλά ακριβώς αυτό είναι η απόδειξη ότι όταν δεν θέλεις, όποιος δεν θέλει να ζυμώσει, 10 μέρες κοσκινίζει. Και αυτό ισχύει πρωτίστως για το δημόσιο τομέα, και δεν εννοώ με δημόσιο με όρους δημοσίων υπαλλήλων, αλλά με όρους δημοσίων αποφάσεων. Αυτοί οι οποίοι καμιά φορά κατηγορούν το κράτος ως κακό επιχειρηματία είναι οι ίδιοι οι οποίοι ηγούνται και οι οποίοι θα έπρεπε να λύουν αυτά τα προβλήματα. Στην πραγματικότητα τα δημιουργούν οι ίδιοι και μετά κατηγορούν το δημόσιο για ανεπάρκεια. Ανεπαρκές δεν μπορεί να είναι το δημόσιο, ανεπαρκής μπορεί να είναι μονάχα οι ταγοί οι οποίοι ηγούνται των διαδικασιών, για να μην κοροϊδευόμαστε. Όλα αυτά τα χρόνια βλέπουμε ότι υπήρξαν κατά καιρούς ανακοινώσεις και ενδιαφέρον από τους βουλευτές, είτε προεκλογικά είτε μεσούς της κοινοβουλευτικής περίοδου. Εγώ έχω διαβάσει ανακοινώσεις που έχουν βγει το 2010 για το να συνεχίσει το έργο. Έχω δει ερωτήματα, καταθέσεις εγγράφου στη Βουλή από εκεί την περίοδο. Θυμάμαι αντίστοιχες πρωτοβουλίες από βουλευτές άλλων κομμάτων μετά από χρόνια και την περίοδο διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, και υποσχέσει ότι θα λυθεί το πρόβλημα από τότε, και φτάσαμε ας πούμε στο 2026 και να μην έχει γίνει τίποτα. Όταν λέω τίποτα, εννοώ απολύτως τίποτα, έτσι.
1: Για ποιο λόγο γίνονται αυτές οι καθυστερήσεις?
2: Αυτό δεν μπορώ να το γνωρίζω. Έχω την εντύπωση ότι...
1: Μήπως έχεις κάποια πληροφόρηση?
2: Όχι, δεν έχω τέτοιο τύπο πληροφόρηση. Αυτό για το οποίο εικάζω είναι ότι οι καθυστερήσεις συμβαίνουν γιατί το κράτος δεν ενδιαφέρεται πραγματικά να λύσει το πρόβλημα. Αυτό που ενδιαφέρει τους πολιτικούς, αυτό που ενδιαφέρει αυτοί οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για να βάζουν υπογραφές τέτοια έργα, είναι να ανακοινώνουν τα έργα ως καθρεφτάκια στους ηθαγενείς. Διαφορετικά δεν εξηγείται. Μπορώ να σου αναφέρω ονόματα βουλευτών, τους οποίους δεν είναι μυστικό, τους γνωρίζουμε όλοι τα τελευταία 20 χρόνια, Όλοι έχουν ασχοληθεί με αυτό το πρόβλημα. Κανείς δεν έχει επιτύχει τίποτα. Η ηγεσία του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας ή του ΟΑΕΔ ή της ΔΥΠΑ, όπως είναι σήμερα, η οποία είναι υπεύθυνη να αποπερατώσει το έργο, δεν είναι η ίδια, έχει αλλάξει. Ή βάζουν διαχρονικά ανθρώπους οι οποίοι δεν θέλουν να λύσουν το πρόβλημα, ή κανείς δεν θέλει να λύσει το πρόβλημα.
1: Μα είναι πολύ παράξενο όταν διατίθενται πολλά χρήματα από τη ΔΥΠΑ που λες και εσύ, να μην μπορεί να ολοκληρωθεί ένα έργο το οποίο είναι 20ετίας.
2: Λοιπόν, το έργο ξεκίνησε το 2003, δημοπρατήθηκε. Τότε έκανε 4,5 εκατομμύρια συμφιπία. Υπήρξε ο ανάδοχος.
1: Πόσα χρήματα έχουν πέσει μέχρι σήμερα το γράφειο?
2: Κοίταξε, νομίζω 3 και κάτι. Αφήνουμε το ΦΠΑ στην άκρη. Νομίζω 3 και κάτι δόθηκε στην πρώτη ανάδοχο εταιρεία, η οποία 4 χρόνια μετά το έργο κηρύχθηκε έκπτωτη, καθότι δεν τελείωσε. Δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να έχει συμβεί.
1: Ενώ θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί.
2: Τα 3 τόσα εκατομμύρια που είχαμε ξεκινήσει έγιναν 5% με συμπληρωματικές συμβάσεις. Πληρώθηκαν τότε, εκείνη τα χρόνια, έτσι, πριν το 2008 δηλαδή, μιλάω μέχρι εκείνη την περίοδο, το 10 πότε ήταν, ας πούμε, τα 4 εκατομμύρια. 4 εκατομμύρια, κάτι ψηλά. Πέρασαν τα χρόνια, το έργο μετά την έκπτωση του ανάδοχου παρέμεινε ημιτελές και εγκαταλελειμμένο, όχι απλώς ημιτελές, που σημαίνει ότι άρχισαν να ρημάζουν όλα σιγά σιγά, έτσι. Το 2011 έγινε από τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας νέα, δημοπρατήθηκε νέα εργολαβία για τη συνέχιση των εργασιών. Ο προϋπολογισμός ήταν 4 εκατομμύρια.
1: Ασύν τα άλλα 5 που είχαν
2: πάρει. Είχε ξεκινήσει ως 4 εκατομμύρια. Τέλος πάντων, αυτό ήταν προϋπολογισμός 3 κάτι. Ήταν μετά τις εκπτώσεις. Μέχρι που σταμάτησε το έργο
1: πάλι,
2: το παράτησαν.
1: Για δεύτερη φορά.
2: Είχαμε φτάσει, την πρώτη φορά είχαν φτάσει στα 5. Μετά επαναδημοπρατήθηκε για να συνεχιστούν με προϋπολογισμός 4 εκατομμύρια.
1: Για να ολοκληρωθεί. Τελικά, η διαδικασία.
2: Ο ομοιοδότης είπε ότι θέλω εγώ τα μισά, με 2 εκατομμύρια και κάτι ψηλά έγινε, αλλά τελικά δεν προχώρησε η κατασκευή του έργου. Ήταν προφανώς το εύρος των ανεκτέλεστων των ημιτελών εργασιών της εργολαβίας αυτής πάρα πολύ μεγάλο το ύψος και είχαν γίνει και μάλλον καταγράφηκαν τέτοιου μεγέθους, τέτοιου ύψους ζημιές που ο νέος ανάδοχος υπολόγισε ότι δεν συμφέρει με την τιμή που έδωσε να φτιάξει και αυτά τα οποία ήταν φτιαγμένα και χάλασαν. Γιατί προφανώς το συμφωνηθέν τίμημα αφορούσε την αποπεράτηση του έργου από το σημείο το οποίο είχε υπολογιστεί ότι είχε μείνει. Σου είπα πριν ότι ήταν περίπου 90% είχαν πει ότι έχει τελειώσει το έργο. Το 2014 ο ΑΕΔ πλέον αποφάσισε να ανακληθεί η δεύτερη δημοπράτηση. Αναδοχή μάλλον είχε γίνει, είχε τελειώσει. Η εργολαβία ανακλήθηκε και όπως ξέρεις στην Ελλάδα τίποτα δεν είναι μονιμότερο του προσωρινού. Έγινε καινούργια επιτροπή, μηχανική τέλος πάντων του ΑΕΔ. Κατέγραψαν το στάδιο στο οποίο βρισκόταν η κατάσταση του οικισμού και είπαν ότι θέλουμε 5,5 εκατομμύρια πλέον με το ΦΠΑ, δηλαδή περίπου τα ίδια χρήματα για να επαναδημοπρατηθεί το έργο. Είδες εσύ να έχει τελειώσει το έργο? Δεν έχει καν ξεκινήσει. Δηλαδή άλλαξε η κυβέρνηση, άλλαξε η υπουργός, ήταν η κυρία Τζάκρη τότε υπεύθυνη υπουργός.
1: Τα εκατομμύρια όμως που πήγαν.
2: Ως υφυπουργός. Προφανώς φαντάζομαι δεν δόθηκαν γιατί δεν ξεκίνησαν τα έργα να γίνονται. Αυτό που ξέρω είναι ότι στη συνέχεια είχαμε και άλλες επαναπροκηρύξεις και τώρα. Και αυτή η κυβέρνηση η οποία έχει πει ότι θα ολοκληρωθεί το έργο, προκηρύχθηκε πέρυσι. Και φέτος κατατέθηκαν οι προσφορές τώρα πριν από λίγες μέρες. Ανοίχθηκαν οι προσφορές. Υπάρχουν στάσεις. Θα δούμε λίγο ακόμα. Το λίγο ακόμα και το λίγο ακόμα και το λίγο ακόμα. Και έχουμε φτάσει στο 2026. Έχουμε ένα προϋπολογισμό 7 και κάτι εκατομμυρίων, σχεδόν 8. Δεν ξέρω ποια είναι η πιο συμφέρουσα προσφορά και τι τιμή έχει δοθεί. Έτσι θα το δούμε αυτό και αν ο ομοιοδότης θα πάρει τελικά το έργο, γιατί υπάρχουν οι ενστάσεις όπως είπαμε και πόσο καιρό θα κάνει να το φτιάξουμε. Τέλος πάντων, βάλε να παίξουμε διαφημίσεις, γιατί αυτό δεν πρόκειται να τελειώσει αύριο και θα συνεχίσουμε μετά.
0: Ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός σου εύχεται καλό καλοκαίρι και καλές βουτιές. LFM 103,3.
3: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Νισάν Σιδηρόπουλος.
4: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Νισάν Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Νισάν. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείο και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
3: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
4: Νισάν Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
5: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω κι αυτό.
6: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο κι αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
7: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
8: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
9: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
10: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
11: Η Νατάσα Θεοδωρίδου στο θέατρο Γαβαλιώτισσα στην Έδεσα με ένα φορτηγό τραγούδια. Μία μαγική βραδιά την Δευτέρα 27 Ιουλίου. Μαζί της ο Χρήστος Τσιλόπουλος. Ώρα έναρξης 9:30. Προπόληση more.com.
12: Χορηγός επικοινωνίας Πέλα FM 103,3.
0: Είσαι συντονισμένος στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο και ακούς Πέλα FM στους 103,3.

0: τελείωσε ο πρώτος καφές ο δικός μου, εγώ πάω για το δεύτερο, Θόδωρο.
1: Κοντά σας μέχρι και τις 11, ο Ηρακλής Κωνσταντινόπουλος και
0: ο Θεόδωρος ο Βασιλιάδης.
1: Στο δεύτερο καφέ, εδώ από τον Bell FM 103,3, από τα ραδιόφωνα και από τα κινητά σας. Ολοκληρώνω να αναπληρώσω νομίζω αυτό το ζήτημα με τις εργατικές κατοικίες, οι οποίες εμείς θα το ολοκληρώσουμε.
0: Λάθος, γιατί και εγώ κατάλαβα ολοκληρώνονται και
1: όχι, δεν είναι για το έργο, λέω μέλλον, για την κουβέντα, για την κουβέντα στο στάδιο που είμαστε τώρα. Δεν είναι η πρώτη φορά, δηλαδή τόσες δημοπρασίες για κάτι που δεν έχει τελειώσει ποτέ ή δεν έχει ξεκινήσει μάλλον η επανέναρξη του έργου, είναι, δεν ξέρω, ματιαγμένο είναι.
0: Όλα ματιαγμένα έχουνε... και στην κρύα βρίσκει εκεί.
1: Εντάξει. Κοίταξε, το 2010 υπήρχε παρέμβαση στη Βουλή από βουλευτή. Το 2010 μετά από λίγες μέρες από υφυπουργό. Το 2017 παρέμβαση πάλι στη Βουλή, το τι θα γίνει, να τώρα τελειώνει, να έρχεται, να σηκώνεται κτλ. Από άλλο βουλευτή.
0: Θύμισε μου την ημερομηνία. 2017.
1: Το 10, ξανά το 10. Το 15, το Γενάρη του 2015, τότε είχε γίνει μια πρόσκληση για ενδιαφέρον από τους εργολάβους.
0: Τι χρονολογία έχουμε?
1: Τον Ιούλιο του 2015 ανοίχθηκαν οι προσφορές, δεν έχει γίνει το έργο, έτσι. Κάνα δύο χρόνια μετά, το 2017, πάλι υπήρξε παρέμβαση στη Βουλή από κυβερνητικό βουλευτή για το τι θα γίνει και να τώρα γίνεται και να κλείνει η συμφωνία κτλ. Που πάλι δεν έγινε. Το 2022, τώρα πιο πρόσφατα, το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, που σημαίνει το κράτος, έτσι, γιατί το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων είναι υπό τον έλεγχο το κυβερνητικό, δημοσίευσε άρθρο το οποίο έλεγε ότι οδεύει το έργο προς την ολοκλήρωση. Είχε ήδη μετονομαστεί ο ΑΕΔ σε ΔΥΠΑ. Ο τότε διοικητής είπε οδεύει προς ολοκλήρωση το έργο των εργατικών κατοικιών του Αρχοντικού στο Δήμο Πέλλας. Ένα έργο που βρίσκεται επί χρόνια σε εκκρεμότητα από τον πρώην ΟΕΚ, τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας. Τότε είχε ανακοινωθεί ότι ο προϋπολογισμός θα είναι περίπου 6 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά το 2022. Το 2025 επαναπροκηρύχθηκε το έργο, τώρα άνοιξαν οι προσφορές. Προχθές είχαμε ανακοίνωση από το Διονύση Σταμενίτη ότι τον ενημέρωσαν ότι έχουν ανοίξει προσφορές. Χθες έβγαλε δελτίο τύπου ο Λάκης Βασιλιάδης ότι ενημερώθηκε από την ηγεσία της ΔΥΠΑ ότι έχουν ανοίξει προσφορές, αλλά υπάρχει ένα θέμα με τις ενστάσεις. Αλλά θα λυθεί το ζήτημα με προϋπολογισμό 7,8 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή κάθε τρία χρόνια βάζουμε κάνα 2-3 εκατομμύρια πάνω, περίπου ένα εκατομμύριο ευρώ το χρόνο παραπάνω.
0: Είναι για τις καθυστερήσεις.
1: Αλλάζουν οι τιμές, υπάρχουν καθυστερήσεις, ρημάζουν λίγο περισσότερο, οπότε πρέπει να γίνει.
0: Μπορείς να θυμηθείς ίσως το δικό σας το οίκημα, το σπίτι σας, με τι προϋπολογισμό ξεκίνησε και σε πόσο διάστημα τελείωσε?
1: Όχι, δεν το θυμάμαι.
0: Περίπου έτσι.
1: Είχαμε δραχμές τότε. Πρέπει να κάτσω να πάρω το κουτράκι για να τα υπολογίσω.
0: Αλλά δεν φαντάζομαι ότι τα κράτησε 15 χρόνια.
1: Όχι, εντάξει, κοίταξε. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε τώρα ένα ιδιωτικό έργο με ένα δημόσιο έργο. Είναι κάτι που απευθύνεται, που το φροντίζει ένας άνθρωπος γιατί θέλει να μείνει μέσα, και κάτι που το κάνουν το κράτος για το κοινωνικό σύνολο.
0: Για τους ανθρώπους, δεν είναι για να μείνουν
1: ναι,
0: μέσα.
1: Ναι, άλλο πράγμα λέω. Άλλο πράγμα να είναι κάτι που το κάνεις εσύ για σένα και άλλο το κάνεις για κάποιους άλλους. Και όταν ειδικά αυτοί οι άλλοι είναι.
0: Το
1: δημόσιο συμφέρον, καμιά φορά δεν είναι.
0: Το κράτος δεν είναι ο αρχηγός της οικογένειας που θέλει να βάλει τα παιδιά του μέσα?
1: Αν θέλεις να πεις ότι το κράτος είμαστε εμείς, δεν είμαστε εμείς το κράτος. Εμείς είμαστε η κοινωνία. Εμείς είμαστε οι πολίτες οι οποίοι ψηφίζουν την κυβέρνηση για να εξυπηρετείται το κράτος. Καλός ή κακός.
0: Όχι να εξυπηρετείται
1: ακόμα
0: οι
1: και η
0: πολίτες.
1: Ίδια η λέξη. Ακόμα και η ίδια λέξη, το κράτος είναι αυτός ο οποίος έχει εξουσία πάνω στους υπόλοιπους. Αυτό είναι τώρα, για να μην κοροϊδευόμαστε. Μην ξεχνάμε ότι όλοι ψηφίζουμε μεν, αλλά δεν ψηφίζουμε όλοι με την ίδια σκέψη ή με τις ίδιες προοπτικές, και αυτοί οι οποίοι εκλέγονται, όλοι εκλέγονται, αλλά δεν εξυπηρετούν όλοι τα ίδια συμφέροντα. Τώρα να μην κοροϊδευόμαστε. Αυτά δεν τα κάνουν τα μικρά παιδάκια που πιστεύουν στον Άγιο Βασίλη. Εγώ θα πω μονάχα μακάρι να τελειώσει αυτό το έργο, γιατί προφανώς εξυπηρετεί τις πολύ μεγάλες ανάγκες ενός κομματιού του κοινωνικού συνόλου, το οποίο είναι απαραίτητο και δεν μπορεί επιβεβλημένο να εξυπηρετηθούν αυτές οι ανάγκες. Νομίζω ότι είναι υποχρέωση του κράτους η εξασφάλιση κατοικία σε όλους, είτε μας αρέσει αυτό είτε όχι. Λάξο Βασιλιάς έχει δηλώσει ότι αυτό το πολύπαθο έργο, όσα εμπόδια και αν μπουν, θα τελειώσει. Εγώ θα πω ότι επειδή το έργο δεν θα τελειώσει από εμάς, τελειώστε το για να σας δώσουμε και τα εύσημα που καταφέρατε μετά από 20 χρόνια να κάνετε κάτι που πρέπει να τελειώσει μέσα σε 2. Αν νομίζουμε ότι θα λέμε μπράβο ακόμα και στην αποτυχία, κάνουμε κάτι λάθος ίσως.

0: Μαζί σας η εκπομπή Δεύτερος Καφές
1: με τον Ηρακλή Κοσκινόπουλο,
0: τον Θεόδωρο Βασιλιάδη,
1: στον Μπέλα FM 103,3. Θα μείνουμε μαζί σας μέχρι τις 11 και διαβάζω μια ανακοίνωση. Παύλα καταγγελία.
0: Καταγγελία ή ανακοίνωση?
1: Μια καταγγελτική ανακοίνωση, ας το πω έτσι.
0: Για να ακούσω.
1: Για το Ινστιτούτο Κτηνοτροφίας στην Παραλίμνη, την οποία έχει βγάλει το εργατικό κέντρο Γιάννητσον, το οποίο για κάποιο λόγο που δεν γνωρίζω έχει μετονομαστεί σε εργατικό κέντρο Πέλλας ή εργατοπαλληλικό κέντρο Πέλλας, φαντάζομαι του Δήμου.

0: περίπτωση εργολαβικοί εργαζόμενοι, που σημαίνει ότι ήταν μόνιμοι υπάλληλοι. Και μετά τα τελευταία κρούσματα, το τελευταίο έτος, τη θανάτωση των ζώων, οι άνθρωποι αυτοί έχουν μείνει άνεργοι, οι φροντιστές, ας πούμε, ζωοκόμοι, δεν ξέρω τι ήταν εκεί ακριβώς. Παρόλο που χρόνια τώρα, ίσως πάνω από 20 χρόνια εργάζονταν εκεί, καλύπτοντας πάγιες και διαρκείς ανάγκες όπως αναφέρεται, μην έχοντας μόνιμη πρόσληψη, ήταν όλα αυτά τα χρόνια σε καθεστώς εργασιακής ανασφάλειας, σε ομοιρία όπως λέμε συνήθως. Παρόλες τις συναντήσεις που έκαναν οι συνδικαλιστές εκεί, οι εργαζόμενοι με τα αρμόδια κυβερνητικά στελέχη, δεν δόθηκε κάποια απάντηση συγκεκριμένη στο μέλλον τους. Αυτή τη στιγμή οι άνθρωποι αυτοί είναι άνεργοι. Κάποιο αυτό είναι μεγάλη ηλικία, δύσκολα θα βρουν κάποια άλλη δουλειά. Δεν έχει γίνει κάποια παρέμβαση από την πολιτεία για να αποκατασταθεί αυτό το πρόβλημα, για να λυθεί μάλλον αυτό το πρόβλημα, να αποκατασταθεί αυτή η αδικία. Βλέπουμε πολλές φορές να μιλάμε για αδικίες οι οποίες πρέπει να αποκατασταθούν, αλλά δεν είναι οι μόνες. Και θέλω εδώ να εφιστήσω την προσοχή των εκλεγμένων εκπροσώπων αυτού του τόπου την επόμενη φορά που θα κάνουν τροπολογίες και θα καταθέσουν ερωτήσεις στη Βουλή ή αναφορές, ας δούνε και αυτό το ζήτημα λίγο. Δεν είναι μόνο ορισμένοι κλάδοι οι οποίοι θέλουν βοήθεια, όλοι οι εργαζόμενοι, όλοι, εν πάση περιπτώσει, όλος ο κόσμος πρέπει να στηρίζεται. Όχι ειδικά τώρα που οι καταστάσεις είναι δύσκολες, ανέκαθεν. Και προφανώς και στο μέλλον. Το εργατικό κέντρο Γιαννητσών, η Πέλας αν προτιμάτε, απευθύνει δημόσια κάποια ερωτήματα σχετικά με το μέλλον του Ινστιτούτου Κτηνοτροφίας και ρωτά ποιες είναι οι πρωτοβουλίες που έχουν αναλυφθεί μέχρι σήμερα για τη διάσωσή του, για την πλήρη αξιοποίησή του, αν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και ποια θα είναι η πρόβληψη για τους εργαζομένους που απασχολούνταν εκεί επί σειρά ετών και σήμερα βρίσκονται άνεργοι, χωρίς εισόδημα και χωρίς κάποια εργασιακή προοπτική. Πέραν της επιστημονικής λειτουργίας ενός τέτοιου Ινστιτούτου, όλοι θέλουν να υπάρξει και ένα σχέδιο αναβάθμισης, πλήρους αξιοποίησης, ώστε να ενισχυθεί και το αναγκαίο επιστημονικό ή διοικητικό προσωπικό, αλλά και να εξασφαλιστεί η εργασιακή αποκατάσταση των πρώην εργαζομένων που απασχολήθηκαν και πάρα πολλά χρόνια. Τώρα το αν θα μετατραπεί αυτό το Ινστιτούτο σε κέντρο έρευνας, εκπαίδευσης και καινοτομίας, εγώ μάλλον τα κούβερσε είναι μάλλον ευχολόγιο. Τέλος πάντων, είναι νομίζω και αυτό ένα θέμα το οποίο εντάσσεται στο ίδιο πλαίσιο με το προηγούμενο αυτό που συζητήσαμε για τις εργατικές κατοικίες. Προφανώς κάποια πράγματα ενδιαφέρουν την πολιτεία όταν η πολιτεία έχει άμεσο επικοινωνιακό όφελος και τότε δίδεται μεγαλύτερο βάρος στο ότι εγώ έκανα αυτά ή εμείς κάνουμε αυτά ή θα κάνουμε εκείνα, παρά να λυθούν τα προβλήματα για να διευθετηθούν οι καταστάσεις και να βαδίσουμε προς το μέλλον. Προφανώς υπάρχει ένα έλλειμμα αξιοπιστίας της πολιτικής, κάτι το οποίο το πιστεύουν όλοι στην ελληνική κοινωνία, όσο και αν τα τελευταία χρόνια έγινε προσπάθεια να γίνει ένα μασάζ στις απόψεις του κόσμου, ο οποίος επιλέγει ποιος θα κυβερνά μέσα από την κάλπη.
1: Ο κόσμος.
0: Ο κόσμος επιλέγει αυτόν τον οποίο θα κυβερνήσει. Και είναι κόσμος, δεδομένο, έτσι. Ναι, αυτό θεωρώ. Το αν επιλέγει ελεύθερα ή όχι, το αν το επιβάλλουν κάποιοι να σκέφτεται με συγκεκριμένο τρόπο ή όχι, είναι μια άλλη κουβέντα. Δεν νομίζω ότι είναι σκοπό.
1: Αυτή την άλλη κουβέντα δεν την κάνουμε κάποτε.
0: Κάποτε, κάποια στιγμή. Θα μπορούσαμε να περιμένουμε τις εκλογές και να την κάνουμε όμως μετά, ανάλογα με το αν συμφωνούμε ή διαφωνούμε με το αποτέλεσμα. Πιστεύω όμως ότι όσο για διαμαρτυρόμαστε όλοι για το αν μας βολεύει ή δεν μας βολεύει ή αν συμφωνούμε ή διαφωνούμε την κυβερνητική πολιτική, εμείς την επιλέγουμε. Έτσι, όταν μπαίνεις πίσω από το παραβάν δεν σε βλέπει κανένας. Ψηφίζεις ή επιλέγεις αυτόν που πιστεύεις ότι θα κάνει το καλύτερο.

0: Το καλύτερο βέβαια δεν είναι ίδιο για όλους. Άλλος πιστεύει ότι καλό είναι το Α και άλλος πιστεύει ότι καλό είναι το Β. Άλλος πιστεύει ότι καλός είναι ο Χ υποψήφιος και άλλος πιστεύει ότι καλός είναι ο Ψ υποψήφιος. Άλλος ψηφίζει με βάση την ιδεολογία του, άλλος ψηφίζει με βάση την προσωπική του άποψη, άλλος ψηφίζει με βάση το προσωπικό κέρδος και άλλος με βάση το κοινωνικό όφελος. Δεν είμαστε όλοι ίδιοι.
1: Αυτά που λες τώρα τα πιστεύεις?
0: Υπάρχει κάποιος που διαφωνεί με αυτά? Σε διαφωνείς?
1: Εσύ τα πιστεύεις αυτά που λες?
0: Γιατί να μην τα πιστέψω? Γι' αυτό τα λέω. Εσύ δηλαδή όταν ψηφίζεις κάτι ή θα πεις ότι αυτός με συμφέρει ή αυτός συμφέρει τους πάντες ή είναι καλύτερος ή ικανότερος. Δεν έχεις άλλες επιλογές. Δεν υπάρχουν άλλες επιλογές. Δεν μπορεί να πάει κάποιος να ψηφίσει ελεύθερα χωρίς να το βλέπει κανένας και να κάνει λάθος.
1: Υπάρχει ιδεολογία, γι' αυτό μου πέρας.
0: Δεν υπάρχουν ιδεολογίες.
1: Υπάρχουν.
0: Προφανώς και υπάρχουν. Όλα είναι. Τα πάντα στη ζωή είναι μια ιδεολογία. Τα πάντα. Το υπάρχουν και δεν υπάρχει μόνο μία. Τι θα πει ιδεολογία? Μπερδεύουμε καμιά φορά την ιδεολογία με τη λέξη ιδεολειψία. Κυρίως αυτοί που δεν έχουν ιδεολογία, ή εν πάση περιπτώσει κοιτάνε.
1: Θέλω να τα αναλύσεις λίγο.
0: Γιατί να τα αναλύσω? Υπάρχει κάποιος λόγος? Αυτά, όποιος θέλει τέτοιου τύπου ανάλυση, ας πάει στον αξιωμολογηθή να το αναλύσει ο παπάς ο οποίος τον αναλαμβάνει. Ή ας πάει στην εκκλησία να ακούσει ένα κήρυγμα. Εγώ δεν μου αρέσει να κάνω κήρυγματα.

0: τα είπαμε όλα σήμερα.
1: Δεν ξέρω τι άλλο να πούμε. Κοίταξε, τα όλα είναι σχετικό. Λέμε αυτά τα οποία μας απασχολούν, αυτά που βλέπουμε και θέλουμε να τα σχολιάσουμε. Δεν ξύπνησα εγώ τη Δευτέρα και είπα την Τετάρτη θα μιλήσουμε για τις εργατικές κατοικίες. Χθες είδα την ανακοίνωση, προχθές είχα δει την άλλη και μου έκανε εντύπωση, γι' αυτό κοίταξα να δω. Εσύ, να τη πετιέται εδώ και 20 χρόνια, αλλά δεν τη βλέπω να πετιέται. Μόνο να τη λέμε. Έτσι, μην βάλεις το τραγούδι τώρα, το επίμαχο.
0: Ποιο?
1: Δεν στο λέω και θα ψάξω να το βρεις. Ευχαριστούμε τον ακροατή, ο οποίος μας δίνει συγχαρητήρια. Αλλά δεν θέλουμε συγχαρητήρια, την αγάπη σας θέλουμε και την προτίμησή σας, την επικοινωνία και το σχολιασμό. Έχω πει και άλλη φορά ότι προτιμώ τα αρνητικά τα σχόλια, όχι γιατί μ' άρεσε να τα ακούω, αλλά γιατί νομίζω ότι είναι πιο επικοδομητικά. Ίσως προσφέρουν περισσότερο και στο προσωπικό και στο δημόσιο διάλογο.
0: Ναι, εμείς είμαστε εδώ ανοιχτοί και για τα μηνύματα, αλλά και ενδεχομένως κάτι που δεν γνωρίζουμε, κάποιο θέμα, καλό είναι να μας το στείλουν κάποιοι φίλοι να το δούμε.
1: Αυτό εννοείται. Να υπενθυμίσω ότι έχουμε κατά καιρούς ανθρώπους οι οποίους φιλοξενούμε στο στούντιο, όχι τόσο για να τους πάρουμε συνέντευξη, δεν είμαστε δημοσιογράφοι και δεν είναι η δουλειά μας αυτή, πιο πολύ για να κουβεντιάσουμε. Καλό είναι να κουβεντιάζεις με τους φίλους σου, καλό είναι να κουβεντιάζεις και με ανθρώπους ξένους ή με ανθρώπους οι οποίες έχουν άλλη άποψη ίσως από τη δικιά σου ενδεχομένως.
0: Από τη συζήτηση πάντοτε προκύπτει κάτι θετικό.
1: Πάντα. Ακόμα και αν αυτό είναι αρνητικό. Τι λέμε, αμπελοφιλοσοφίες. Μήπως ήρθε η ώρα να αποχαιρετήσουμε.
0: Πέρασε η ώρα να ευχαριστήσουμε όλους εσάς που είστε μαζί μας. Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 11 η εκπομπή Δεύτερος Καφές με τον Θεόδωρο Βασιλιάδη
1: και τον Ηρακλή τον Κοσκινόπουλο, εδώ από το στούντιο του Πέλαφε με 103,3.
0: Μαζί με όλους εσάς.
1: Και αν ο καιρός είναι καλός, αύριο μπορεί να μην είμαστε στο στούντιο και να κάνουμε μια εκπομπή εκτός.
0: Να βρέξουμε λίγο τα ποδαράκια.
1: Τα ποδαράκια μας.
0: Ναι. Θα το δούμε.
1: Θα δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα. Λοιπόν, καλή σας μέρα, καλή συνέχεια. Θα τα πούμε αύριο στις 10.
0: Γεια σας.
1: Εσείς το ραντεβού μας και εσείς και εμείς φαντάζομαι.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382 022 956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
0: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
2: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στην Ισάν Σιδηρόπουλος.
3: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στην Ισάν Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Ισάν. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείο και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
2: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
3: Ισάν Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
4: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
5: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820 206 69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στον ανωδικό άξονα Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου, στη Βασιλή Αμαλία και Βασιλή Σοφία προς την Βουλή, στην Παραλιακή προς τον Πειραιά κατά μήκος του Νεοφαλήρου, στο Σκαραμαγκά και στη Λεωφόρου Κηφισίας στα Σίδερα Χαλανδρίου. Έφυγε από τη ζωή η σπουδαία ηθοποιός Μάρο Κοντού σε ηλικία 92 ετών. Τον τελευταίο καιρό αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας, ενώ πριν από ένα μήνα είχε νοσηλευτεί με πνευμονολογικό πρόβλημα στο νοσοκομείο Αττικών. Τις τελευταίες ημέρες νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Άγιος Σάβας. Για πάνω από μισό αιώνα διέπρεψε σε ελληνικές σκηνές, στα κινηματογραφικά και τηλεοπτικά στούντιο. Έλαβε μέρος σε 90 θεατρικά έργα, ενώ γύρισε πάνω από 60 ταινίες και αρκετές τηλεοπτικές σειρές. Μεταξύ αυτών οι ταινίες Ο άνθρωπος του τρένου, Τα κίτρινα γάντια, Έγκλημα στο Κολονάκι, Κάθαρμα, Ο φίλος μου Λευθεράκης, Μια Ιταλίδα από την Κυψέλη και 7 χρόνια γάμου. Για πολλούς, ο κορυφαίος ρόλος της καριέρας ήταν αυτός της Ελενίτσας στην κωμωδία «Η δε γίνει να φοβείται τον άνδρα» με συμπροταγωνιστή τον Γιώργο Κωνσταντίνου, με τον οποίο υποδίθηκαν το ζεύγος Κοκοβίκου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν νέο κύμα αεροπορικών και ναυτικών επιθέσεων κατά του Ιράν, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι αν η Τεχεράνη δεν επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, οι Αμερικανικές επιθέσεις θα επεκταθούν την επόμενη εβδομάδα σε σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και γέφυρες. Την ίδια ώρα, το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών επέβαλε κυρώσεις σε περισσότερα από 50 φυσικά πρόσωπα, εταιρείες και πλοία, τα οποία σύμφωνα με την Ουάσιγκτον συμμετέχουν στο δίκτυο μεταφοράς Ιρανικού πετρελαίου. Παράλληλα, δεσμεύτηκαν ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία αξίας 130 εκατομμυρίων δολαρίων, τα οποία φέρεται να συνδέονται με την Κεντρική Τράπεζα του Ιράν. Από την πλευρά του, το Ιράν ανακοίνωσε το θάνατο 7 στρατιωτικών κατά τον βομβαρδισμό Ιρανικής στρατιωτικής βάσης, ανεβάζοντας σε συνολικά 30 νεκρούς στον απολογισμό από τις πρόσφατες επιθέσεις. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι περισσότεροι από 260 άνθρωποι τραυματίστηκαν κατά τους νυχτερινούς Αμερικανικούς βομβαρδισμούς. Ενώ απέναντι στις ανακρίτριες για να απολογηθεί, οδηγήθηκε νωρίτερα ο 24χρονος κατηγορούμενος, ο οποίος παραχώρησε το σπίτι, το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και κρυσφύγετο πριν και μετά την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Εν τω μεταξύ, εξιτήριο παίρνει σήμερα το μεσημέρι από το νοσοκομείο η Αφροδίτη Νέστορα, η οποία τραυματίστηκε κατά την τρομοκρατική αυτή επίθεση. Αποχώρησε τα ξημερώματα από τη Ζάκυνθο το μαχητικό αεροσκάφος F-16 που πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο νησί λόγω μηχανικής βλάβης. Το αεροσκάφος μεταφέρθηκε στο λιμάνι της Ζάκυνθου και φορτώθηκε στο πλοίο Κεφαλονιά, αφού προηγουμένως αποσυναρμολογήθηκε από εξειδικευμένο κλιμάκιο της πολεμικής αεροπορίας. Ο πιλότος του μαχητικού και είχε εκτελέσει με επιτυχία τα πρωτόκολλα ασφαλείας, αδειάζοντας τα καύσιμα και προσγειώνοντας το αεροσκάφος χωρίς την χρήση των τροχών. Μια 48χρονη γυναίκα υπήκοος Γαλλίας έχασε τη ζωή της χθες το μεσημέρι υπό διευκρίνησης μέχρι στιγμής συνθήκες σε ξενοδοχειακή μονάδα στο Πεταλίδι του Δήμου Μεσίνης, ενώ έκανε μπάνιο σε πισίνα. Η 48χρονη εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις στον πυθμένα της πισίνας και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Συνελήφθη ο 64χρονος υπεύθυνος του ξενοδοχείου, ο οποίος κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Αναζητεί τον αβαγωσός της, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες βρισκόταν σε άλλη πισίνα της ξενοδοχειακής μονάδας την ώρα του σημάντος. Συνεδριάζεται μία μετά το μεσημέρι η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία αναμένεται να εκλέξει και τον νέο γραμματέα της μετά την παραίτηση του Διονύση Καλαματιανού. Εν τω μεταξύ, την παραίτησή του υπέβαλε νωρίτερα από τη θέση του διευθυντή της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ο Γιώργος Μπάκης, επικαλούμενος στις τελευταίες εξελίξεις στο κόμμα και εκφράζοντας έντονο προβληματισμό για την ισοκομματική κατάσταση. Πολύ ύψος είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 για σήμερα σε Χίο, Σάμο, Ικαρία, Κάλυμνο, Κο, καθώς και στις περιφέρειες της Κρήτης. Στο σημείο αυτό, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική, σήμερα Τετάρτη, θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σχεδόν έθριος καιρός, η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με λίγη μόνο συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 6, στο νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 35 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 35 βαθμούς. Την Πέμπτη απόγευμα την Ιαστάθεια θα εκδηλωθεί στα κεντρικά και βόρεια ορεινά στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 36 με 37 βαθμούς, στα δυτικά υπηρωτικά τοπικά έως 38. Παρασκευή και Σάββατο ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ορεινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Η βόρεια άνεμη στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει ακόμα λίγο το Σάββατο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο τώρα στο Δημήτρη Στούμπα και τον Γιώργο Μουρουτή.

0: Φτάσαμε 15 Ιουλίου. Δημήτρη, καλημέρα. Ακούτε Sky 100,3.
1: Καλημερίζουμε.
0: Δημήτρης Τούμπος.
1: Και Γιώργος Μβρούτης, άλλη μια μέρα και μαζί και χώρια στη φιλόξενη συχνότητα του Sky 100,3.
0: Με ανάμεικτα αισθήματα η σημερινή ημέρα. Έφυγε η μεγάλη κυρία της τηλεόρασης, του θεάτρου, του κινηματογράφου, η Μάρο Κοντού, της πολιτικής. Είχε διατελέσει βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, της Αθήνας, αντιδήμαρχος Αθηναίων. Μια γυναίκα με πολύ ισχυρή προσωπικότητα, ήθος και πλούσιο αποτύπωμα στον πολιτισμό της χώρας και νομίζω και στην αισθητική της χώρας. Σας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τη σκεπάσει.
1: Ξεχωριστή παρουσία στον χώρο της τέχνης. Τη βλέπαμε και μικρή, γιατί έχουμε μεγαλώσει λίγο στον κινηματογράφο κυρίως. Μετά οι επαναλήψεις την έμαθαν και πολύ νεότεροι στην τηλεόραση.
0: Το ωραίο αυτό που λες είναι ότι.
1: Μεγάλες ταινίες,
0: σπουδαίες ταινίες. Το ωραίο αυτό που λες είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι φεύγουν με τη νεότητά τους στο προσκήνιο. Γιατί όταν επαναλαμβάνονται οι ταινίες που ήταν 25, 28, 30 χρονών, που ήταν στο απόγειό τους, στην ακμή τους, στη δόξα τους, τις θυμάσαι αυτές τις ταινίες και θυμάσαι αυτές τις προσωπικότητες όρθιες και με τον τρόπο που άφησαν το αποτύπωμά τους. Όμως η Μάρο Κοντού ήταν από τις προσωπικότητες που γέρασαν ωραία.
1: Μα ήταν ζωηρή και όρθια, όπως είπες, μέχρι και το τελευταίο διάστημα.
0: Και συμμετείχε και στην καμπάνια του κορονοϊού, αν θυμάσαι, για το «Μένουμε σπίτι», μαζί με τον Γιώργο Κωνσταντίνου.
1: Ήταν από τις πολύ σημαντική. Έξυπνες ιδέες και τις ωραίες φάσεις.
0: Με έντονο συνέστημα. Ας είναι ελαφρύ το χώμα.
1: Θα τη θυμόμαστε, ούτως ή άλλως δεν σβήνουν τέτοια πρόσωπα και είχε και μια αρχοντιά στην εμφάνισή της πάντοτε.
0: Βέβαια,
1: από νεαρή ηλικία, να το πούμε, ξεχώριζε πέρα από την εμφάνιση αλλά και την ουσία, κωμωδίες και τα λοιπά.
0: Και έχει γενικότερα παίξει σε πολύ σπουδαίες ταινίες, ήταν πολύ κοντά με τον Χόρν αλλά και με άλλες σπουδαίες προσωπικότητες. Πάμε σε πιο ευχάριστα. Γιατί μίλησα για ανάμεικτα συναισθήματα.
1: Για να δω.
0: Πάμε στο Μουντιάλ.
1: Α, έχει γίνει Μουντιαλικός, εντελώς.
0: Όχι, δεν έχει γίνει εντελώς. Δυστυχώς δεν έχω καταναλώσει το χρόνο που θα ήθελα.
1: Αλλά
0: θα σου πω τι έπαθα. Εχθές, γυρνώντας από μια επαγγελματική υποχρέωση που είχα πολύ αργά το βράδυ, μετά τις 12, 12 και 10, 12 και 20, μέσω του κέντρου της Αθήνας, είχε πολύ μεγάλη κίνηση στο τελείωμα της Πατησίων, στην διασταύρωση με την Πανεπιστημίου. Πανεπιστημίων και Πανεπιστημίου που μπαίνεις για να πας στη σταδίου. Συνήθως εκεί μπορεί να έχει και αλκοτέστ. Σίγουρα εκείνες τις ώρες έχει αλκοτέστ, είτε στη σταδίου είτε πιο ψηλά στην Πατησίων. Να μην λέω και τα σημεία, δεν πρέπει. Και φαντάστηκε ότι έχει μια καθυστέρηση από
1: τους ελέγχους.
0: Από τους ελέγχους. Έλα που δεν ήταν έτσι, έλα που είχε φοβερή κίνηση. Δεν σου κρύβω ότι υπήρξε μια μεγάλη αναστάτωση, εκνευρισμός στους οδηγούς που κόρναραν και τελικά ήταν Ισπανοί οπαδοί που είχαν κατέβει στην Ομόνοια με ισπανικές σημαίες, κάπου ήταν, δεν ξέρω, κάπου ήταν σε καφενεία.
1: Τουρίστες ή και Ελληνόπλα.
0: Τουρίστες.
1: Γιατί έχουμε και Έλληνες.
0: Και είχαν κλείσει την Ομόνοια, είχαν κλείσει το δρόμο, εν πάση περιπτώσει δημιουργούσαν ζητήματα στην κυκλοφορία, θα ήταν καμιά κατοσταριά και πανηγύριζαν την νίκη της Ισπανίας έναντι της Γαλλίας και την πρόκριση της ομάδας τους στον τελικό.
1: Είναι γεγονός ότι
0: μεσογειακό τα περαμέντο.
1: Τους πατήσανε τους Γάλλους.
0: Βέβαια. Να σου πω κάτι, εγώ θεωρούσα ότι είναι αναμενόμενο, γιατί η Ισπανία είναι πιο στοχοπροσιλωμένη. Η Γάλλη σε αυτή η ομάδα έχει περισσότερο ίσως ταλέντο σε ατομικό επίπεδο. Η Ισπανία ήταν πιο ομάδα.
1: Φαίνεται είχε ένα καλύτερο σχεδιασμό μέσα στο,
0: αλλά εγώ δεν το περίμενα.
1: Στο πεδίο. Ούτε εγώ το περίμενα.
0: Σκέψου.
1: Οφείλω να είμαι ειλικρινής, περίμενα λιγότερο τους Ισπανούς και περισσότερο τους Γάλλους.
0: Σκέψου τι θα γίνει στα νησιά σε περίπτωση που κερδίσουν σήμερα οι Άγγλοι, οι Βρετανοί. Και στα τουριστικά σημεία, ειδικά στα νησιά του Ιωνίου, που έχει πολύ τουρισμό από την Αγγλία, και στη Ρόδο και στα νησιά στα Δωδεκάνησα.
1: Θα γίνει, πατατράκ, εντάξει, όντως. Οι Εγγλέζοι περιμένουν τώρα πόσα χρόνια είναι από το 66, 34 και 26, 60 χρόνια.
0: Ξέρεις, υπάρχει μια κατηγορία ανθρώπων.
1: Δεν ξέρω, αλλά. Προσπαθούν.
0: Όντως όλοι αντιμετωπίζουν με συμπάθεια τους Άγγλους πάντα και τα λοιπά. Θέλουμε.
1: Μεγάλη συμπάθεια δεν βλέπω, αλλά εντάξει.
0: θέλουμε να πάνε καλά, εφήβραν το ποδόσφαιρο, είναι ειδικοί σε σχέση με την ανάλυση του ποδοσφαίρου, αλλά όταν φτάνουν στην πηγή και δεν πίνουν νερό, είναι τόσο απολαυστικό σε σχέση, υπάρχει μια κατηγορία ανθρώπων που το βλέπει απολαυστικό, προφανώς όχι εμείς, υπάρχουν κάποιοι άλλοι οι οποίοι χαίρονται τόσο πολύ με την αποτυχία τελικά των Βρετανών όταν φτάνουν στην πηγή και νερό δεν πίνουν, γιατί όντως είναι απολαυστικό.
1: Για να δούμε. Πάντως οι Αργεντίνοι έρχονται.
0: Είσαι με τους Αργεντίνους,
1: έτσι. Όχι. Δηλαδή θα μου έκανε καλή εντύπωση αν περνάγαν οι Εγγλέζοι, γιατί εντάξει, οι Αργεντίνοι πήραν και την προηγούμενη φορά, επιδιώκουν να το ξαναπάρουν. Εντάξει, δεν βλέπω τεράστιες διαφορές, αλλά επειδή είναι και αυτοί έχουν ταλέντα και μια εμπειρία στις δύσκολες αναμετρήσεις και έχουν και το ιστορικό, όπως λέμε, θέλουν, λέει, να φορέσουν τις φανέλες, τα λέγαμε και χθες, που είχαν φορέσει στην ιστορική εκείνη πολιτικο-ποδοσφαιρική αναμέτρηση με τον Μαραντόνα που είχε το χέρι του Θεού και μετά εκείνο τον γκολ που πέρασε όλη την Αγγλία για να βάλει τον γκολ μετά τα Falklands, τέλος πάντων.
0: Στείλτε μας τα μηνύματά σας. Να πω ότι ήδη έχουμε ένα μήνυμα ότι οι Σκοτσέζοι είναι αυτοί οι οποίοι θα χαρούν ακόμα περισσότερο με ενδεχόμενη αποτυχία των Βρετανών, και έτσι πάντα γίνεται.
1: Ναι, γιατί εσύ λες Βρετανών ενώ είναι οι Εγγλέζοι.
0: Είναι Εγγλέζοι, εντάξει, οι Great Britain είναι η ομάδα η οποία που μετέχει, αλλά είναι οι Άγγλοι.
1: Χαιρετίζοντα,
0: είναι, διότι οι Σκοτσέζοι έχουν τη δική τους ομάδα, οι Ιρλανδοί και οι Βόρειοι Ιρλανδοί. Εν πάση περιπτώσει όμως έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό.
1: Η ιστορία θα γράψει και τα καινούργια. Πάντως θες, νομίζω ότι.
0: Την εθνική του αποτύπωση και την εθνική του αποτύπωση.
1: Είχαν και τη γιορτή τους οι Γάλλοι, όπως είπαμε, για την επανάσταση.
0: Και την πάτησαν διπλά.
1: Το 1789 ετοιμάζαν πολλές γιορτές, αλλά μείναν μπουκάλα από αυτή την άποψη. Είχαν βέβαια την άλλη γιορτή, αλλά θα τα ξαναπούμε.
0: Ανάμεικτο συνέστημα, αρνητικό συνέστημα, δημιουργεί σήμερα και η επέτειος, ξέρεις ποια επέτειος.
1: Τώρα πας στις βαριές επέτειους.
0: Του πραξικοπήματος της 15ης Ιουλίου του 1974 στην Κύπρο, όπου η Χούντα των Αθηνών τότε προσπάθησε να ελέγξει και το κυπριακό καθεστώς προκειμένου να έχει τον απόλυτο έλεγχο της Κύπρου. Τότε το αίτημα, θυμίζω, ότι ήταν η ένωση με το νησί. Ο Μακάριος δεν εξυπηρετούσε τα σχέδια. Η ένωση χωρίς καμία προετοιμασία, μάλλον με πολώσεις και εντάσεις που δημιουργούσαν περισσότερο πρόβλημα.
1: Φαντασιώσεις των δικτατόρων των Αθηνών. Φαντασιώσεις.
0: Ήταν κάποτε εθνικός
1: και ενεργούμενα. Και φαντασιώσεις και ενεργούμενα, δυστυχώς. Όπως έδειξε η ιστορία και οι μετέπειτα αποκαλύψεις, και όποιος δεν τις καταλάβαινε και τότε, θυμίζω ότι ο Πολύς Ιωαννίδης, που έλεγε ότι θα τα προχωρήσει όλα, που δεν προχώρησε ο άλλος του συνεργάτης, ο Παπαδόπουλος, που τον είχε ανατρέψει λίγο καιρό πριν, τι είδε τελικά? Είδε τελικά τη μαριονέτα του να αναλαμβάνει την ηγεσία. Είχαν προσπαθήσει να σκοτώσουν το Μακάριο. Ευτυχώς δεν σκοτώθηκε ο Μακάριος.
0: Αντί να τα λέμε όμως εμείς, θες να τα συζητήσουμε με τον καθηγητή, τον κύριο Αντώνη Κλάψη, που μας κάνει την
1: αρμόδια παρέμβαση να τον
0: ακούσουμε.
1: Να συμμετέχει
0: στη συζήτησή μας γι' αυτό, και νομίζω ότι έχει μελετήσει και αρκετά την περίοδο εκείνη. Καλημέρα, κύριε Κλάψη.
1: Καλημερίζουμε.
2: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ και τους δύο σας για την πρόσκληση και την φιλοξενία.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε. Να πούμε ότι είστε καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Πείτε μας λίγο, τι ήταν αυτό που έκανε τελικά την Χούντα να οδηγήσει την Κύπρο σε πραξικόπημα προκειμένου να ελέγξει την κυβέρνηση, και τελικά αν πράγματι το πραξικόπημα ήταν η αιτία της εισβολής και της κατοχής του μισού νησιού.
2: Από την πρώτη στιγμή που επιβλήθηκε στην Ελλάδα δικτατορικό καθεστώς, υπήρξε μία επιδείνωση των σχέσεων ανάμεσα στην Αθήνα και στη Λευκοσία. Οι δικτάτορες αντιπαθούσαν σφόδρα το Μακάριο. Τον θεωρούσαν ανθενωτικό, υπέτειο για το γεγονός, υποτίθεται ότι ήταν υπέτειος για το γεγονός ότι η Κύπρος δεν είχε ενωθεί με την Ελλάδα, τον θεωρούσαν φιλοκομμουνιστή και οπωσδήποτε αντίπαλό τους. Αυτή η κατάσταση επιδεινώθηκε ακόμα περισσότερο μετά τον Νοέμβριο του 1973, όταν την εξουσία στην Ελλάδα ανέλαβε ο Δημήτριος Ιωαννίδης. Ανέτρεψε τον Παπαδόπουλο και εγκαθίδρυσε τη δική του μορφή του δικτατορικού καθεστώτος, ένα καθεστώς ακόμα πιο σκληρό, ακόμα πιο ανελεύθερο και ακόμα πιο εχθρικό απέναντι στο Μακάριο και στην κυπριακή κυβέρνηση. Ο Ιωαννίδης προετοίμαζε από την πρώτη στιγμή ένα σχέδιο για την ανατροπή του Μακάριου, και όταν πια μπήκαμε στο καλοκαίρι του 1974 πήρε την τελική απόφαση για την ανατροπή του Μακαρίου, ενδεχομένως και για τη δολοφονία του. Σχέδια παρόμοια υπήρχαν και στο παρελθόν από την εποχή του Παπαδόπουλου, αλλά δεν είχαν φτάσει στο σημείο της υλοποίησης, τουλάχιστον ως προς το σκέλος της πραξικοπηματικής ανατροπής του Μακαρίου. Υπήρξαν προσπάθειες δολοφονίας, το είναι αλήθεια, αλλά όχι πραξικόπημα συντεταγμένο εις βάρος του.
0: Γιατί απέτυχε όμως το πραξικόπημα?
2: Το πραξικόπημα απέτυχε. Γιατί ανατράπηκε ο Μαχάριος. Mm-hmm. Αυτό που δεν μπόρεσε να καταλάβει ο Ιωαννίδης ήταν ότι η ανατροπή του Μακαρίου θα οδηγούσε σε τουρκική στρατιωτική παρέμβαση στην Κύπρο, στην εισβολή δηλαδή, και ότι η Ελλάδα θα έμενε εκτεθειμένη απέναντι σε αυτή την ενέργεια. Δεν πήρε κανένα μέτρο για την προετοιμασία της χώρας για το ενδεχόμενο ελληνοτουρκικού πολέμου, για παράδειγμα.
1: Θεωρούσε, κύριε Κλάψη, εσείς τα γνωρίζετε, αλλά νομίζω να το διευκρινίσουμε αυτό σε ένα βαθμό, όπως έχει φανεί από πολλές μαρτυρίες, ότι ο ίδιος ο Ιωαννίδης ήταν πεισμένος ότι δεν θα υπήρχε καμία αντίδραση από την Τουρκία και ότι τάχατες είχε διασφαλίσεις υπερατλαντικές. Τάχατες.
2: Το ότι ο Ιωαννίδης το πίστευε αυτό είναι απολύτως βέβαιο. Προκύπτει από όλα τα στοιχεία που έχουμε, από όλες τις μαρτυρίες των στενών του συνεργατών, και προκύπτει και από τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε την υπόθεση. Ο ίδιος είχε πολλές ιδιαιτερότητες, αλλά μία από αυτές ήταν και η εξής. Δεν είχε επαφή με αρμόδιους αμερικανικούς παράγοντες, τον πρεσβευτή για παράδειγμα των ΗΠΑ, στον Αθήνα, τον Τάσκα, τους απέφευγε. Είχε συνήθως επαφές με πράκτορες της CIA.
1: Με πράκτορες και πρακτορίσκους.
2: Οι οποίοι δεν είναι βέβαιοι ότι μετέφεραν πάντοτε την επίσημη θέση της αμερικανικής κυβέρνησης, ούτε είναι βέβαιο ότι ο Ιωαννίδης την αντιλαμβανόταν πλήρως αυτή τη θέση. Επίσης είναι σίγουρο ότι ο Ιωαννίδης διαπνεόταν και από έναν ιδιαίτερο, είχε έναν ιδιαίτερο ψυχισμό, έτσι, μάλλον διαταραγμένο θα τον έλεγα, από τις αναφορές που έχουμε σύγχρονες της εποχής του, από Αμερικανούς πράκτορες που τον συναντούσαν και συζητούσαν μαζί του. Προκύπτει ότι είχε συνεχώς εκρήξεις θυμού, ότι έλεγε αντιφατικά πράγματα, ότι και ο ίδιος δεν είχε απόλυτο έλεγχο του εαυτού του.
0: Κάποιον θυμίζει, κύριε Κλάψη, αυτά, ότι τα αντιφατικά και εκρήξεις.
2: Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε μεγάλες μεταπτώσεις στη συμπεριφορά του και δεν είχε καμία αίσθηση του διεθνούς περιβάλλοντος. Δεν είχε ταξιδέψει ποτέ στο εξωτερικό, δεν γνώριζε ξένες γλώσσες, δεν είχε εμπειρία από πολιτικά ζητήματα. Έμεινε δε σε όλη τη διάρκεια του καθεστώτος του στο παρασκήνιο. Γι' αυτό και ονομάστηκε ο αόρατος δικτάτορας. Δεν ανέλαβε ποτέ ο ίδιος την εξουσία, με αποτέλεσμα να υπάρχουν αμφιβολίες για το ποιος πάντοτε έπαιρνε την απόφαση. Η κυβέρνηση ήταν μαριονέτα στα χέρια του, αλλά ταυτόχρονα εμφανιζόταν να έχει θεωρητικά τουλάχιστον την εξουσία. Θα σου πω ένα απλό παράδειγμα. 15-20 μέρες πριν από το πραξικόπημα, συναντιέται ο αχυράνθρωπος πρωθυπουργός Ανδρουτσόπουλος με τον κανονικό πρωθυπουργό της Τουρκίας, τον Μπουλέντε Τσεβίτ, στις Βρυξέλλες, στο περιθώριο του Συνόδου του ΝΑΤΟ, όπως πολλές φορές να συναντιόνται Έλληνες πρωθυπουργοί. Εκεί κάνουν ένα διάλογο, δύο παράλληλους μονολόγους. Δηλαδή, η κάθε πλευρά λέει τις απόψεις της, δεν συμφωνούν. Αυτό συνηθισμένο σε ελληνοτουρκικές σχέσεις. Στο τέλος της συνάντησης, ο Τσεβίτ προτείνει στον Ανδρουτσόπουλο να εκδώσουν κοινό ανακοινωθέν. Ένα ανώδυνο κοινό ανακοινωθέν, όπως πάλι συνηθίζεται πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις. Και ο Ανδρουτσόπουλος του απάντησε ότι δεν έχει εξουσιοδότηση από την Αθήνα. Ήταν πρωθυπουργός και δεν μπορούσε να εκδώσει κοινό ανακοινωθέν με τον Τούρκο ομόλογό του. Αυτό που κατάλαβε ο Τσεβίτ ήταν ότι η ελληνική κυβέρνηση ήταν ανύπαρκτη, ότι το καθεστώς ήταν διαλυμένο στο εσωτερικό του και ότι μόλις έβρισκε την ευκαιρία θα ασκούσε αφόρητη πίεση για να εκμεύσει ένα θετικό αποτέλεσμα για την Τουρκία. Αυτό που ο Ετσεβίτ σχεδίασε, το προσέφερε στο πιάτο ο Ιωαννίδης 15-20 μέρες μετά.
1: Ναι, ουσιαστικά ήταν, όπως λέμε, η επίσημη αφορμή και όχι οι βαθιές αιτίες που έψαχνε τόσο καιρό η Άγκυρα.
2: Σαφώς. Γιατί η εισβολή προετοιμαζόταν ήδη από το 1964. Και αυτό ήταν γνωστό στην Αθήνα. Δηλαδή τα δεδομένα, αυτό είναι το εντυπωσιακό της υπόθεσης. Ήταν γνωστά όλα. Η στρατηγική αδυναμία της Ελλάδας λόγω της απόστασης, το γεγονός ότι η Τουρκία διέθετε ήδη πια αποβατικό στόλο έτοιμο να επέμβει στην Κύπρο αν χρειαζόταν, η διπλωματική απομόνωση της χώρας, η περιδίνηση των Ηνωμένων Πολιτειών στο σκάνδαλο του Watergate, που σήμαινε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος στην πραγματικότητα δεν υπήρχε, ότι το ενδιαφέρον της Ουάσιγκτον δεν ήταν στραμμένο στη Μεσόγειο, αλλά ήταν στραμμένο στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών. Όλα αυτά ήταν δεδομένα και ένας άνθρωπος με στοιχειώδη φρόνηση θα μπορούσε να τα διαβλέψει. Δεν ήταν κάτι δηλαδή που προέκυψε ξαφνικά από το πουθενά.
1: Κύριε Κλάψη, νομίζω ότι εσείς γνωρίζετε καλύτερα, άρα να μας πείτε και να μας θυμίσετε και την ιστορία του αφοπλισμού της Κύπρου τότε, που είχε μεσολαβήσει από τη Χούντα πολλά χρόνια πριν με τις περιβόητες συμφωνίες του Εύρου, έτσι δεν είναι?
2: Ναι.
1: Η μεραρχία, η γνωστή κτλ.
2: Το 1964, εν ώψη της απειλής τουρκικής εισβολής στην Κύπρο, η ελληνική κυβέρνηση του Γεωργίου Παπανδρέου αποφάσισε την αποστολή μιας ισχυρής δύναμης, περίπου 8-8.500 ανδρών τελικά έφτασε να είναι, στην Κύπρο. Η απονομαζόμενη μεραρχία δεν ήταν ακριβώς μεραρχία από άποψη ποσοτική, αλλά ήταν ένα βαριά εξοπλισμένο απόσπασμα στρατιωτικό, ισχυρή αποτρεπτική ικανότητα. Είχε ένα μεγάλο μειονέκτημα, δεν είχε αεροπορική κάλυψη λόγω της απόστασης που υπάρχει ανάμεσα στην Κύπρο και στην μητέρα Ελλάδα και των τεχνολογικών δεδομένων εκείνης της εποχής. Αυτή όμως η μεραρχία ήταν αρκετή ώστε να δημιουργήσει μεγάλο πονοκέφαλο στην Τουρκία, γιατί ουσιαστικά, αν όχι της απέκλειε το σχέδιο της εισβολής, πάντως το καθιστούσε.
1: Ήταν αποτρεπτική ισχυρή δύναμη. Ήταν
2: κοστοβόρο. Και είχε και ένα άλλο στοιχείο η μεραρχία που πρέπει πάντοτε να το έχουμε στο μυαλό μας. Η μεραρχία είχε και ένα διπλωματικό ρόλο να παίξει. Ήταν στρατιωτική δύναμη, αλλά υπογράμμιζε την αποφασιστικότητα της Ελλάδας να πολεμήσει για την Κύπρο. Διότι σε περίπτωση τουρκικής εισβολής, αυτοί οι 8, 8,5, 9.000 άνδρες θα βρίσκονταν σε πολεμική αντιπαράθεση με τους Τούρκους εισβολής. Δεν υπήρχε αμφιβολία. Άρα αυτό σήμαινε αυτόματα πόλεμο ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Τουρκία. Και αυτό ήταν, ένας από τους στόχους, δηλαδή να διατρανωθεί και διεθνώς, όχι μόνο εναντί των Τούρκων, αλλά και εναντί των Αμερικανών, ότι η Ελλάδα ήταν αποφασισμένη να πολεμήσει για την Κύπρο αν χρειαζόταν. Αυτή η δύναμη αποσύρθηκε από τη Χούντα τον Νοέμβριο του 1967, λίγο μετά τη συνάντηση στην αποτυχημένη του Εύρωτον, προέκυψε το λεγόμενο επεισόδιο της Κοφίνου, δηλαδή μια στρατιωτική παρέμβαση ελληνοκυπριακή σε έναν τουρκοκυπριακό θύλακα. Η Τουρκία απείλησε με εισβολή, με ελληνοτουρκικό πόλεμο, και η υπερπατριωτική υποτίθεται κυβέρνηση της Χούντας έβαλε την ουρά στα σκέλια και απέστειλε τη μεραρχία, γιατί αυτό ήταν το τίμημα που ζήτησε η τουρκική πλευρά.
0: Είναι πάρα πολύ ωραία και ευχάριστη η συζήτηση μαζί σας. Είστε κινητός θησαυρός και ο τρόπος που τα εξηγείτε είναι πολύ ευχάριστος για τους ακροατές μας. Δυστυχώς πρέπει να πάμε σε ειδήσεις. Μία πολύ γρήγορη ερώτηση για να κλείσουμε, κύριε καθηγητά. Είστε αισιόδοξος ότι μπορεί μετά από τόσα χρόνια να βρεθεί μια λύση στο Κυπριακό και να επανενωθεί το νησί? Διότι βλέπουμε και τις τελευταίες ημέρες πρωτοβουλίες ως προς αυτό. Πολύ σύντομα, παρακαλώ.
2: Πολύ σύντομα. Νομίζω ότι υπάρχουν τρία. Το ένα είναι να μείνει η κατάσταση όσο έχει, με την ελπίδα ότι μια μέρα η Τουρκία θα φύγει από την Κύπρο, κάτι που δεν πρόκειται να συμβεί. Το δεύτερο είναι να φτάσουμε σε ένα σχέδιο, νέο σχέδιο ΑΝΑΝ, η επανένωση θα σημαίνει τη ζωνική δικοινοτική ομοσπονδία, με ένα καθεστώς που δεν θα παραλλάσσει πολύ από αυτό που απορρίψαμε το 2004. Η τρίτη πιθανότητα είναι το διαζύγιο. Δηλαδή η οριστικός διαχωρισμός της Κύπρου σε δύο διαφορετικά κράτη με μια διαπραγμάτευση πάνω στο εδαφικό ζήτημα. Και οι τρεις λύσεις για την ελληνική πλευρά είναι επώδυνες. Διότι και οι τρεις δυστυχώς θα αντικατοπτρίσουν τη στρατιωτική ήττα του 1974. Αυτή είναι η αλήθεια. Mm-hmm. Η διπλωματία βασίζεται πάντοτε σε πραγματικούς συσχετισμούς δυνάμεων. Δεν είναι άσκηση αυροφροσύνης, ούτε μπορεί να ανατρέψει ο καλύτερος διπλωμάτης, δεν μπορεί να ανατρέψει τα πραγματικά δεδομένα τα οποία δυστυχώς επιβλήθηκαν στο έδαφος το καλοκαίρι του 1974.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ για το σχόλιο σας.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Θα τα ξαναπούμε.
2: Να είστε καλά. Να χαρά μεγάλη.
0: Ευχάριστη η συζήτηση.
1: Καλή συνέχεια.
0: Μαζί σας ήταν ο καθηγητής ο κύριος Αντώνης Κλάψης, καθηγητής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Ειδήσεις και επιστρέφουμε.
3: Σε 100 μέτρα κλειστή στροφή δεξιά. Στρίψε δεξιά. Παρατήρησε τους πεζούς που ήταν έτοιμοι να περάσουν.
4: Συχνά οι πεζοί περνούν απαρατήρητοι. Επειδή όμως δεν έχουμε κάποιον να μας το θυμίζει, οδηγούμε πάντα με προσοχή. Πρώτα ο πεζός. Μια πρωτοβουλία από τους 4 τροχούς και την Καθημερινή. Μάθε περισσότερα στο 4stroχή.gr.
5: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές ψυχολογίας με νευροεπιστήμη στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών που καλύπτει ευρύ φάσμα εξειδικεύσεων στην επιστήμη της ψυχολογίας. Ισχυρές επαγγελματικές προοπτικές σε αναδυόμενους τομείς. Νευροψυχολογία. Γνωστική νευροεπιστήμη. Νευροαποκατάσταση. Πρόσβαση σε εξοπλισμό αιχμής. Βιωματική, εργαστηριακή και ερευνητική εκπαίδευση. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgris.gr, Υποκράτους 33.
6: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
7: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
6: Άντε καλέ, εγώ.
7: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
6: Μα τι λες?
7: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
6: Ποια χαρτιά?
7: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
8: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
9: Τι παίζεις εκεί?
10: Δωροστροφό της Novibet.
9: Δωροτροχό?
10: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
9: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
11: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
13: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
14: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
12: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
14: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
15: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
16: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
17: Hondo Center.
18: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Έφυγε από τη ζωή σπουδαία ηθοποιός Μάρο Κοντού σε ηλικία 92 ετών. Τον τελευταίο καιρό αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας και νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Άγιος Σάββας. Η Μάρο Κοντού για πάνω από μισό αιώνα διέπρεψε στις ελληνικές σκηνές, στα κινηματογραφικά και τηλεοπτικά στούντιο. Έλαβε μέρος σε 90 θεατρικά έργα, ενώ γύρισε πάνω από 60 ταινίες και αρκετές τηλεοπτικές σειρές. Για πολλούς ο κορυφαίος ρόλος της καριέρας της ήταν αυτός της Ελενίτσα στην κωμωδία «Η δε γυνή να φοβείται τον άνδρα». Κλιμακώνεται εκ νέου η ένταση στη Μέση Ανατολή. Το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών επέβαλε κυρώσεις σε περισσότερα από 50 φυσικά πρόσωπα, εταιρείες και πλοία, τα οποία σύμφωνα με την Ουάσιγκτον συμμετέχουν στο δίκτυο μεταφοράς ιρανικού πετρελαίου. Το Ιράν ανακοίνωσε το θάνατο 7 στρατιωτικών κατά τον βομβαρδισμό ιρανικής στρατιωτικής βάσης. Μία 48χρονη γυναίκα υπήκοος Γαλλίας έχασε τη ζωή της εχθές το μεσημέρι σε ξενοδοχειακή μονάδα στο πεταλίδι του Δήμου Μεσίνης, ενώ έκανε μπάνιο σε πισίνα. Συνελήφθη ο 64χρονος υπεύθυνος του ξενοδοχείου. Αναζητείται ο ναυαγοσώστης, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες βρισκόταν σε άλλη πισίνα της ξενοδοχειακής μονάδας την ώρα του συμβάντος. Το μήνυμα ότι στο τέλος της τετραετίας η κυβέρνηση θα παραδώσει το καλύτερο εθνικό σύστημα υγείας που είχε η χώρα, έστειλε ο Πρωθυπουργός από το Κέντρο Υγείας της ΤΙΕΑΣ, όπου τέθηκε σε λειτουργία η πρώτη μονάδα τεχνητού νεφρού σε κέντρο υγείας της χώρας. Αποχώρησε τα ξημερώματα από τη Ζάκυνθο το μαχητικό αεροσκάφος F-16 που πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο νησί λόγω μηχανικής βλάβης. Και ο καιρός έθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέψαμε. Ήταν πολύ ωραία η συζήτηση που είχαμε με τον καθηγητή Δημήτρη και καλό είναι.
1: Έχουν σημασία αυτές οι συζητήσεις.
0: Και να τα θυμόμαστε, αλλά και να αναλύουμε τι οδήγησε σε.
1: Τουλάχιστον τα βασικά. Δεν θέλουμε να κουράσουμε κανέναν, αλλά έχει σημασία η μνήμη. Χωρίς ζώσα μνήμη, για να συνεννοηθούμε, έχουμε διάφορα ζητήματα και ιδιαίτερα για τους νεότερους συμπολίτες μας, που νομίζω πάντα είναι ευκαιρία κάποια, έστω και μαύρη επέτειος, να προκαλέσει έναν ερεθισμό, να αναζητήσουν μόνοι τους
0: και
1: βιβλία και αναγνώσματα.
0: Το κλισέ όμως που λέμε πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις είναι κλισέ, αλλά είναι σημαντική νομίζω διάσταση, ότι δεν πρέπει να θεωρείται τίποτα δεδομένο στη ζωή μας, ούτε η δημοκρατία ούτε η ελευθερία. Όλα αυτά θέλουν διαρκείς προσπάθειες και εγρήγορση και όχι διχασμούς. Δεν ξέρω αν συμφωνείς.
1: Εντάξει, οι διχασμοί είναι μέσα στο παιχνίδι πολλές φορές δυστυχώς.
0: Πού έχουν οδηγήσει
1: γιατί,
0: μόνο σε αρνητική έτσι, διάσταση, εντάξει, είτε στην πολιτική είτε στην οικονομία.
1: Εκείνο που έχει σημασία είναι σε αυτές τις περιπτώσεις να βλέπεις ότι ο τυφλός φανατισμός, ακόμα και στο όνομα πολλές φορές όπως λέμε του υπερπατριωτισμού ή του ακραίου εθνικισμού στην πραγματικότητα, ούτε καν του υπερπατριωτισμού, οδήγησε σε βαριές τραγωδίες και κάποιοι ακόμα δεν θέλουν να το συνειδητοποιήσουν. Ελάχιστοι πλέον. Έτσι πιστεύω.
0: Και επειδή ξεκινήσαμε με τα πολεμικά του 1974, πάμε στα πολεμικά του σήμερα.
1: Δεν έχουμε πόλεμο, δεν έχουμε πόλεμο. Εκεχηρία έχουμε.
0: Έχουμε εκεχηρία, λες.
1: Φοβερός. Είναι ο πρόεδρος φοβερός. Χτες τι μας είπε.
0: Δεν έχουμε δασμούς.
1: Εντάξει, για σήμερα.
0: Πώς έχει καταφέρει αυτός ο άνθρωπος με τις δηλώσεις του να έχει αναστατώσει το σύμπαν,
1: νομίζω,
0: την οικονομία.
1: Καταρρύπτει.
0: Βέβαια, κάποιοι ισχυρίζονται ότι όλα αυτά τα κάνει βάσει στρατηγικής, αμερικανικής στρατηγικής, και ότι οι αντιφάσεις του είναι μόνο σε επίπεδο τακτικής, προκειμένου να ζαλίσουν ή να μπερδέψουν τον αντίπαλο. Εγώ δεν συμφωνώ με αυτή την ανάλυση. Σίγουρα ο πρόεδρος Τραμπ αυτή την περίοδο επιδιώκει τον πλήρη έλεγχο των στενών ως προς τη μεταφορά της ενέργειας. Αυτό είναι αυτό που φαίνεται ότι επιδιώκει.
1: Είναι εκρηκτική και αδιέξοδη αυτοσχεδιασμοί, συχνά επαναλαμβανόμενοι. Και το χθεσινό το σχολιάσαμε. Mm-hmm. Και εγώ θα ήθελα να προσθέσω στο χθεσινό σχολιασμό που κάναμε δημοσιογραφικά και κάτι πιο πολιτικό. Νομίζω ότι σε σχέση με τη χθεσινή του προσπάθεια, οι αντιδράσεις δεν ήταν εκείνο που εγώ θα περίμενα σε ένα σημερινό κόσμο. Βέβαια θα μου πεις την ίδια ώρα που περισσότεροι ηγέτες ήταν στις εορταστικές εκδηλώσεις στο Παρίσι, αλλά αυτό δεν τους απαλλάσσει από το γεγονός ότι θα μπορούσαν να καυτηριάσουν αυτή την ακραία στρεβλωτική πρακτική και αντίληψη και προφανώς μεγάλες, πώς να το πω, πιέσεις, νομίζω και μέσα στην Αμερική, τον οδήγησαν να αναγνωρίσει χθες το βράδυ αργά και να τον παλώσει. Πώς να τον παλώσει δηλαδή? Λέει, εγώ εντάξει, δεν θα έχουμε δασμούς, αλλά θα κάνουμε, λέει, κάτι μεγάλες συμφωνίες με τις χώρες.
0: Είναι πρωτοφανή αυτά
1: γύρω.
0: Γίνονται.
1: Νομίζω κατέριψε το προσωπικό του ρεκόρ αναξιοπιστίας. Να μην πω άλλη λέξη.
0: Το κακό με αυτό είναι ότι δεν είναι μόνο αναξιόπιστος ο πρόεδρος Τραμπ. Δεν είναι ο Ντόναλντ Τραμπ αναξιόπιστος. Γίνεται στο πρόσωπό του αναξιόπιστη μια υπερδύναμη, μια πολύ μεγάλη χώρα που πάνω της στηρίζονται και άλλες χώρες και για την σταθερότητά τους και για την ευημερία τους και οι σύμμαχοί τους. Νομίζω αυτό είναι το πρόβλημα και θα περάσουν πάρα πολλά χρόνια για την Αμερική να καταφέρει να αποκαταστήσει την όποια αξιοπιστία της έχει απομείνει. Και το χειρότερο που πιστεύω ότι μπορεί να γίνει είναι ότι ο επόμενος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ειδικά αν προέρχεται από τους Ρεπουμπλικανούς και όχι τόσο από τους Ρεπουμπλικανούς αλλά από το κίνημα MAGA, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να αλλάξει πολιτική. Γιατί συγκρινόμενος με την επιθετικότητα, την πληθωρικότητα θα έλεγα, του πρόεδρου Τραμπ, θα είναι εξαιρετικά δύσκολο να κάνει πίσω, γιατί θα φανεί ως ένας πρόεδρος που κάνει υποχωρήσεις. Άρα δεν είμαι σίγουρος ότι τα καλύτερα είναι μπροστά μας μετά την αποχώρησή του ή τα χειρότερα.
1: Δεν είμαστε καν κοντά σε οποιαδήποτε διαδικασία δικής του άλλης προοπτικής, γιατί εγώ αυτό που θέλω να επισημάνω είναι ότι σε τρεις μήνες που είναι οι ενδιάμεσες εκλογές έχουμε ακόμα πολύ δρόμο και το κυριότερο μεταξύ μιας βόμβας και συνεχών βομβαρδισμών έχουμε πάει, τον φάγαμε τον ένα μήνα από τις 60 μέρες που ήταν η συμφωνία, η κεχηρίας, και έλεγαν μέσα σε 60 μέρες. Αν λοιπόν μέσα σε 30 μέρες έχει γίνει το πάνω κάτω στην υποτιθέμενη κεχηρία και παραμένουμε να χτυπιούνται τα διάφορα καράβια που μεταφέρουν πετρέλαιο, είτε των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, είτε ένα με κυπριακή σημαία τις προάλλες, με νεκρούς, με απώλειες και συνεχιζόμενη ουσιαστικά πολεμική πραγματικότητα που έχει αποφύγει ο κύριος Τραμπ να την περάσει μέσα από το Κογκρέσο και δεν πρόκειται να την περάσει.
0: Δεν μπορεί να την περάσει.
1: Μα και δεν θέλει. Και ένα πρόσθετο στοιχείο που θέλω να πω τώρα, άσχετο από τις βόμβες, που νομίζω είναι προβληματικό για την κατάσταση γενικότερα της πορείας της πολιτικο-εκλογικής στην Αμερική, επειδή πέθανε προχθές ο σκληροπυρηνικός γερουσιαστής και στενός του συνεργάτης ο Λίντσεϊ Γκράχαμ, δεν προλάβαμε το αναφέρουμε, που ήταν από τα βασικά πρόσωπα που έπαιζε καθοριστικό ρόλο για το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα και το κίνημα του Προέδρου Τραμπ, αλλά και γενικότερα στα πολιτικά πράγματα εκεί, γιατί ήταν από μια περιοχή σχετικά ακραία, θα έλεγα, βάση πολιτική των Ρεπουμπλικανών. Τελικά τι είδαμε, ότι στη θέση του γερουσιαστή θα διορίσουν, λέει, την αδελφή του, του Μακαρίτη, για να κρατήσει τη γερουσιαστική έδρα και να μην αλλάξει ο συσχετισμός στη γερουσία το 53-47 μέχρι να γίνουν οι ενδιάμεσες εκλογές.
0: Και μετά παραπονιέσαι για την Ελλάδα ότι έχουμε αντίστοιχα φαινόμενα.
1: Όχι, όχι, εμείς τα καταγράφουμε όλα, όλα, όλα. Δεν παραπονιέμαι μόνο για την Ελλάδα. Είπαμε, δυστυχώς οι δημοκρατίες δεν περνάνε καλή περίοδο γενικώς.
0: Αλήθεια.
1: Έχουμε πάρα πολλά συμπτώματα που κυνηγάει ο άλλος μόνο το σκαμπό, τη διαπλοκή. Και για να δεις τώρα ότι θα προσθέσω και ένα στοιχείο ότι δεν το ξεχνώ. Καταδικάστηκε για μικρότερα βέβαια αδικήματα, αλλά καταδικάστηκε ο αδερφός του Σάντσεθ για μια κατάληψη μιας θέσης σε μια περιφέρεια της Ισπανίας, που θεωρήθηκε από το δικαστήριο ότι ήταν φωτογραφική διαμόρφωση θέσης στην περιφέρεια εκεί για τον αδερφό του τότε ηγέτη της αντιπολίτευσης, αλλά τέλος πάντων μια πολιτική, ας το πούμε, τοποθέτηση που κρίθηκε παράνομη και γι' αυτό καταδικάστηκε.
0: Σκέψου σε αυτό που
1: κακό λες, μήνυμα,
0: Δημήτρη,
1: κακό μήνυμα.
0: Κακό μήνυμα, αλλά σκέψου αυτό που λες, ότι πόσο δημοκρατικά είναι κάποια καθεστώτα που δεν διστάζουν να φυλακίσουν τον πρώην πρόεδρο του της Γαλλίας, για παράδειγμα τον Νικολά Σαρκοζή, ή να καταδικάσουν ή να ασκήσουν δίωξη σε συγγενείς του νυν πρωθυπουργού της Ισπανίας, για παράδειγμα. Αυτό είναι ακτίδες και ελπίδες δημοκρατίας, νομίζω, και ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης. Θα σε πάω σε κάτι άλλο που βλέπω πολύ ανησυχητικό. Είναι η υπογραφή συμφωνίας μεταξύ Τουρκίας και Αιγύπτου, σε πληροφορώ, για τον αμυντικό, στον αμυντικό τομέα. Κυρίως αφορά την συμπαραγωγή ή τη συμμετοχή της Αιγύπτου στην παραγωγή του τουρκικού μαχητικού ΚΑΝ. Η Ελλάδα έχει επενδύσει πάρα πολλά στην στρατηγική συμμαχία με την Αίγυπτο και στην τριμερή μεταξύ Ισραήλ, Αιγύπτου και Ελλάδας. Νομίζω ότι αυτή η παράμετρος έρχεται να, αν θες, αναστατώσει λίγο και να προβληματίσει την ελληνική πλευρά.
1: Να θορυβήσει, θα λέγαμε, περισσότερο.
0: Εάν η Αίγυπτος αλλάξει στρατηγική οπτική, τα πράγματα αλλάζουν πολύ σε ό,τι αφορά τους συσχετισμούς στην Μεσόγειο. Και αλλάζουν πολύ, διότι σας θυμίζω ότι η Ελλάδα έχει την ΑΟΣ με την Αίγυπτο. Η Αίγυπτος έχει διαμαρτυρηθεί και στον ΟΗΕ για το τουρκολιβικό μνημόνιο. Υπάρχει μια ταύτιση συμφερόντων μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου στα ενεργειακά. Και η Ελλάδα είναι ο διάβλος της Αιγύπτου στην Ευρώπη και, αν θέλετε, το φίλτρο για τους ευρωπαϊκούς πόρους που κατευθύνονται στην Αίγυπτο, κυρίως για τα ενεργειακά. Νομίζω λοιπόν ότι θα είναι μια εξέλιξη η οποία θα πρέπει να μας προβληματίσει. Σίγουρα η Ελλάδα την παρακολουθεί.
1: Είναι προφανές ότι ο δρόμος της επαναπροσέγγισης ανάμεσα στο Κάιρο και στην Άγκυρα είχε ανοίξει από εκείνη τη φοβερή επίσκεψη του Ερντογάν στην Αίγυπτο, που ήταν προφανές ότι άνοιγε μια άλλη περίοδο στις σχέσεις μετά από την ακραία σύγκρουση λόγω της ιστορίας της πραξικοπηματικής ανόδου τότε απέναντι στους αδελφούς μουσουλμάνους του κυβερνήτη της Αιγύπτου, του στρατηγού. Λέω το εξής τώρα, αυτά που ανέφερες είναι σωστά. Οι τελευταίες 10 μέρες δείχνουν μια κινητικότητα μεγαλύτερη από όλη την προηγούμενη περίοδο. Αφενός μεν έγινε η νέα συνάντηση, όπως αναφέρθηκες, των υπουργών στην Άγκυρα.
0: Για να ξέρει ο κόσμος, όσοι δεν υποχρεούνται να γνωρίζουν, ότι είχαν περάσει πολύ μεγάλη ένταση σχέσεις Αιγύπτου-Τουρκίας, ειδικά μετά την ανατροπή του Μόρση, του ακραία μουσουλμάνου ισλαμιστή πρόεδρου που ήταν μέλος της αδερφότητας των μουσουλμάνων, μουσουλμανικής αδερφότητας της Αιγύπτου, είχαν περάσει ακραία πόλωση και ένταση και με πολύ οξύτα τους χαρακτηρισμούς εκατέρωθεν. Νομίζω λοιπόν ότι τώρα είναι το πρώτο απτό αποτέλεσμα της άμβλησης των διαφορών τους.
1: Και να προσθέσουμε ότι γίνανε ακόμα και κοινές ασκήσεις πρόσφατα στο όνομα αυτής της όλο και πιο προωθημένης συνεργασίας. Πιστεύω ότι τον προβληματισμό που εκφράζουμε τώρα και οι δυο μας και την, πώς να το πούμε, την παρατήρησή μας, προφανώς η ελληνική κυβέρνηση θέλω να πιστεύω ότι την μελετάει και θα πρέπει σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα, γιατί είναι μια κινούμενη άμμος όλη η περιοχή και είναι προφανές ότι οι κινήσεις αυτές που κάνει η Τουρκία προς την Αίγυπτο, θα δούμε πόσο πραγματικά την ακολουθεί η Αίγυπτος, είναι μια απάντηση σε ένα βαθμό στη λεγόμενη τριμερή Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, που σαφώς προσπαθεί να κάνει μια, ας το πούμε, αντίπραξη σε εισαγωγικά ή χωρίς. Και το δεύτερο, εμείς πρέπει να συνεχίσουμε να πιέζουμε για να διευθετηθούν ζητήματα που εκκρεμούν. Θυμίζω το θέμα του ναού στο Σινά, που ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί.
0: Αλλά
1: και γενικότερα τα ζητήματα, σωστά ανέφερες ότι έχει προσφύγει και η Αίγυπτος για το θέμα του Τουρκολιβικού, αλλά επειδή και για το θέμα της Λιβύης λέγαμε προκαιρού, ελπίζω οι φίλοι που μας ακούν να το θυμούνται, ότι γίνονται προσπάθειες στις οποίες εμπλέκεται και η Ιταλία, να γίνουν και εκεί κινήσεις μαζί με την Άγκυρα. Άρα καλό θα είναι να υπάρχει μια εγρήγορση.
0: Και αντίστροφα, ότι και η Ελλάδα προσπαθεί να αμβλύνει τις διαφορές με την Λιβύη και κάνει κινήσεις προς την κυβέρνηση της Λιβύης. Πάμε σε διαφημίσεις, αλλά πριν πάμε σε διαφημίσεις, εγώ θέλω να ενημερώσω για την Big Win, η οποία, παραμένοντας πιστή στη φιλοσοφία της για διαρκή κοινωνική προσφορά, στήριξε τις εργασίες αναβάθμισης της στέγης Φωτεινή Πόρτα Ανοιχτή, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός πιο ασφαλούς, λειτουργικού και ευχάριστου περιβάλλοντος για τους ωφελούμενους του Ιδρύματος. Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν την αντικατάσταση παλαιών πορτών με νέες, καθώς και εργασίες ελαιοχρωματισμού. Μικρές αλλά ουσιαστικές αλλαγές από την Big Win που βελτιώνουν σημαντικά την καθημερινότητα και την ποιότητα του χώρου. Περισσότερα για την κοινωνική δράση της Big Win στο bigwincares.gr, συμμετοχή για άτομα άνω των 21.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
4: Τάπα τσούρος, κλάδα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
5: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
4: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
6: Γίνε μέλος στο BPMe, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BPMe App.
7: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
11: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
12: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα.

0: σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
1: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.

0: Επιστρέψαμε. Να θυμίσω ότι είναι δύσκολη μέρα σήμερα γιατί έφυγε μια πολύ αγαπημένη ηθοποιός, η Μάρο Κοντού, όπως αναφέρθηκε.
1: Πανθομολογουμένως αγαπημένη από τον περισσότερο κόσμο, αν όχι όλους.
0: Νομίζω από όλους. Δεν είχε αντιπάθειες ούτε.
1: Εντάξει, καμιά φορά υπάρχει και μια μικρομιζέρια, τέλος πάντων.
0: Εμείς είχαμε το προνόμιο εδώ στον Sky να έχουμε φιλοξενήσει την Μάρο Κοντού και να έχει δώσει στην Κωνσταντίνα Βαρσά μια εξαιρετική συνέντευξη πολύ πρόσφατα, τον Απρίλιο του 25. Ήταν μια Κυριακή από τη ζωή της Μάρος Κοντού στην αγαπημένη εκπομπή της Κωνσταντίνας Βαρσάμι.
1: Πολύτιμες εκπομπές, να τις ακούνε οι φίλοι μας.
0: Θα ήθελα να ακούσουμε, αν δεν έχεις αντίρρηση, ένα απόσπασμα που η Μάρο Κοντού μιλάει και μας λέει για το πώς έγινε ηθοποιός και έχει πολύ ενδιαφέρον.
1: Ευχαριστώς.
0: Ακούσουμε.
2: Στο Εθνικό 4 χρόνια ήμουνα δίπλα στις μεγάλες φυσιογνωμίες τότε, Μινωτή, Παξινού, Αρώνη, Μανολίδου, σπουδαίοι ηθοποιοί. Ήτανε μια σχολή για μένα και κάποια στιγμή οι κοπέλες του χορού ήτανε αδικημένες μισθολογικά. Όσες είχαν τελειώσει σχολή δραματική, παίρνανε, ας πούμε, το θυμάμαι και το μισθό, 1200 δραχμές. Οι κοπέλες του χορού παίρνανε 750, διότι δεν είχαν τελειώσει σχολή. Και μάθαμε ότι υπάρχει μια επιτροπή κρατική του Υπουργείου Θρησκευμάτων, Γραμμάτων κλπ. Κλπ. Που μπορεί να σου δώσει άδεια σαν ηθοποιός. Να πάρεις και εσύ την άδεια για να αυξηθεί ο μισθός. Γι' αυτό και πήγα. Μόλις πήρα την άδειά μου, άρχισαν οι προτάσεις. Και οι προτάσεις ήταν πολύ δελεαστικές. Και οικονομικά, αλλά ήμουν και τυχερή.
3: Στην τύχη το αποδίδεται και όχι σε αυτό που ήσασταν.
2: Δεν ξέρω. Μήπως είναι συνδυασμός. Γιατί παίρνοντας την άδεια, πήγα μια μεγάλη περιοδία με τον Ντίνο τον Ηλιόπουλο, ο οποίος με είδε τη μέρα των εξετάσεων. Ήτανε γεμάτο το ρεξ που δίναμε εξετάσεις κάποιες κοπέλες από το χορό και μου έκανε την πρόταση. Και όταν ήξερα ότι θα πάρω τα 1200 και έρχεται ο άλλος και σου λέει 5,5.
3: Αισθανθήκατε πλούσια.
2: Αισθάνθηκα όχι πλούσια. Μα δεν φόραγα τα ρούχα της αδελφής μου, ξέρω εγώ, που ήταν πιο μεγάλη 5 χρόνια, τα παπούτσια της αδελφής μου στην εφηβεία. Ξέκλεβα κανένα καλτσόνα, μα με καλούσαν σε κανένα πάρτι. Ξεκίνησα το 60 σαν επαγγελματίας. Και ήταν και ο κινηματογράφος σε άνθηση. Όλα ήταν πολύ ωραία, η μουσική, οι τέχνες όλες.
0: Ναι, ήταν πολύ έτσι συγκινητική η αναφορά της Μάρος Κοντού, συγκινητική γιατί είναι σαν να είναι ζωντανή. Είναι πολύ δύσκολο να αποδεχθείς ότι ένας άνθρωπος που είναι τόσο ενεργός φεύγει έτσι.
1: Είναι από τα πρόσωπα που
0: πλέον δεν είναι μαζί μας.
1: Παρά το φεύγει, ότι στην ουσία μένουν μαζί μας.
0: Θες να δούμε και να ακούσουμε μάλλον και τη σχετική της αναφορά στην ίδια συνέντευξη του Κωνσταντίνα Βαρσάμι για τους ρόλους και αμέσως μετά θα ακούσουμε και τι προτιμούσε, θέατρο ή τηλεόραση. Έχει ενδιαφέρον να το
1: ακούσουμε. Τα προσέξουμε.
2: Με το ένστικτο δούλευα πιο πολύ και με χαρά και με πολύ επαγγελματισμό. Τι αγαπώ τις ταινίες μου. Ποτέ δεν ήμουνα η κυρία Κοκοβίκου στην ιδιωτική μου ζωή. Ήμουνα χρόνια μπροστά. Αλλά ήξερα πολλές Κοκοβίκου και έτσι μπόρεσα να υποκριθώ αυτό το χαρακτήρα.
3: Με ευκολία το κάνατε. Δεν ήταν κόντρα ρόλος για σας?
2: Ήτανε κόντρα ρόλος. Αλλά ήταν εύκολο.
3: Γιατί?
2: Γιατί αυτή είναι η δουλειά μου.
3: Όχι γιατί ήσασταν πολύ εξοικειωμένοι με αυτή την περίπτωση της γυναίκας που είναι υποτακτική, που αγαπάει.
2: Από μικρό παιδί ήμουνα πάρα πολύ πιο μπροστά από την οικογένειά μου.

0: από τις αντιλήψεις τους και από τα πρέπει τους. Ήμουνα πάντα πολύ πιο μπροστά.
1: Το πληρώσατε αυτό?
0: Όχι.
1: Ήταν ανέξοδο.
0: Ήταν απλώς μια περίοδος που ήμουνα σε μια διαμάχη με την οικογένεια, την οποία κέρδισα μάλλον τη μάχη, και εκ των υστέρων μου είπανε και καλά έκανες.
1: Α, τι ωραία.
0: Εκ των υστέρων βέβαια.
1: Πάντα εκ των υστέρων γίνονται αυτά. Εν τω μεταξύ, προσαρμόσατε το χαρακτήρα σας στους ρόλους που υποδηθήκατε ή οι ρόλοι σας οδήγησαν και στο να ανακαλύψετε καινούρια στοιχεία για το χαρακτήρα σας?
0: Είναι ένας συνδυασμός νομίζω. Είναι ο χαρακτήρας σου και η φαντασία που βάζεις για το χαρακτήρα που δεν είναι σαν το δικό σου. Βάζεις τη φαντασία σου, ξέρεις ανθρώπους και υποδίεσαι έναν άλλο χαρακτήρα.
1: Σινεμά, θέατρο, τηλεόραση, που νιώθετε μεγαλύτερη ασφάλεια?
0: Τώρα που μεγάλωσα, στο φακό νιώθω ασφάλεια.
1: Ενώ νεότερη?
0: Στο θέατρο. Συνομπάριζα το φακό νεότερη, τώρα μου αρέσει ο φακός.
1: Γιατί αυτό?
0: Το θέατρο είναι βαρύ πράγμα σε αυτή την ηλικία. Αυτό το καθημερινό, να λες τα ίδια πράγματα, να κάνεις τις ίδιες κινήσεις, να είσαι μαντρωμένη σε ένα καμαρίνι, να πρέπει να είσαι κάθε βράδυ σε φόρμα για το κοινό που είναι από κάτω, με κουράζει. Ο φακός είναι ένα παιχνίδι. Για μένα είναι ένα παιχνίδι. Ευχάριστο. Έπαιξα στο θέατρο, αλλά δεν
1: ναι,
0: το ξέρει κανείς.
1: Δεν το ξέρουμε αυτό.
0: 130 θεατρικά έργα έχω παίξει. Ελλήνων και ξένων συγγραφέων. Γι' αυτό νιώθω κουρασμένη θεατρικά. Δηλαδή, πολλά χρόνια ήταν το μάντρωμα μέσα στο καμαρίνι και στην σκηνή.
2: Δεν θα σχολιάσω την Μάρο Κοντού, την αείμνηστη Μάρο Κοντού. Θα σχολιάσω το πόσο ωραίες εκπομπές κάνει η Κωνσταντίνα Βαρσάμι και πόσο ωραίες είναι οι βιογραφικές εκπομπές και οι αυτοβιογραφικές αναφορές.
3: Γράφει ιστορία, γράφει ιστορία.
2: Γράφει ιστορία και είναι
3: ραδιοφωνική και όχι μόνο.
2: Αποτύπωμα.
3: Να τις ακούμε.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Τις Κυριακές 1 με 2, αν δεν κάνω λάθος.
2: Δεν κάνεις λάθος, είναι μια Κυριακή από τη ζωή των καλεσμένων της Κωνσταντίνας Βαρσάμι στον Sky. Τις Κυριακές.
3: Είναι μια άλλη ποιότητα, κάτι διαφορετικό, όπως και πολλές άλλες εκπομπές συναδέλφων, αλλά να κρατήσουμε αυτό το διαφορετικό, ιδιαίτερα σε σχέση με τη δημιουργικότητα πολλών προσώπων, ακόμα και πιο ανώνυμων σε εισαγωγικά.
2: Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Εγώ να σας πω λίγο πριν σας αφήσουμε για τις ειδήσεις, ότι θα είμαστε και την επόμενη ώρα μαζί, την ώρα του Μάνου.
3: Ναι, έχουμε αποφασίσει να κάνουμε ένα μονόπραχτο, αλλά θα δούμε αν θα πετύχει.
2: Έχουμε αποφασίσει να καλύψουμε εμείς το κενό, το δυσαναπλήρωτο του Μάνου Βουλαρίνου που μας έχει αφήσει για τις διακοπές του. Εγώ θα σας πω και θα σας παροτρύνω να μπείτε στο ticketmaster.gr όσοι ρωτάτε για τα εισιτήρια της μεγάλης συναυλίας του Μάνου Λοΐζου, για τον Μάνο Λοΐζο, την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Μπορείτε λοιπόν τα εισιτήριά σας να τα προμηθευτείτε από το ticketmaster.gr και να πάρετε ό,τι πληροφορία σας απασχολεί στο όλοιμαζίμπορούμε.gr. Να υπενθυμίσω ότι η δράση του Όλοι Μαζί Μπορούμε και τα έσοδα αφορούν ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος, όπως κάνει πάντα. Ειδήσεις.
4: Σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Isaiah Collier, ο νέος Coltrane, με το κουαρτέτο του Δευτέρα 20 Ιουλίου στο αίθριο της του Άσαρ Σακίου. Εκατό χρόνια Coltrane. Δευτέρα 20 Ιουλίου στο A-Culture, στο αίθριο της του Άσαρ Σακίου. Collier, please Coltrane. More.com.
5: Αγάπη μου, καλά νέα! Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας!
6: Εγκρίθηκε! Επιτέλους! Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
5: Στην Ευρώπα! Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω!

0: εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα. Καθημερινή και The New York Times, η μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης, έρχεται από δύο εμβληματικά μέσα. Γιατί σήμερα, με κάθε ετήσια ψηφιακή συνδρομή στην Καθημερινή, αποκτάς δωρεάν απεριόριστη πρόσβαση στους New York Times για έναν ολόκληρο χρόνο. Μάθε περισσότερα στην καθημερινή.gr.
1: Τι έπαθες τώρα και έχεις κατεβάσει τα φτερά μέχρι το πάτωμα?
2: Άσε με, έχω καλοκαιρινή μελαγχολία.
1: Γιατί?
2: Γιατί έρχεται το τέλος του παγκοσμίου.
1: Ναι, αλλά έρχεται και νέα προσφορά γνωριμίας από την Novibet.
3: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet ζεις την τελική φάση του παγκοσμίου με νέα προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση με 1070 δώρα. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών.
4: Η ώρα είναι 12.
5: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
6: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
7: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
8: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
9: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
10: Είσαι συντονισμένος στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο και ακούς Πέλα FM στους 103,3.
11: Εσείς πήρατε γραμμή τα νέα. Μαζί, στην πρώτη γραμμή. Μια εκπομπή που σας τα λέει όλα έξω από τα δόντια. Για να μαθαίνετε πρώτοι, έγκυρα και έγκαιρα ό,τι συμβαίνει. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, μαζί, στην πρώτη γραμμή. Όλη η επικαιρότητα και οι δικές σας παρεμβάσεις στον Πέλα FM. Πάρτε γραμμή.

0: Τι γελάς, γιατί γελάς? Καλημέρα, καλημέρα από την πρώτη γραμμή. Σήμερα είσαι καλύτερη.
1: Καλημέρα, καλησπέρα. Έτσι γελάμε λίγο. Έχουμε λίγο κέφια. Να έχει όλος ο κόσμος, ευχόμαστε.
0: Άκου να βύσει πρωί-πρωί, μεσημεριάτικα μάλλον.
1: Λέω, αφού δεν βάζει τα ξένα που θέλουμε, ας βάλεις τουλάχιστον
0: τι
1: κάτι.
0: Ξένα, δηλαδή ο καθένας θέλει ότι.
1: Θέλει
0: έχει στο μυαλό του εκείνη την ώρα.
1: Θέλει ότι θες εσύ.
0: Όχι, εγώ δεν παίζω για μένα.
1: Λοιπόν, να χαιρετήσουμε όλο τον κόσμο. Είμαστε εδώ μαζί στην πρώτη γραμμή με τον Άκη Κοσκινόπουλο.
0: Και Χριστίνα Παπαδοπούλου.
1: Και ξεκινάμε
0: και
1: έτσι.
0: Και όλους εσάς.
1: Ευχάριστα, εννοείται.
0: Ευχάριστα.
1: Μαζί. Ευχάριστα δηλαδή, από τα θέματα.
0: Δηλαδή,
1: δεν ξέρω
0: ευχάριστες ειδήσεις.
1: Από τα θέματα δεν ξέρω τόσο. Έτσι, εμείς να λέμε και για όλο τον κόσμο. Μπορώ να πω ότι έκανα πάρα πολλές επικοινωνίες και ότι 9 στους 10 βρίσκονται σε διακοπές ήδη. Οπότε αυτό είναι ευχάριστο για αυτούς που είναι διακοπές. Έτσι δεν είναι?
0: 9 στους 10.
1: Ναι, ναι. Όντως, λείπουν άλλοι εκτός.
0: Πάει πολύ καλά η οικονομία.
1: Δύο εξωτερικό και οι άλλοι εντός.
0: Πάει πολύ καλά η οικονομία, δεν απαντάς. Όλα είναι καλά.
1: Λογικά, σε αυτούς
0: δεν
1: που έχουν
0: προβλήματα.
1: Αυτή είναι πάντα.
0: Οπότε δεν χρειάζεται να πάμε σε εκλογές.
1: Πηγαίνοντας σε κάποια μαγαζιά, ακόμη και στο νομό μας, είτε ταβέρνες, είτε καφέ, είτε μπαράκια, συνήθως δεν πετυχαίνεις τους ίδιους. Λογικά θα είναι αυτοί οι ίδιοι και οι ίδιοι που έχουν λεφτά. Τώρα, αν σε πετυχαίνω, ας πούμε, σε ένα παντού, σημαίνει ότι εσύ έχεις λεφτά και βγαίνεις κυκλοφορίες κάπως έτσι.
0: Έτσι πάει.
1: Νομίζω ότι κάπως έτσι πηγαίνει.
0: Μπορεί κάποιοι να έχουν προβλήματα και βγαίνουν για να περπατάνε, Χριστίνα. Δεν το σκέφτηκες?
1: Να περπατάνε και πώς κάθονται μετά?
0: Κάθονται.
1: Λέμε, αν τους δεις σε μαγαζί να κάθονται σε κάποιο κατάστημα εστίασης, δεν λέμε έτσι, βγαίνεις και περπατάς.
0: Α, όχι για καφέ.
1: Από αυτούς υπάρχουν. Είναι πάρα πολλοί που τους ξέρουμε που δεν αφήνουν.
0: Μόνο για φαγητό πάνε αυτοί που έχουν πολλά χρήματα, δηλαδή είναι στην εστίαση.
1: Είπα, εστίαση περιλαμβάνει τα πάντα. Καφεστίαση, εντάξει, και μπαράκια και αυτά και όλα. Και τα πιο νυχτερινά. Θα πούμε σε λίγο έτσι να κάνουμε μια σύνδεση με την πρόεδρο του Εργατοϋπαλλικού Κέντρου Γιάννητσών και Δήμου Πέλλας, τη Θεανότη Ζουρνατζίδου, για να συζητήσουμε έτσι τα ζητήματα που προέκυψαν. Αυτό που αναφέρθηκε και με επιστολή της στη σταδιακή εγκατάλειψη του πρώην Ινστιτούτου Κτηνοτροφίας της Παραλίμνης. Έτσι,
0: εγώ...
1: και να δούμε και το Προεδρείο και κάποια άλλα εργατικά ζητήματα.
0: Νομίζω ότι λειτουργεί ακόμη έτσι, λειτουργεί κανονικά.
1: Θα μας πει, γιατί εντάξει τώρα ότι δεν είναι αναπόφευκτη η εγκατάλειψη, από εκεί και πέρα διαχρονικά μπορεί να συμβαίνει. Αυτό το συζητούσαμε και πριν 5 και 10 χρόνια, αλλά ναι, υπάρχουν κάποιοι πάλι, το συντηρούν και κάποιοι επιστήμονες μέσα.

0: επανήλθαμε, είμαστε εδώ. Όπως είπαμε, θα έχουμε τη Θεανότη Ζουρνατζίδου, την πρόεδρο του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Γέννησον και πλέον Δήμου Πέλλας φυσικά. Να σας καλησπερίσουμε.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα και σε εσάς και στους ακροατές της εκπομπής σας.
0: Ωραία, ακουγόμαστε. Να ξεκινήσουμε έτσι λίγο από τις εκλογές που γίνανε το προηγούμενο χρονικό διάστημα και πάλι πρόεδρος, αλλάξαν όμως κάποια άτομα έτσι. Βλέπουμε ότι αλλάζει η δυναμική, να πω, ότι μπαίνουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι θα δώσουν περαιτέρω όθηση για τα εργατικά ζητήματα.
1: Αυτός ακριβώς είναι και ο στόχος όμως, να υπάρξουν νέοι άνθρωποι, άνθρωποι από όλους τους χώρους που είναι ο ιδιωτικός τομέας, εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις της περιοχής, στο εμπόριο, στη μεταποίηση, ώστε να μπορέσει να δοθεί, έτσι όπως είπατε, μια όθηση στην διεκδίκηση λύσεων για τα προβλήματα τοπικά. Υπάρχει
0: και
1: μεγάλη ανανέωση, υπάρχουν παιδιά που συμμετέχουν για πρώτη φορά στη διοίκηση του εργατικού κέντρου, συνάδελφοι. Το μεγαλύτερο για μας, θεωρώ ότι είναι μεγάλη σημαντική έτσι, αλλαγή, το γεγονός ότι τις τελευταίες δύο θητείες αυτές και αυτή κυρίως, ένα μεγάλο ποσοστό από τα μέλη που ασχολούνται είναι οι γυναίκες, που δείχνει ότι μπαίνουν μπροστά και οι γυναίκες σε αυτό το στίβο,
0: ναι,
1: που ήταν ανδροκρατούμενος. Το θεωρώ έτσι μια σημαντική εξέλιξη. Ελπίζω να έχει και αποτέλεσμα και συνέχεια αυτή η προσπάθεια.
0: Έτσι. Τα σημερινά μεγαλύτερα προβλήματα έτσι που έρχονται και είτε καταγγέλλονται, είτε απλά υπάρχουν τα παράπονα, ας πούμε, είτε επηρεάζονται οι εργαζόμενοι, ποια μπορεί να είναι?
1: Σε γενικό επίπεδο, για όλους τους εργαζόμενους πανελλαδικά, είναι η αντιμετώπιση της ακρίβειας σε σχέση με τους μισθούς, μισθοί που δεν έχουν επανέλθει στα επίπεδα που ήταν με τις τελευταίες συλλογικές συμβάσεις που είχαν υπογραφεί το 2009 μέχρι 2012. Από το 2012 και μετά είχαμε το πάγωμα και την πτώση, την ελεύθερη πτώση όλων των αμοιβών από τις συλλογικές συμβάσεις και τη μεταχαρά των περισσότερων εργαζομένων, ενώ καλύπτονταν από συλλογικές επιχειρησιακές ή κλαδικές συμβάσεις, τη μεταφορά τους κυρίως στον κατώτατο μισθό που υπογράφεται πλέον από την κυβέρνηση και όχι από τους κοινωνικούς εταίρους, οι οποίοι μισθοί υπολείπονται κατά πολύ από αυτούς που είχαν υπογραφεί πριν από το 2012 και που ισχύαν κάποιοι από το 2009. Και ενδεικτικός είναι ο κλάδος στην περιοχή μας των εργαζομένων στη μεταποίηση, στα αγροτικά προϊόντα, στα κοσμοποιία, διαλογιστήρια, ψυγεία. Η τελευταία υπογραφή σύμβαση ήταν το 9 και ήρθε μέχρι και το 12 όπου πάγωσε. Μετά αυτός ο κλάδος έχει πέσει στον κατώτατο μισθό. Με τις αυξήσεις που έχουν γίνει όλα αυτά τα προηγούμενα χρόνια, ακόμα δεν έχουμε φτάσει στο επίπεδο του 9, να φανταστείτε. Οπότε το κόστος όμως ζωής έχει ανέβει πολύ περισσότερο. Και η δυσκολία αυτή τη κατάσταση είναι εμφανή και στην Πέλλα στους εργαζόμενους. Αλλά γενικότερα, σαν εργατικό κέντρο Πέλλας, υπάρχουν προβλήματα που είναι χρόνια, που συσσωρεύονται, που δεν δίνονται λύσεις, που οι λύσεις είναι οι απαντήσεις. Είτε υπάρχουν από σε κάποιες περιπτώσεις κάποιες απαντήσεις που δεν λύνουν όμως το πρόβλημα, που είναι απλά δεσμεύσεις. Και δεν υπάρχουν ποτέ απαντήσεις. Ένα τέτοιο θέμα που αυτές τις μέρες έχουμε στην επικαιρότητα είναι και θέλουμε να πιέσουμε ώστε να γίνει κάτι επιτέλους με αυτό, είναι το θέμα του εστιάγιου, όπως στείλαμε την τελευταία μας ανακοίνωση,
0: ναι,
1: που δεν είναι το μοναδικό, αλλά είναι ένα ζήτημα που δεν είναι μόνο εργατικό για μας. Είναι θέμα αναπτυξιακό, θέμα ανάπτυξης για την περιοχή μας, περιοχή που είναι αγροτική, περιοχή που θέλει τη στήριξη της αγροτικής παραγωγής. Αυτό θα μπορούσε να γίνει με κάποια ουσιαστική παρέμβαση, στήριξη κυβερνητική στο ίδρυμα αυτό το επιστημονικό ερευνητικό κέντρο που τώρα είναι επιστήμη ζωικής παραγωγής.
0: Ναι, αλλά, και όταν η κυρία Ζουρνατζίδου ακριβώς αυτό μιλούσαμε πριν κάποια χρόνια, ότι θα μπορούσαν να έρθουν και κάποια τμήματα εδώ πέρα, ΤΕΗ που υπήρχαν ή έστω κάποιες σχολές, είτε ζωικής παραγωγής είτε φοιτικής.
1: Είναι συνεχόμενη αυτή Εγώ κατάγομαι και από την παραλία, γνωρίζω το χώρο, γνωρίζω τις στηριακές εγκαταστάσεις που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και να δώσουν ζωή και θέση εργασία στην Πέλα. Κάποτε, όταν πρώτο ξεκίνησε να λειτουργεί αυτό το ίδρυμα και μέχρι τη δεκαετία του 80 με 90, λειτουργούσε έτσι ακριβώς. Έχω συναδέλφους που σπουδάζανε στη Θεσσαλονίκη Γεωπονία και που ερχόντουσαν εδώ με μέσα μαζικής μεταφοράς από τη σχολή τους για να κάνουν μαθήματα και να δουν τέλος πάντων κάποια πράγματα πώς λειτουργούν στην πράξη στις εγκαταστάσεις του ΕΦΙΑΓΕ.
0: Έτσι, ναι.
1: Μέχρι και τη δεκαετία που ήμουν μαθήτρια, τέλος πάντων είχε πάρα πολύ έντονη δραστηριότητα. Εκτός από το ζωικό κεφάλαιο, δεν ήταν μόνο αμνοερήφια και βοηδία, αλλά ήταν ένα σωρό άλλα πράγματα που σήμερα δεν υπάρχουν. Ήταν τα σύνθηλα, ήταν φθηνά, ήταν.
0: Οπότε, με αυτή τη λογική θα μπορούσε να γίνει μια πρότυπη, ας πούμε, Αμερικάνικη γεωργική σχολή, κάπως έτσι.
1: Φυσικά θα μπορούσε να γίνει, αλλά απαξιώνεται καθημερινά και είναι δημόσια περιουσία. Και είναι μια δημόσια περιουσία που απαξιώνεται εις βάρος, φαντάζομαι, ιδιωτικών πρωτοβουλειών. Που δεν είναι κακό να υπάρχουν και ιδιωτικές πρωτοβουλίες, αλλά γιατί να απαξιώνεται μια δομή που έχουν επενδυθεί τόσα χρήματα του ελληνικού λαού εκεί και να αφήνεται στο έλεος της. Και πέρα από αυτό, η τελευταία μας έτσι, αυτή παρέμβαση γίνεται γιατί χάσανε τελικά τη θέση, την απασχόλησή τους κάποιοι άνθρωποι που εκεί εργαζόντουσαν χρόνια, με την απομάκρυνση τώρα με τη ζωονόσο, σπαγιάστηκαν όλο το ζωικό κεφάλαιο από τις αρχές του έτους.
0: Πόσοι ήταν αυτοί οι εργαζόμενοι?
1: Αυτοί είχαν ξεκινήσει να είναι 18 συμβασιούχοι σταυλίτες. Το τελευταίο διάστημα είχαν μείνει, λόγω του περιορισμού και των εργασιών, είχαν μείνει 10 άτομα.
0: Ναι, αρκετό. Αυτή τη
1: στιγμή μιλάμε για 10 άτομα, όμως οι δυνατότητες του κέντρου είναι σε αυτό που επιμένουμε, ότι είναι για πολύ περισσότερα. Αλλά έστω και για αυτά τα 10 άτομα που υπήρχε τώρα η απασχόληση, είναι τελείως το κενό. Τι θα γίνει, θα ξαναέρθει το ζωικό κεφάλαιο εκεί? Θα συνεχίσει να λειτουργεί το Ινστιτούτο? Θα κλειστεί η ζωική έρευνα? Θα γίνει. Τι θα γίνει με αυτό? Θα μείνουν το επιστημονικό προσωπικό για να κάνει κάποιες εργασίες, κάποιες μελέτες αλλού?
0: Ναι, οπότε
1: υπάρχουν πράγματα που δεν υπάρχουν απαντήσεις γι' αυτό. Και δεν υπήρξαν απαντήσεις και στους εργαζόμενους όλο το προηγούμενο διάστημα που απευθυνθήκαν σε αρμόδιους, κυρίως σε κυβερνητικούς βουλευτές. Δεν ξέρουν τι θα γίνει. Θα επανέλθουν στη δουλειά τους, θα ξαναέρθει ζωικό κεφάλαιο εδώ? Που η συμβολή τους τα τελευταία χρόνια της έρευνας σε ό,τι αφορά τα βοηθή και τα αμνοερήθη ήταν πολύ σημαντική. Με σπάνιες φυλές, με έρευνες που πια δεν ξέρω τι θα γίνει με αυτό το κομμάτι. Σε ένα κομμάτι που η χώρα πιστεύω ότι θα πρέπει να στηριχθεί. Μιλάμε για την κτηνοτροφία και την αγροτική παραγωγή. Νομίζω ότι είναι πυλώνες της οικονομίας, κυρίως της περιοχής μας, της Πέλας.
0: Έτσι, σημαντικά αυτά τα ερωτήματα. Το αν δεν μιλάμε πλέον για αξιοποίηση, δηλαδή έχουμε φτάσει στο ερώτημα το αν θα μπορέσει να διατηρηθεί αυτό.
1: Χωρίς επιστήμη ζωικής παραγωγής, χωρίς ζωικό κεφάλαιο, μπορεί να υπάρξει? Πού θα γίνουν οι έρευνες, πού θα γίνουν χωρίς ζωικό κεφάλαιο? Δεν ξέρω. Από την αρχή του χρόνου δεν έχουμε κάποια απάντηση για το τι θα γίνει.
0: Ναι.
1: Ομάτιστο. Βέβαια δεν είναι το μοναδικό θέμα, εντάξει, αλλά δεν ξέρω αν μπορούμε και αν έχουμε το περιθώριο να αναφερθούμε και σε ένα σωρό άλλα ζητήματα. Οι εργατικές κατοικίες που συνεχώς βλέπουμε κατά καιρούς ανακοινώσεις ότι θα δημοκρατηθούν, δεν θα δημοκρατηθούν, θα δημοκρατηθούν τώρα, θα δημοκρατηθούν αργότερα, θα αποδοθούν, δεν θα αποδοθούν, σε ποιους θα αποδοθούν. Είναι ένα μεγάλο ζήτημα κι αυτό.
0: Επίσης, ναι. Το οποίο μιλάμε ότι ήδη είχαν δοθεί αρκετά εκατομμύρια, αφέθηκαν στη μοίρα τους.
1: Δημόσιο χρήμα, έχουν λαϊλατηθεί κάποιες από αυτές, μετά από την καταστροφή μπήκε φύλαξη, σήμερα δεν ξέρω αν φυλάγονται ή όχι και τι να φυλαχτεί.
0: Όχι,
1: πια.
0: Δεν. Τίποτα, ναι.
1: Ναι.
0: Εννοείται ότι παραμένουν έτσι.
1: Προβλήματα με τον κλάδο των εποχιακών και εκεί επιχειρήσεις που απασχολούν εποχιακά εργαζόμενους αλλά οι ίδιες δεν χαρακτηρίζονται εποχικές. Επανειλημμένα το έχουμε καταθέσει και εμείς και το σωματείο να βρεθεί λύση, ώστε να μπορούν αυτοί οι εργαζόμενοι όταν πάνε να δουλέψουν σε ένα μη εποχικό, να μπορούν να βγαίνουν με τις διατάξεις του εποχικού, γιατί όταν χαρακτηρίζεται μια επιχείρηση μη εποχική, αλλά ουσιαστικά απασχολεί προσωπικό στην περίοδο αιχμής. Η περίοδο αιχμής για την περιοχή μας είναι όταν έχουμε το ροδάκινο. Γιατί κυρίως αυτό το αγροτικό προϊόν παράγεται.
0: Ναι, μπορεί να ξεκινάει λίγο με το βρέφο, μετά περισσότερο το ροδάκινο, ναι, και λίγο το
1: κέρασμα. Και κέρας, τα πιο πολλά εργοστάσια θέλουν, ας πούμε, έναν 2χ αριθμό για το ροδάκινο και έναν χ για τα άλλα προϊόντα, που μπορεί να είναι το χειμώνα, το σπανάκι, τα κατεψυγμένα κτλ. Δεν μπορούν να απασχολήσουν το ίδιο προσωπικό το χειμώνα με το ίδιο που θα κάνουν το καλοκαίρι μέχρι το Σεπτέμβριο. Αυτοί οι άνθρωποι που το Σεπτέμβριο με το ζόρι καταφέρουν να κάνουν 100 μεροκάματα και μετά σταματάνε να δουλεύουν, θέλουν να στηρίξουν το οικογενειακό τους εισόδημα και τον υπόλοιπο χρόνο μέχρι να ξαναβγούν στη δουλειά. Γιατί δεν υπάρχουν άλλες εργασίες εδώ. Αν υπήρχαν, δηλαδή δεν είναι άνθρωποι που επαναπαύονται στα επιδόματα και θέλουν το Ταμείο Ενεργείας.
0: Βλέπουμε όμως ότι οι περισσότερες βιομηχανίες όλα αυτά τα εποχιακά, ότι ζητάνε τα τελευταία χρόνια εργατικό προσωπικό, ενώ κάποτε γινόταν χαμός, να το πω.
1: Κάποτε γινόταν ακόμα και μέσω βουλευτικών γραφείων η τοποθέτηση τους εργασίες αυτές, γιατί υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση. Οι λόγοι είναι δύο. Πρώτον, είναι η μεγαλύτερη ανάπτυξη των επιχειρήσεων αυτών που χρειάζονται και καλώς φυσικά. Έχουν επεκτείνει τις δραστηριότητες τους και χρειάζονται πολύ περισσότερο προσωπικό από ό,τι τις δεκαετίες που αναφερόμαστε. Αλλά και όπως είπα και στην αρχή, τα επίπεδα των αμοιβών υπολείπονται πολύ από το 2009.
0: Εκεί είναι το ζήτημα.
1: Ένας λοιπόν λόγος είναι το γεγονός ότι χρειαζόμαστε πιο πολύ εργατικό δυναμικό από αυτό που χρειαζόμασταν εκείνες τις περιόδους, γιατί έχουν αναπτυχθεί περισσότερο οι εργασίες αλλά και η παραγωγή. Και ο δεύτερος λόγος είναι ότι η εργασία είναι εντατική, είναι δύσκολη σε σχέση με τις αμοιβές. Και επίσης, δυστυχώς, στον χώρο αυτό υπάρχουν ακόμα και καταπάτησης εργατικών δικαιωμάτων, δηλαδή δεν τηρούνται τα ωράρια, μπαίνεις για 8 ώρες και δουλεύεις 12, δεν πληρώνεσαι για τις 12, πληρώνεσαι για τις 8. Υπάρχει ανασφάλεια μεγάλη και σε ό,τι αφορά τις συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία, τεχνική επιθεώρηση για να κάνει έλεγχο δεν υπάρχει.
0: Ίσως και κάποια δήλωτα, οπότε ο κόσμος δεν πηγαίνει όπως πήγαινε τα προηγούμενα χρόνια.
1: Είναι μια σειρά πραγμάτων που αποφαρύνει την απασχόληση.
0: Σε ό,τι έχει να κάνει με τα προγράμματα ΔΥΠΑ, ας πούμε, ανάλογα με τις ηλικίες, είτε βγαίνει 18-29, είτε το τελευταίο πρόγραμμα που νομίζω είναι ακόμη σε ισχύ, αυτό που έκανε εντύπωση φυσικά σε πολύ κόσμο, το 30 άνω, που είναι μάλιστα και χωρίς ένσημα, υποτίθεται ότι είναι κάποιας πρακτικής, πώς το χαρακτηρίζουν. Πιστεύετε ότι βοηθούν αυτά ή ίσα μένουμε και με ψημιρούμε?
1: Δεν είναι ουσιαστικά μέτρο αντιμετώπισης ούτε της ανεργίας ούτε της απόκτησης της εργασιακής εμπειρίας, αφού ο εργοδότης δεν δεσμεύεται ούτε να σε κρατήσει μετά για να υπάρχει συνέχιση της απασχόλησης. Γίνεται μια ανακύκλωση. Είναι κάτι προγράμματα, ας το πούμε, του ποδαριού. Δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχει προοπτική με αυτά. Όχι. Είναι ασπιρίνες.
0: Έτσι είναι.
1: Μια ουσιαστική παρέμβαση στην αντιμετώπιση των θεμάτων αυτό δεν υπάρχει. Είναι από ό,τι βλέπουμε ένα τρίκ για να αυξομειώνουν τα μεγέθη της ανεργίας και να παρουσιάζονται έτσι όπως βολεύει σε κάθε φορά.
0: Ο νομός μας και ο Δήμος μας πού βρίσκονται έτσι στα επίπεδα των νόμων ομών ή στην επικράτεια με βάση την ανεργία?
1: Με το ποσοστό ανεργίας ναι. Αυτή την περίοδο εδώ. Κοιτάξτε, είμαστε σε περίοδο που το ποσοστό της ανεργίας πέφτει. Αυτό θα το δούμε από το Σεπτέμβρη και μετά την πραγματική κατάσταση. Είμαστε στην περίοδο τώρα που το ποσοστό είναι χαμηλό σχετικά.
0: Ναι, ακριβώς. Όχι μόνο με τις...
1: Ναι, τώρα οι άνεργοι κυρίως αυτή την περίοδο προέρχονται από την εκπαίδευση, τα φροντιστήρια, από αυτούς τους κλάδους.
0: Ναι, φυσικά, όχι μόνο με το ποσοστό. Λέμε γενικότερα, όχι τώρα επειδή εργάζεται κάποιος για 2 ή 3 μήνες σε κάποιο εποχιακό εργοστάσιο, την κατάσταση που επικρατεί, είμαστε λίγο καλύτερα ή στην ίδια μοίρα, ας πούμε, με η μαθία, με κυλικής, με τους γύρω νομούς?
1: Όχι, δεν είμαστε σε καμία περίπτωση καλύτερα από την μαθία. Η μαθία έχει πολύ περισσότερες θέσεις εργασίας. Με τους όμορους νομούς, όχι, είμαστε, δεν είμαστε στην ίδια κατάσταση.
0: Ναι. Αυτό είναι.
1: Μην ξεχνάτε ότι η μαθία έχει και η πυρία κυρίως, έχουν και τον τουρισμό. Έχουν και πολύ περισσότερες επιχειρήσεις από και πιο μεγάλες. Η μαθία στη μεταποίηση και γενικότερα. Ναι.
0: Οι ηλικιακές ομάδες έτσι που πλήττονται περισσότερο.
1: Πώς,
0: οι ηλικιακές ομάδες που πλήττονται περισσότερο, πιο νέοι ή μεγαλύτεροι?
1: Οι νεότεροι. Οι νεότεροι σε ηλικία πλήττονται περισσότερο. Γιατί δεν μπορούν να απορροφηθούν σε θέσεις εργασίας ανάλογες με τα προσόντα τους.
0: Ναι.
1: Οι μεγαλύτεροι σε ηλικία, και όσο πλησιάζουν και στη σύνταξη και θέλουν να συμπληρώσουν τους απαιτούμενους αριθμούς ενθύμων, είναι σε εγρήγορση και προσπαθούν να βρουν οτιδήποτε για να το καλύψουν αυτό και να μπορέσουν να ολοκληρώσουν τον εργασιακό τους βίο. Οι νεότεροι στην ηλικία προσπαθούν και αναζητούν εργασία με βάση τα προσόντα τους. Και είναι λογικό όταν ένας άνθρωπος έχει σπουδάσει, έχει κάνει μεταπτυχιακό, έχει ένα σωρό προσόντα που θα πρέπει να απασχολήσει, να αξιοποιηθούν, να αναζητάει αντίστοιχη απασχόληση.
0: Και πάνω σε αυτό να ρωτήσω έτσι και να κλείσουμε αυτό, εσύ σαν εργατικό κέντρο με τους φορείς έτσι που βρίσκεστε ή να στέλνετε κάποιες επιστολές ή να κάνετε κάποιες περαιτέρω κινήσεις, έχετε βρει ας πούμε τα, όχι τις λύσεις, τα αυτά που θα μπορούσατε να ρωτήσετε ίσως, το πώς θα μπορούσε να μειωθεί αυτή η μακροχρόνια ανεργία στην περιοχή?
1: Όπως ξέρετε, έχουμε συνάψει ένα πρωτόκολλο συνεργασίας με τους τοπικούς φορείς εδώ της περιοχής, τους φορείς τους συνδικαλιστικούς, προς αυτή την κατεύθυνση. Και οι παρεμβάσεις μας είναι συντονισμένες προς αυτή την κατεύθυνση που αφορά, και το πρωτόκολλο αυτό έχει να κάνει μόνο με ό,τι έχει να κάνει με το Δήμο μας. Δεν είναι κάτι που θα είναι επί παντός επιστητού, αλλά να βοηθήσει, να συμβάλλει εδώ. Αυτό που όμως εγώ θα ήθελα να καταθέσω με την ευκαιρία αυτή είναι το γεγονός ότι ναι, εμείς οι συνδικαλιστικοί φορείς από όλους τους κλάδους εδώ της περιοχής έχουμε αυτή την ανησυχία, προσπαθούμε, έχουμε προτάσεις, γνωρίζουμε τα θέματα από το πρώτο χέρι γιατί είμαστε σε επαφή με τα μέλη μας. Όμως αυτό που διαπιστώνουμε τα τελευταία χρόνια είναι ότι τα κυβερνητικά στελέχη αγνοούν τελείως την ύπαρξή μας, μπορώ να πω. Και τι θέλω να πω με αυτό? Βλέπουμε ότι γίνονται συναντήσεις εδώ θεσμικοί με υπουργούς που έρχονται και επισκέπτονται το όνομά μας και την περιοχή μας, με
0: συναντήσεις σε αρμόδια
1: υπουργεία
0: δηλαδή, ναι,
1: που δεν λαμβάνουν καθόλου υπόψη. Δηλαδή παλιότερα οι θεσμικοί φορείς είχαν πρόσκληση για αυτές όλες τις εκδηλώσεις για να καταθέσουν αυτά που γνωρίζουν από πρώτο χέρι. Τώρα πια αυτό δεν το συναντάμε, δεν το βλέπουμε. Γίνονται κάτι επισκέψεις αστραπή, χωρίς καμιά ενημέρωση πριν, περνάνε, βλέπουν και φεύγουν.
0: Ναι, γενικότερα υπάρχει μια εσωστρέφεια σε όλα αυτά, ναι, έχετε δίκιο.
1: Ναι, αν δεν έρθεις σε επαφή με τους τοπικούς φορείς, πέρα από το πολιτικό έτσι, προσανατολισμό που μπορεί να έχει ο προσφορέας, που δεν πρέπει να έχει κανένας φορέας και δεν έχει. Το εργατικό κέντρο τουλάχιστον δεν έχει προσωπικό προσανατολισμό, άσχετα αν ο καθένας μας πολιτικά κάτι πιστεύει. Ως φορέας, ως εργατικό κέντρο, ως εμπορικός σύλλογος, ως δικηγορικός κτλ., οι πολιτικές, οι κομματικές ταμπέλες μένουν απ' έξω από αυτό. Οπότε θεωρούμε ότι είναι υποχρέωση και δική μας, αλλά και των κυβερνώντων, να υπάρξει διάλογος, να υπάρξει επικοινωνία, να μπουν τα προβλήματα στο τραπέζι και να αναζητηθούν ουσιαστικά οι όποιες λύσεις. Ξέρουμε ότι δεν υπάρχει μαγικός τρόπος να λυθούν κάποια πράγματα, αλλά αν υπάρχει πολιτική βούληση, ναι, θα λυθούν. Θα μπει πέτρα, πέτρα, θα χτιστεί κάτι.
0: Να σε ευχαριστήσουμε, να κλείσουμε με αυτό. Ευχαριστούμε για την κουβέντα. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα λέμε και το επόμενο διάστημα. Για άλλα
1: και
0: ζητήματα.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ που μας δώσατε το βήμα να ακουστούμε και ελπίζουμε να συνεχίσει και στο μέλλον να γίνεται αυτό.
0: Καλή συνέχεια.
2: Εσείς πήρατε γραμμή τα νέα. Μαζί, στην πρώτη γραμμή. Μια εκπομπή που σας τα λέει όλα έξω από τα δόντια. Για να μαθαίνετε πρώτοι, έγκυρα και έγκαιρα ό,τι συμβαίνει. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, μαζί, στην πρώτη γραμμή. Όλη η επικαιρότητα και οι δικές σας παρεμβάσεις στον Πέλα FM. Πάρτε γραμμή.

0: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
1: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείο και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
0: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
1: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
2: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
3: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-601-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
4: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
5: Η Νατάσα Θεοδωρίδου στο θέατρο Γαβαλιώτισσα στην Έδεσα με ένα φορτηγό τραγούδια. Μία μαγική βραδιά την Δευτέρα 27 Ιουλίου.
6: Εσύ λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ.
5: Μαζί της ο Χρήστος Τσιλόπουλος. Ώρα έναρξης 9.30.
6: Παραδοθήκα σε σένα.
5: Προπόληση more.com.
7: Χορηγός επικοινωνίας Πέλα FM 103,3.
8: Ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός σου εύχεται καλό καλοκαίρι και καλές βουτιές. Πέλα FM 103,3.
9: 103,3, είμαστε μαζί σας, μαζί στην πρώτη γραμμή, η Χριστίνα Παπαδοπούλου
10: και ο Άκης Κοσκινόπουλος, και ακούμε γλυκές φωνούλες να
9: και
10: μας
9: έρχονται καλό καλοκαίρι. Καλό καλοκαίρι. Καλό καλοκαίρι και στον Κώστα το Σιραγόπουλο, συνεργάτη της εκπομπής που βρίσκεται τα τελευταία χρόνια στην Κρήτη, στο Ρέθυμνο. Κώστα, πώς είσαι?
11: Καλά κύριε Παπασταθόπουλε, Άκη φίλε μου, και στον Πέλα FM που με φιλοξένησε με την κριτική μου εκπομπή τα κριτικά μονοπάτια 19 χρόνια. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την φιλοξενία.
9: Πώς είναι η κατάσταση εκεί στην Κρήτη, Κώστα, ο τουρισμός, ο κόσμος?
11: Έχουμε τουρισμό, ο τουρισμός έχει αρχίσει από τον Απρίλιο. Εγώ είμαι οδηγός σε τουριστικό λεωφορείο. Αυτά είναι τα κόκκινα λεωφορεία, όπως είναι το Λονδίνο που είναι ανοιχτά από πάνω. Κάνουμε 6 στάσεις μέσα στην πόλη και 6 στάσεις που ανεβαίνουν πάνω στα χωριά. Κάνουμε στάσεις, τους αφήνουμε και μετά περνάει το άλλο λεωφορείο, τους παίρνει μετά από 3 τέταρτα.
9: Φαντάζομαι αυτή την περίοδο είναι full, έτσι, είναι γεμάτα.
11: Ναι, αυτή την περίοδο έχει πάρα πολύ κόσμο. Σήμερα έχουμε αεράκι, αλλά εσείς πρέπει να ψήνεστε τώρα εκεί πέρα, έτσι.
10: Κανονικά.
9: Εδώ μέσα όχι, αλλά έξω ναι.
10: Έτσι. Σε ό,τι έχει να κάνει με έλλειψη προσωπικού για εστίαση, έτσι που ακούμε σε διάφορα νησιά, υπάρχει θέμα εκεί, Κώστα?
11: Δεν νομίζω να υπάρχει. Το κακό είναι ότι έχουμε πολλούς μετανάστες.
9: Δεν είναι κακό αν είναι κανονικά νόμιμο.
11: Δεν είναι κακό, καλό για τον εσύ, γιατί έχει εργατικά χέρια, τέλος πάντων, γιατί είναι πάρα πολλά τα ξενοδοχεία.
10: Και δεν θα είναι μόνο στα
11: ξενοδοχεία. Φυσικά όταν είναι νόμιμοι και δεν έχουμε κανένα πρόβλημα.
10: Αυτό. Και δεν θα είναι μόνο στα ξενοδοχεία. Υπάρχουν και ελιές, υπάρχουν και χωράφια, υπάρχουν σίγουρα χρησιμοποιούνται κάπου αλλού.
11: Αλλά φέτος, δηλαδή, αυτό το διάστημα έχουν πάρα πολύ. Δηλαδή, γίνονται συνέχεια αποβάσεις στην Κρήτη. Δηλαδή, τη μέρα, εγώ πιστεύω, έρχονται και 1000 άτομα.
9: Μάλιστα. Ναι. Υπάρχει πρόβλημα.
11: Ναι, σε διάφορα μέρη της Κρήτης.
10: Οπότε εσύ που κυκλοφορείς...
11: Το διαπιστώνω εγώ από το χωριό που είναι Κωμόπολη, που το βλέπω έντονα το πρόβλημα. Δηλαδή βλέπω κάθε μέρα και νέα πρόσωπα.
10: Ναι, οπότε εσύ που κυκλοφορείς, υπάρχει έτσι έντονο κυκλοφοριακό, υπάρχει κομφούζιο ή είναι... Γιατί οι δρόμοι είναι λίγο εκεί πέρα. έχουν θέμα φυσικά.
11: Όχι, όταν είναι καλός ο καιρός δεν υπάρχει γιατί πάνε στη θάλασσα. Οπότε έχουμε στην ησυχία μας δε στην πόλη. Όταν είναι καιρός, όταν έχει κύμα, όταν είναι βροχερός, τότε έχουμε λίγο το θέμα. Γιατί κατεβαίνουμε στην πόλη, πάνε για καφέ, δεν μπορούν να πάνε στη θάλασσα. Και τότε λίγο έχουμε πρόβλημα. Στον επαρχιακό δρόμο όμως, το box που λέμε, εκεί υπάρχει το πρόβλημα το αν και έχουν κάνει κάτι παρεμβάσει τώρα στο δικό δίκτυο, οπότε έχει ελαφρύνει τώρα την κατάσταση.
10: Τι είναι ελαφρύνει την κατάσταση, εκεί συνέχεια τροχέα έχει, χρειάζεται προσοχή.
11: Είμαστε και λίγο κουζουλί.
10: Είμαστε
11: λίγο κουζουλί. Λοιπόν.
9: Έγινε.
11: Εγώ να ευχαριστήσω.
9: Κώστα, ευχαριστούμε πολύ και να σε ακούμε πιο συχνά.
11: Εγώ να ευχαριστήσω τον Bella FM για τη φιλοξενία και τη Μακεδονία για τη φιλοξενία που μου φιλοξένησε
9: πολλά 36 χρόνια. Πολλά
11: χρόνια. 36 χρόνια. Δεύτερη μου πατρίδα. Πιο πολλά χρόνια έχω κάνει στη Μακεδονία παρά από στην Κρήτη.
9: Έγινε, Κώστα,
11: να είστε καλά, τα χαιρετίσματά μου.
9: Γεια σου, γεια σου, Κώστα.
11: Κάθε επιτυχία στο
12: εσείς πήρατε γραμμή τα νέα. Μαζί στην πρώτη γραμμή. Μια εκπομπή που σας τα λέει όλα έξω από τα δόντια. Για να μαθαίνετε πρώτοι, έγκυρα και έγκαιρα ό,τι συμβαίνει. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, μαζί στην πρώτη γραμμή. Όλη η επικαιρότητα και οι δικές σας παρεμβάσεις στον Bella FM. Πάρτε γραμμή.
9: Ένα καλοκαιρινό τραγούδι που ζήτησες.

0: Πάμε, μωρό μου. Φύγαμε.
1: Ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός σου εύχεται καλό καλοκαίρι και καλές βουτιές. LFM 103,3.
2: Το άκουσες έτσι, από Βύση ήτανε, για να μην...
3: Λοιπόν, έτσι καλοκαιρινά να περάσουμε και στην τοπική επικαιρότητα, να στείλουμε τα χαιρετίσματά μας και στον Δημήτρη, έτσι και στην παρέα που μας ακούει, που μας στέλνουν, Πέλα FM, και στις εφαρμογές σας φυσικά, πέρα από τα FM μπορεί να μας ακούτε είτε στο αμάξι είτε οπουδήποτε αλλού, και από Android και από iPhone κατεβάζετε την εφαρμογή, και στις επαφές, contact, μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας, τα οποία είναι ανώνυμα, εκτός αν φυσικά θέλετε να γράψετε κάτι συγκεκριμένο και το όνομα τεπώνυμό σας.
2: Και για καταγγελίες.
3: Και για καταγγελίες, για όποια ζητήματα, ναι, φυσικά. Θέμα τοπικής επικαιρότητας πρώτο, έτσι, γιατί είχα κάποιους χθες ανθρώπους που συζητούσαμε γι' αυτό και ήταν εν εξάλλου, θα έλεγα, τουλάχιστον οι δύο.
2: Τι το λες, αγριεμένη.
3: Γιατί... για τον Δήμο μας και συγκεκριμένα για τα Γενιτσά, είπαμε, γίνονται έργα, τα έχουμε πει, τα έχουμε ξαναπεί, θα κάνουμε υπομονή, κλείνουν συνέχεια άλλα ντάλλων σημεία τα οποία μπλέκουν και όχι μόνο τους πολίτες και όλους τους υπολείπους ανεπισκέπτες. Δηλαδή κάποιος έψαχνε χθες την Πλαστήρα και γύρισε μέσω, πώς λένε, Λαμίας, που το λέμε έτσι για πλάκα πολλές φορές. Το ζήτημα είναι για τους μόνιμους κατοίκους ότι δεν διατίθενται κάποιες κάρτες στάθμευσης, ειδικά στις μεγάλες οδούς, είτε μιλάμε για Βενιζέλου, είτε για Χατζηδημητρίου, είτε για τους παράδρομους. Πρέπει να υπάρξει λογικά ένα σχεδιασμός για την εφαρμογή συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης με κάρτες κατοίκων, όπως συμβαίνει νομίζω παντού στην επικράτεια. Τώρα τι να είναι, 2-3 μικρές πόλεις που δεν υπάρχει ακόμη αυτό. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν μόνο οι κάρτες στάθμευσης που ισχύουν ανά μία ώρα. Τι να κάνει ο άλλος, να πάρει
2: και αυτό πάλι δεν
3: 24 κάρτες τη μέρα.
2: Δεν εξυπηρετεί πολλούς. Γιατί πας για μια δουλειά, υπολογίζεις ότι σε 3-4, ξέρω εγώ, σε μισή ώρα θα τελειώσεις. Ναι. Περνάει η ώρα και πρέπει να ξαναγυρίσεις. Και πες μου, αν η απόσταση είναι τέτοια που δεν μπορείς να γυρίσεις ή να αφήσεις την δουλειά σου στη μέση. Γιατί δεν το
3: κάνεις
2: όπως γίνεται σε όλα τα. Εξελιγμένα.
3: Ναι, γιατί έχουμε τύχει σε αυτή την περίπτωση, όπως λες, γιατρός που μπορεί να έχει 5 η ώρα ραντεβού, τελικά έχει κάποιον πιο πριν, ο οποίος μπορεί να καθυστερήσει ο ασθενής.
2: Να πάρει δυνατότητα να στείλεις ένα SMS, να τελειώσει.
3: 6.30, να καθυστερήσει πολύ, οπότε ναι, φυσικά εννοείται θα έπρεπε να γίνει κάποιο, τουλάχιστον εφαρμογή
2: διαδικτυακή. Μια αναβάθμιση πρέπει να γίνει στην πόλη.
3: Και για τα μέτρα αυτά, γιατί οι άνθρωποι ήταν ιδιαίτερα συγχυσμένοι που μιλούσαμε χθες, τώρα. Κάποια πρόβλεψη με κάποιους, δεν ξέρω, για να φύγουν και αυτά τα παράπονα. Γιατί το διερεύνησαν και πήγανε και στα ιδιωτικά τα πάρκινγκ, τα οποία ξεκινάνε από 90 ως 130-140 ευρώ, αν θυμάμαι καλά έτσι τα ποσά που μου είπανε. Οπότε και αυτό δεν γίνεται. Παίρνοντας, επικοινωνώντας, κάποιος από αυτούς είπε ότι επικοινώνησε με τη δημοτική αστυνομία της και τους αρμόδιους και του είπανε, έχουμε κάνει τα πάρκινγκ στην πλευρά, ξέρω εγώ, της οδού εκεί της 20ης Οκτωβρίου κάτω. Ο άνθρωπος αν μένει πέρα στη Χατζηδημητρίου, τώρα
2: κάποια
3: θα το βάλει
2: γίνει,
3: από εκεί.
2: Εντάξει, κάποια σημεία υπάρχουν με ελεύθερο πάρκινγκ.
3: Δηλαδή πας να
2: ψωνίσεις,
3: ας πούμε, θα πας στο σούπερ μάρκετ, θα κουβαλάς 5 τσάντες ψώνια ή οτιδήποτε από το πάρκινγκ εκεί μέχρι τη Χατζηδημητρίου. Εντάξει, και αυτά δεν γίνονται, εννοείται. Οπότε λίγο έτσι πρέπει να εξεταστούν κάποιες λύσεις και για αυτά τα ζητήματα. Ουσιαστική λύση να δοθεί φυσικά, γιατί δεν είναι μόνο το κυκλοφοριακό με τα έργα. Εκεί να δεις το πρωί σε κάποιους δρόμους, όπως στην Νικηφόρο, επειδή έχουν κλείσει όλοι πάνω δρόμοι με τα έργα, και στην Νικηφόρο λες τι έγινε, κάτι γίνεται εδώ πέρα, ας πούμε, ξεκίνησε το πανηγύρι. Να έχουν ολοκληρωθεί όμως και πριν την πανηγύρι, γιατί και πέρυσι είχα μια τέτοια κατάσταση και εκεί στην Εμποροπανήγυρη μετά γινόταν ο χαμός.
2: Ας ευχηθούμε να τελειώσουν μέχρι τότε.
3: Ναι, γιατί το χρονοδιάγραμμα είναι τουλάχιστον μέχρι τον Οκτώβρη. Γι' αυτό λέω έτσι δύσκολα θα έχουμε ακόμη να δούμε και να αντιμετωπίσουμε και πιο πολύ για τον ξένο κόσμο, έτσι, γιατί εντάξει, κάπως θέλουν να δουλέψουν και τα καταστήματα, έτσι δεν είναι? Οπότε εννοείται ότι πρέπει να επιληθούν κάποια άλλα θέματα και σε ό,τι έχει να κάνει με τις θέσεις πάρκινγκ, σε αυτό που λες ότι άντε βγάζεις και ένα ωριέο, μπορεί να κάτσεις και λιγότερο, οπότε αυτή τη θέση θα την εκμεταλλευτεί και κάποιος άλλος, αδειάζοντας κάποιες τέτοιες θέσεις. Αυτά τα ζητήματα εννοείται ότι πρέπει να λυθούν. Τώρα, σε άλλα ζητήματα, έτσι, κάποιες συναντήσεις για αυτό που είπαμε για τις εργατικές κατοικίες, αναφερθήκαμε και με τη Θεανότη Ζορνατζίδου και ο Βασιλιάδης για ακόμη μια φορά. Το προηγούμενο διάστημα, πριν 2-3 εβδομάδες, ο έτερος βουλευτής, ο Διονύσος Σταμενίτης, και είπαμε, όλο βλέπουμε, όλο κάνουμε και όλο πιστεύουμε ότι θα γίνουν αυτά. Θα
2: ολοκληρωθούν κάποια στιγμή. Λέμε όλη μέρα. Τα λέμε όλη μέρα μέχρι
3: να δούμε κάτι να γίνεται. Ναι, είναι αυτό που έλεγα, ότι έτσι κι αλλιώς κοντεύουμε μια 15ετία, 20ετία και μιλάμε για τα ίδια και τα ίδια θέματα. Είτε έχει να κάνει με το φράγμα του Ολμοπαίου, είτε με τις εργατικές κατοικίες, είτε δεν ξέρω, με τα ίδια και τα ίδια. Δυστυχώς, μια κατάσταση που φτάνει πλέον στο μη περαιτέρω. Κάτι θετικό από το επιμελητήριο της Πέλας, έτσι, που εγκατέστησε ένα προσβάσιμο απεινιδωτή. Μπράβο, συγχαρητήρια για αυτή την κίνηση. Χρειάζονται, εννοείται, απεινιδωτές και στην Έδεσα και στα Γεννητσά και σε όλες τις περιοχές. Είδαμε τις προάλλες το κοριτσάκι έτσι πάνω στην Αλμοπία, που ήξερε πρώτες βοήθειες η μαμά της, έκανε τις πρώτες βοήθειες, αντιμετωπίστηκε άμεσα το περιστατικό και με νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, στη συνέχεια στην Αθήνα, και ευτυχώς να είναι καλά το κοριτσάκι. Ναι, έτσι. Για οποιασδήποτε τέτοιες περιπτώσεις. Και όταν βλέπουμε κάποιο σεμινάριο, καλά είναι έτσι να πηγαίνουμε να το παρακολουθούμε. Υπάρχουν και αρκετά δωρεάν ή με ένα μικρό αντίτιμο, περίπου 20-25 ευρώ, 30 δεν είναι, αν δεν κάνω λάθος, έτσι τα τελευταία που έχουμε δει να ανακοινώνονται. Και οπότε, γιατί δεν ξέρουμε πού μπορεί να βρεθούμε κάποια στιγμή, να χρειαστεί να σώσουμε κάποια ζωή και να είναι η ζωή του παιδιού μας, η ζωή δικού μας ανθρώπου. Οπότε θα είναι χρήσιμο όλο αυτό και για την Έδεσα, για το επιμελητήριο. Σωστή η κίνηση, έτσι, για προσεβασμό και της δημόσιας περιουσίας και της ζωής φυσικά. Ένα ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα, θα έλεγα, από το επιμελητήριο Πέλλας, και μπράβο για αυτή την κίνηση.

0: την αλμοπία. Έχουμε πιάσει 10, πάμε για 16 του μήνα. Ποντιακή μουσική βραδιά από τη Δόξα Μέγα Πλατάνου, στο γήπεδο Μέγα Πλατάνου, στις 9 η ώρα. Ωραία εκδήλωση. Το φεστιβάλ Πόζα, έτσι τα φλάθος, με το 10ο πίθηκο, με εθισμό, λογοτιμής, τα λουτρά της αλμοπίας, επίσης αύριο. 17 του μήνα. Έχουμε τα... πόσα χρόνια, 14 χρόνια νομίζω, έτσι, το φεστιβάλ που συνεχίζεται με το Γιάννη του Χαρούλη, ο Παύλος Παυλίδης και αρκετοί άλλοι, και τις επόμενες ημέρες 17, 18, 19 και μετά 19 και 20 ακολουθεί το πανηγύρι του Λαογραφικού Συλλόγου Ποντίων Αψάλου. Αν δεν κάνω λάθος, υπάρχει μια ενημέρωση για κάποιο, για κάποια κύρωση για την Άψαλο, για ένα νέο άνθρωπο έτσι που έφυγε από τη ζωή, αλλά δεν ξέρω αν είναι η τελευταία εκδήλωση ή αυτή η εκδήλωση, θα το μάθουμε τώρα τις επόμενες ημέρες. Δυστυχώς έτσι υπάρχουν και αυτά. Και για την Πέλα επίσης έχουμε παραστάσεις που έρχονται τις επόμενες... Ακουγόμαστε, δεν ακουγόμαστε?
1: Ακουγόμαστε.
0: Έτσι λίγο, ναι, κάτι παθαίνουν τα ακουστικάκια μου, οπότε καταλαβαίνω, οπότε νιώθω, να πω.
1: Όχι, ναι. Έπεσε ο ρυθμός.
0: Εδώ, ναι,
1: έπεσε σε LDP.
0: Οπότε θα έχουμε παραστάσεις έτσι τις επόμενες μέρες και για τα Γιάννητσα. Και είναι κάποιοι, τώρα θα το γυρίσω λίγο πάλι, για τις εργασίες τώρα που μου στείλανε ένα μήνυμα, ότι τι γίνεται με τις εργασίες στον Κοτσόβολο και στην πλατεία. Φτάνουν προς το τέλος, τουλάχιστον σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου, ότι φτάνουμε προς το τέλος. Τώρα που την είδαν αυτή την ανακοίνωση, δεν είδα κάτι. Θα το δούμε, θα το διερευνήσουμε τώρα και το βλέπουμε.

0: Και αυτό με τα τηλέφωνα που επιμένουν.
1: Δεν ξέρω που έχουμε δει και που είδανε κάποιοι, γιατί μας στείλανε ερώτημα, είπανε για το έργο εκεί στον Κοτσόβολο και φυσικά έχει φτάσει μέχρι την πλατεία αν τελειώνει, ότι είχαν μια ενημέρωση από το Δήμο, εκτός αν πήραν κάποιο τηλέφωνο, γιατί δεν έχουμε επίσημη ανακοίνωση ούτε από το Δήμο, ούτε από σελίδα, ούτε αυτό, ούτε από κάποιον αντιδήμαρχο για το έργο που σκάφτηκε όλος ο δρόμος εκεί πέρα, που έκλεισε για πόσες ημέρες.
0: Οπότε και από
1: δεν θέλε. Βλέπω και γι' αυτό επίσης καμιά επίσημη ανακοίνωση, δεν ξέρω.
0: Εγώ ανακοίνωση δεν βλέπω σε εμάς.
1: Ναι, γι' αυτό.
0: Καμιά
1: γι' αυτό,
0: φορά βλέπω ανακοινώσεις στα Facebook τα προσωπικά.
1: Με τι θα ψάχνουν τον κάθε αντιδήμαρχο, τον κάθε αυτό ή τον κάθε δημοτικό σύμβουλο.
0: Και αυτό πάλι. Εντάξει.
1: Ναι, νομίζουν ότι κάνουμε αυτό. Ναι, δεν έχουμε άλλη δουλειά άλλη μέρα.
0: Το,
1: εμείς,
0: το Facebook δηλαδή από προφίλ. Τα δελτία τύπου ή κάποιοι που είναι υπάλληλοι του Δήμου στέλνουν mail με το προσωπικό τους mail.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε αν κάποιο mail είναι από το Δήμο ή όχι.
1: Και με τις συναυλίες και όλα αυτά λίγο έχουμε μια ατυχία. Δεν ξέρω, δεν έχουμε κάτι στο πολύ ιδιαίτερο για τα Γιάννητσα. Προγραμματισμένη συναυλία του καλλιτέχνη Wang που πρόκειται να γίνει τώρα την Παρασκευή, ναι. 17 Ιουλίου ακυρώνεται.
0: Ο λόγος.
1: Λένε με αποκλειστική πετιότητα της παραγωγής διοργάνωσης εκδήλωσης. Για άλλη μια φορά, όπως και με κάποιες τραγουδίστρες και κάποιες άλλες, ναι, έτσι το ίδιο. Δεν ξέρουμε, φέτος δεν το έχει η μοίρα μας έτσι να ακούσουμε και να δούμε κάποιους. Ίσως λίγο να περάσουμε.

0: περάσουμε καλά. Δεν ξέρω τι και πώς συμβαίνει. Πάντως αυτό με την ενημέρωση, να ξέρετε ότι υπάρχει αρκετά μεγάλο θέμα, πρόβλημα, πρέπει να το δείτε λίγο. Γραμμή του Δημότη υπάρχει στην Έδεσα, να τονίσουμε έτσι, και ενημερώσεις για το παραμικρό και για την αλμοπία, το έχουμε πει αρκετές φορές, και για τις απαγορεύσεις στο δάσος και το πάρκο της Έδεσας και το τι γίνεται με κάποιους δρόμους, ας πούμε, που υπάρχουν, που δεν υπάρχουν κάποια ζητήματα τέτοια ανάλογα, τα οποία δεν ξέρω, λογικά θα έπρεπε να υπάρχουν κάποιες περαιτέρω ενημερώσεις για να τα βλέπουμε όλα αυτά. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με τις τοπικές εκδηλώσεις, θα έχουμε από την επόμενη εβδομάδα έτσι τα περαιτέρω στην Αγροσικιά για 19-20 Ιουλίου, σε ό,τι έχει να κάνει με το προφήτη Ηλία και τις άλλες εκδηλώσεις. Να πούμε να είναι καλό όλος ο κόσμος, να σας ευχαριστήσουμε και θα τα πούμε το μεσημεράκι αύριο μετά τις 12.
1: Να είστε καλά.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
2: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το Picnic σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Picnic. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 2382-206-69. Picnic. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
3: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
4: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
5: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
6: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Νισάν Σιδηρόπουλος.
7: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Νισάν Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Νισάν. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
6: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
7: Νισάν Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
8: Πέλα FM.

0: η Νατάσα Θεοδωρίδου στο θέατρο Γαβαλιώτισσα στην Έδεσα με ένα φορτηγό τραγούδια. Μία μαγική βραδιά την Δευτέρα 27 Ιουλίου. Μαζί της ο Χρήστος Τσιλόπουλος. Ώρα έναρξης 9:30. Προπόληση more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Πέλα FM 103,3.
2: Σε 200 μέτρα στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα στρίψτε στη Νισάν Σιδηρόπουλος.
3: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Νισάν Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Νισάν. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
2: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
3: Νισάν Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύτρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
4: Πέλα FM. We'll be right back.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
2: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
3: Πέλα FM.
4: Παρίζει για ακόμη μια φορά από την Εύβοια τώρα πως εκλογές θα γίνουν το 27. Ωστόσο, κόντρες, στρατηγικές και άλλες κινήσεις θυμίζουν πολύ έντονα την τελευταία στροφή για τις εκλογές.
5: Δεν φοβάστε την ελληνική αριστερή συμπαράταξη καθόλου?
6: Εντάξει, ο κόσμος πρέπει να φοβάται το. Ο κόσμος, ο πληθυσμός, οι Έλληνες πρέπει να φοβούνται τον κύριο Τσίπρα, που μετά από όλο αυτό, τι ήρθε και μας είπε? Ότι κακώς δεν έκλεισε τις τράπεζες νωρίτερα.
7: Το ποιοι περιέκοψαν τις συντάξεις είναι συγκεκριμένο. Το ποιοι ψηφίσαν το PSI είναι συγκεκριμένο.
8: Αυτά τα έχει γράψει
7: έτσι,
8: ιστορία.
7: Αυτά έχει γράψει ιστορία. Λοιπόν, γιατί προσπαθεί η Νέα Δημοκρατία χρόνια τώρα να δημιουργήσει ένα καινούργιο αφήγημα περί μνημονίων.
4: Είναι η Δήμητρα Σταματίου που ρυθμίζει σήμερα τον ήχο, Τζέσι Αμπτουλάη στην αρσυνταξία, Πέρσα Μπόλια στην επιμέλεια παραγωγής, Ρούλα Βρετάκου στο τηλεφωνικό κέντρο, Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο και βεβαίως όλοι περιμένουμε αυτή την ώρα το Δημήτρη. Γεια σου, το Δημήτρη Κολιο Μιχάλη. Γεια σου, Δημήτρη μου.
9: Καλό σας μεσημέρι, λοιπόν. Να αρχίσω από τα δύο έκτακτα γεγονότα. Πρώτον, έχουμε ένα κινητοποιημένο όχημα, τουλάχιστον ένα, από τη λένε μαρτυρία, στην Κατεχάκη. Την πολύ πάθη σήμερα Κατεχάκη, γιατί είχε πολλά προβλήματα.
4: Σε άκουγα και το πρωί για αυτοκίνητα με βλάβη στην Κατεχάκη.
9: Ναι. Στο αντίθετο ρεύμα αυτή η φορά, κοντά στον Καρέα, με αποτέλεσμα κατά μήκος του Βύρωνα και του Καρέα να είναι ακινητοποιημένοι όλοι και όλες πηγαίνοντας προς την Ηλιούπολη. Επαναλαμβάνω, Βύρωνας και Καρέας κατά μήκος των δύο αυτών περιοχών ακινητοποιημένοι προς την Ηλιούπολη. Το δεύτερο έχει να κάνει με μια συγκέντρωση, μεγάλη συγκέντρωση, που έγινε στο Υπουργείο Μεταφορών. Ακόμα είναι εκεί ο κόσμος από ό,τι μαθαίνω. Ένας μεγάλος αριθμός γορτίνιων ανέβηκαν στο Υπουργείο Μεταφορών γιατί πριν 8 μήνες έγιναν καταλυστήσεις, καταστράφηκε ο δρόμος στα Λαγκάδια Γορτινίας και θέλουν οι άνθρωποι να ξαναφτιάχνουν με λίγα λόγια, γιατί περνάνε μέσα από τα χωράφια, κάνουν διπλή ώρα κτλ. Πρέπει να το κοιτάξουμε και αυτό φυσικά. Πάμε στο κέντρο της Αθήνας. Έχουμε έναν πολύ δύσκολο δρόμο και δεν είναι άλλο από τη Βασιλής της Αμαλίας. Η Βασιλής της Αμαλίας προς τη Βουλή είναι ακινητοποιημένη. Οπότε, καλύτερα όσοι εξυπηρετήσετε, οι περισσότεροι πιστεύω, ανεβείτε Καλλιρόη Σαρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου και θα μας θυμηθείτε. Ο δεύτερος τη τάξη δύσκολος δρόμος στο κέντρο είναι η Βασιλής Σοφίας στο Πολεμικό Μουσείο, πηγαίνοντας προς τη Βουλή. Η άνοδος της Κηφισού και σήμερα από νωρίς αρχίζει και πιάνει κίνηση από την Πέτρου Ράλη προς τη Νέα Χαλκιδόνα ανατμήματα, σημαντική κίνηση, ενώ ο Σκαραμαγκάς παρουσιάζει σχεδόν πρωινή εικόνα. Και η Λεωφόρος Αθηνών προς τα έξω, προς την Κόρυθο δηλαδή, στο Σκαραμαγκά, και ισχυστούμε πάνω από ένα χιλιόμετρο να μονήσουμε.
4: Και δυσκολία. Μην με αφήσεις, γιατί μίλησες για το αίτημα συμπολιτών μας να αποκατασταθεί μια κατάσταση, να διορθωθεί ο δρόμος. Γιάννης Χατζηθεοδοσίου είναι ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Έχει πάει χθες στην παλιά παραλιακή, εκεί που έχει κλείσει, για τη διευθέτηση της κήτης του Ηλισσού, τα έργα που γίνονται, και λέει:
10: ένα έργο 12 μηνών φτάνει τώρα στα 3 χρόνια. Επιτέλους θα αναλάβει κάποιος ευθύνες. Τυπικά η τρίτη παράταση τελειώνει σε 13 μέρες. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση το έργο να αποδοθεί σε επόμενες 13 μέρες. Κανείς δεν ξέρει πότε θα αποδοθεί. Εδώ βλέπουμε πώς έχει κοπεί ο δρόμος και η πρόσβαση των πολιτών στα νοσοκομεία έχει γίνει λαβύρινθος. Υποφέρουν οι καταναλωτές, υποφέρουν και οι επιχειρήσεις. Και αυτό που έχει σημασία είναι: τρεις δήμοι έχουν κοπεί σε 6 κομμάτια. Η ταλαιπωρία πολιτών και επιχειρήσεων είναι ατέλειωτη.
4: ατέλειωτη και ασύλληπτη. Σε διαβεβαιώ, Δημήτρη, για ένα έργο που ξεκίνησε πριν από 3 χρόνια. Σβήνουμε κεράκια αυτές τις μέρες, γιατί συμπληρώνεται ένας χρόνος που είναι κλειστή η παλιά παραλιακή. Και ο κύριος Χατζηθοδοσίου, από τις πληροφορίες που έχει, λέει ότι θα περάσει αρκετός καιρός μέχρι να δοθεί.
9: Και εγώ να σε ενημερώσω πως καθημερινά ένας μεγάλος αριθμός συμπολιτών μας από το Μοσχάτο, την Καλλιθέα, αλλά και άλλους που περνούν για τα νοσοκομεία, ναι, όπως ναι, είπατε, ναι, ναι, για, παίρνουν τηλέφωνο και λένε «Ήμαρτον, πότε πια θα τελειώσει αυτό το έργο».
4: Σε ευχαριστώ, Δημήτρη μου, να είσαι καλά.
9: Εγώ.
4: Θα δούμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, τι συμβαίνει σε Μέση Ανατολή, πώς επηρεάζεται η τιμή των καυσίμων. Θα τα συζητήσουμε αυτά και με τον Νίκο Φιλιππίδη, πόσο μάλλον που πολύ θα ταξιδέψετε για τις διακοπές σας. Έχουμε την απολογία ενός ακόμη κατηγορουμένου για τρομοκρατία. Ακούσατε πώς έχει ανάψει για τα καλά και η πολιτική αντιπαράθεση, αλλά σήμερα θα αρχίσουμε με μια μεγάλη απώλεια. Μια απώλεια για τον κινηματογράφο, το θέατρο. Μια γυναίκα που είχε περάσει και από την πολιτική. Μια μεγάλη Ελληνίδα της τέχνης που κάποιες φορές της άρεσε να το παίζει και Ιταλίδα.
0: Η γυναίκα μου.
3: Ήλιο.
0: Ναι, αυτή που βλέπετε, συγκινημένη από την αγάπη σας και από τη θέρμη της υποδοχής σας.
3: Έλα Φελίτσα.
0: Και από τη γούνα βεβαίως. Μου ανήγγειλε ότι δεν μπορεί να κάθεται έτσι άνεργη και αποφάσισε να εργαστεί.
3: Δόξα σα Θεός, να κάνουμε επιτέλους και το παρκέ. Ξύσεις, Ήλιο, βόλιο λαβοράρε.
0: Όχι όμως για παρκέ.
3: Ήλιο μπάλοκον στρίπτης.
0: Δεν κατάλαβα. Αδερφέ, θα χορεύει και θα κάνει στριπτής.
3: Στριπτής δηλαδή που γδίνονται.
0: Που ντύνονται. Βέβαια, άμα κάνουμε μια δουλειά, την κάνουμε σωστά.
8: Ο ουρανός, ο μεγάλος ουρανός.
0: Το νου σας με μάλια.
11: Καλά, πατέρα, τα είπατε.
0: Όχι, όχι, σας το λέω για να το βάλετε καλά μες στο μυαλό σας.
3: Να δούμε, θα σας αρέσει.
0: Τι να παλιευτώ.
3: Τα ραμοσαλάτα.
0: Ρεμάλια, ρεμάλια.
3: Μα γιατί τα καημένα τα λέτε όλο ρεμάλια.
0: Ξέρουν αυτοί, ξέρουν αυτοί.
3: Βρε Αποστόλη, βρε Αποστόλη, μωρέ Τζάνε, σε λέγω. Δεν κάνω πρόβα με δουλειά, σε λέγω. Μα ο κύριος δεν είναι πασαΐς, είναι εξαιρεταίος κύριος.
12: Και λάτρης της λαγγεμένης Ανατολής.
3: Άι, δεν βρε Βερμπάντη, με έκοψες.
0: Αλήθεια, πώς ήταν και το ποιηματάκι σας, για πες το μου.
3: Α, το ποιημα.
0: Ναι.
3: Δύο τριγωνάκια ήταν πολύ αγαπημένα. Και πέρασε ένας κυνηγός και σκότωσε το ένα.
0: Παναγία μου.
4: Και ποιος δεν έχει γελάσει, δεν έχει συγκινηθεί από τις ταινίες στις οποίες πρωταγωνίστησε η Μάρο Κοντού. Η Μαρία Τουρουδή είναι εδώ μαζί μας. Καλώς ήρθες, Μαρία.
13: Καλό μεσημέρι. Πολύ στεναχωριά μου που δεν την έχω γνωρίσει από κοντά. Δεν τα είχα καταφέρει.
4: Και στις εκπομπές σου νομίζω θα είχε,
13: ναι,
4: μια θέση. Αν και το προαναγγέλω, σε χρόνο που θα προγραμματιστεί, θα έχουν την ευκαιρία οι ακροατές του Sky να ακούσουν την συνέντευξη που έδωσε πριν από λίγο καιρό.
13: Απριλίου,
4: δεν ξέρω αν 25. Είχε δώσει κάποια άλλη συνέντευξη μετά την Κωνσταντίνα Βαρσάμι,
13: ναι,
4: εδώ στον Sky. Οπότε θα έχουν την ευκαιρία, θα το ενημερώσουμε σχετικά.
13: Και θα μπουν και κομμάτια και στο δελτίο ειδήσεων.
4: Από την επόμενη, μια Κυριακή από τη ζωή.
13: Μια Κυριακή από τη ζωή σου με την Κωνσταντίνα Βαρσάμι.
4: Ναι.
13: Που έλεγε, Σπύρο, εκεί το πολύ σημαντικό, ότι έλυσε πολλά από τα προβλήματά της, γιατί πολύ νωρίς τα αντιλήφθηκε και πήγε στον ψυχίατρο. Μιλούσε για την ψυχική υγεία η Μάρο Κοντού, και θέλω να σου πω ότι μου έκανε φοβερή εντύπωση και η Φωτεινή Πουπηλή που μίλησα πριν λίγο μαζί της, γιατί δούλεψε.
4: Βεβαίως,
13: δούλεψα μαζί στο Δήμο Αθηναίων επί Δημήτρη Αβραμόπουλο.
4: Είχε έντονη κοινωνική και πολιτική δράση.
13: Μου έλεγε λοιπόν η Φωτεινή Πουπηλή πριν λίγο ότι είναι πολύ σοβαρή παρουσία και ένα παράδειγμα υγιούς ψυχικά και σωματικά ανθρώπου μέχρι τα 90. Mm. Τέτοιο παράδειγμα ήταν η Μάρο Κοντού, που έκανε γυμναστική μέχρι τα 90 της. Mm. Πλήρης ημερών. Έφυγε, είχε προβλήματα υγείας τον τελευταίο καιρό.
4: Τον τελευταίο καιρό
13: όμως, ναι, αλλά όπως μου είπε και ο Γρηγόρης Βαλτινός, που και αυτός πριν λίγο μου μίλησε, ευτυχώς πολύ λίγο ταλαιπωρήθηκε. Mm. Για λίγο στο Αττικό και τις τελευταίες μέρες στον Άγιο Σάβα. Δεν φεύγουν νομίζω αυτοί οι άνθρωποι ποτέ. Σπύρο, όπως καταλαβαίνεις, το αποτύπωμα είναι πάρα πολύ μεγάλο και στις ταινίες. Και ξέρεις με τι θα κλείσω, με τον φίλο μου τον Γιάννη τον Βογιατζή, ναι, που επίσης τον πήρα πριν λίγο, ναι, τηλέφωνο, έχει κλείσει τα 100. Και μου είπε την εξής ατάκα. Η Μάρο την λέγανε Κοντού, αλλά ήταν πολύ ψηλή σαν άνθρωπος.
4: Φοβερός ο Γιάννης Βογιατζής για αυτή την ηθοποιό που... Δεν, νομίζω η λέξη ηθοποιός περιορίζει την προσωπικότητά της. Είχε, όπως είπαμε, αναπτύξει ήταν μια πολυσχηδής προσωπικότητα. Είχε αναπτύξει δράση μέσα από το Δήμο Αθηναίων. Στην πολιτική, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας.
13: Υπήρξε και διευθύντρια του 1984.
4: Το 1984, ναι. Συμφωνείς, φαντάζομαι, μαζί μου.
13: Σε τι?
4: Μπορεί να έχεις άλλη άποψη, αλλά.
13: Πολύ, εγώ πάντα συμφωνώ μαζί σου.
4: Πολλοί ρόλοι που την καθιέρωσαν. Ναι. Πάρα πολύ. Αλλά.
13: Ναι, ένας είναι.
11: Για το Θεό, Αντωνάκη μου, σαν αστείο το έκανα. Στορκίζομαι στο στεφάνι μου.
14: Ακούσε και να με πατήσεις. Δεν με ξέρεις καλά εμένα. Σε βάζω κάτω και σε πατάω εγώ, κυρία Κοκοβίκου. Σε πατάω και σε σκίζω σαν σαρδέλα.
11: Για να σου πω, Αντωνάκη, ακόμα δεν βγήκαμε από την εκκλησία.
14: Γεια σκασμός, κυρία Ελένη, που τολμάς να μου σηκώσεις και φωνή. Γεια σκασμός.
11: Σκασμός. Σκασμός εσύ, Αντωνάκη μου.
4: Και όποτε τη βλέπεις αυτή την ταινία.
13: Ναι.
4: Ναι, τι να πω, δεν... Εμείς μεγαλώσαμε.
13: Ναι, με την Μαραπολή.
4: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Μαρία Δωρουδή ήταν. Για αυτόν τον ρόλο, τώρα που ακούσατε, είχε πει η Μάρο Κοντού στην εκπομπή της Κωνσταντίνας Βαρσάμι, την οποία μνημόνευσε πριν από λίγο η Μαρία Δωρουδή, την εκπομπή «Μια Κυριακή από τη ζωή σου», είχε πει στις 27 Απριλίου.
15: Με το ένστικτο δούλευα πιο πολύ και με χαρά και με πολύ επαγγελματισμό. Τις αγαπώ τις ταινίες μου. Ποτέ δεν ήμουνα η κυρία Κοκοβίκου στην ιδιωτική μου ζωή. Ήμουνα χρόνια μπροστά. Αλλά ήξερα πολλές Κοκοβίκου και έτσι μπόρεσα να υποκριθώ αυτό το χαρακτήρα.
16: Με ευκολία το κάνατε. Δεν ήταν κόντρα ρόλος για σας?
15: Ήτανε κόντρα ρόλος, αλλά ήταν εύκολο.
4: Έχει κάνει μια πολύ συγκινητική ανάρτηση ο Γιώργος Κωνσταντίνου για την Μάρο Κοντού, για το θάνατο της Μάρος Κοντού. Ο Γιώργος Κωνσταντίνου, ο οποίος στα κοινωνικά δίκτυα λέει «Αντίο Ελενίτσα μου», λέει ο Γιώργος Κωνσταντίνου, «Αντίο Ελενίτσα μου, άλλα είχαμε συμφωνήσει, μεγάλη παράκληση, δεν είμαι σε θέση να απαντήσω σε όλα αυτά τα τηλεφωνήματα», προφανώς συνάδελφοι των τηλεφωνών. «Καταλαβαίνω απόλυτα», λέει ο κύριος Κωνσταντίνου, «τη δουλειά σας, αλλά παρακαλώ αν καταλάβετε και εμένα». Έφυγε μια σπουδαία φίλη, μια σπουδαία κυρία. Όλα τα άλλα δεν έχουν κανένα νόημα. Η Μάρο ήταν και θα είναι ένα αγαπημένο πρόσωπο. Και ένα ακόμα απόσπασμα, νομίζω, από την εκπομπή «Μια Κυριακή από τη ζωή σου» με την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. «Πώς έγινε ηθοποιός», λέει η Μάρο Κοντού.
15: Μόλις πήρα την άδειά μου, άρχισαν οι προτάσεις και οι προτάσεις ήταν πολύ δελεαστικές και οικονομικά, αλλά ήμουν και τυχερή.
16: Στην τύχη το αποδίδεται και όχι σε αυτό που ήσασταν?
15: Δεν ξέρω. Μήπως είναι συνδυασμός. Γιατί παίρνοντας την άδεια πήγα μια μεγάλη περιοδία με τον Ντίνο τον Ηλιόπουλο, ο οποίος με είδε τη μέρα των εξετάσεων. Ήτανε γεμάτο το ρεξ που δίναμε εξετάσεις κάποιες κοπέλες από το χορό και μου έκανε την πρόταση.
4: Επαναλαμβάνω, θα ενημερωθείτε εγκαίρως για την εκπομπή που θα την ακούσετε και πάλι από το Sky 100,3, αυτή τη συνέντευξη, τη μοναδική συνέντευξη της Μάρος Κοντού, αποσπάσματα από τη συνέντευξη μόλις ακούσαμε τώρα στην Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Αλλάζουμε θέμα, Νίκος Φιλιππίδης ήδη μας περιμένει. Γεια σου, Νίκο.
17: Γεια σου, Σπύρο.
4: Ακούω δηλώσεις παραγόντων της αγοράς, προσπαθώ να δω και διεθνείς τιμές μέσα σε ένα περιβάλλον αβεβαιότητας, στις δύο πλευρές, στη Μέση Ανατολή, να ανακοινώνουν χτυπήματα η μία εναντίον της άλλης. Όταν λέω προσπαθώ να καταλάβω την κατάσταση που διαμορφώνεται από δηλώσεις παραγόντων της αγοράς, όπως για παράδειγμα κυρία Τζιάγκα, είναι πρόεδρος των Βενζινοπολών Αττικής, ήταν στην ΕΡΤ.
18: Η τιμή της αμόλυβδης με το καινούριο τιμολόγιο πήγε 1,85,9. Αν δηλαδή εξακολουθήσουν οι αυξήσεις, μπορεί να δείτε αύριο το 1,85,9, 1,88,9, 1,90. Ανάλογα τι τιμολόγιο θα έχω.
4: Ανάλογα. Δηλαδή ξημερώνει και λες τώρα τι θα δώσω ταμπλό.
17: Ναι. Ναι, νομίζω ότι έτσι είναι. Κοίτα, οι διεθνείς τιμές έχουν σταματήσει στα 85 δολάρια. Και αυτό έχουν σταματήσει αφού είχαν φτάσει τα 87-88. Χτες, όταν ο πρόεδρος Τραμπ πήρε πίσω το 20% χρέωση στις διελεύσεις από το στενά του Ορμούς, και κάπως έτσι υπήρξε μια σταθεροποίηση. Τα χτυπήματα ωστόσο συνεχίστηκαν. Οι ποσότητες που δεν βγαίνουν από την περιοχή συνεχίζουν να μην βγαίνουν. Επίσης το πρόβλημα με τα ρωσικά δηληστήρια παραμένει. Και η μοναδική σανίδα που για την ώρα υπάρχει είναι αυτή η έκπτωση που κάνουν τα ελληνικά δηληστήρια σταδιακά από χτες και σήμερα πλέον εξαπλώνονται και στα δύο, στις δύο μεγάλες εταιρείες, δηλαδή και στα τέσσερα δηληστήρια της χώρας, Hellenic Energy και Motorola, των 10 λεπτών με ΦΠΑ για την αμόλυβδη και των 5 λεπτών με ΦΠΑ που είναι για το πετρέλαιο κίνησης. Αυτό δίνει μια ανάσα, αλλά σε μια κατάσταση όπου καθημερινά οι τιμές των δηληστηρίων χωρίς αυτή την έκπτωση βγαίνουν υψηλότερες από την προηγούμενη μέρα. Και αυτό θα συνεχιστεί και για την Πέμπτη και για την Παρασκευή. Άρα
4: οι εκδρομές όσοι είναι να φύγουν τώρα, να μην ελπίζουν ότι, δηλαδή μην περιμένουν τελευταία στιγμή να βάλουν βενζίνη πιστεύοντας ότι μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα δουν άλλες τιμές.
17: Όχι, δεν αλλάζει.
4: Δεν υπάρχει τέτοιο σημάδι.
17: Όχι, δεν υπάρχει τέτοιο σημάδι. Αυτό που υπάρχει είναι μια επιβράδυνση της αύξησης. Σημαντική μεν, γιατί θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερη. Λέει σε μέσα επίπεδα χώρας να έχουμε ξεπεράσει τα 2 ευρώ στην αμόλυβδη και το 1,90 δεν τα έχουμε ξεπεράσει. Είμαστε στο 1,97 μέση τιμή χώρας. Το 1,85 που είπε η κυρία Ζάκα είναι για την Αττική, που είναι χαμηλότερες τιμές, αλλά με τα νησιά ανεβαίνει ο μέσος όρος, στα 4.400 πρατήρια που καθημερινά ενημερώνουν για τις τιμές. Και το πετρέλαιο κίνησης είναι στο 1,86, που εκεί έχουμε αναλογικά και σε ποσοστό αύξησης μεγαλύτερη επιβάρυνση από ό,τι στην αμόλυβδη, για το λόγο που έχουμε αναφέρει και τις προηγούμενες ημέρες του προβλήματος που υπάρχει αυτή τη στιγμή στα ρωσικά δηληστήρια. Ναι.
4: Και όπως έλεγες χθες, Νίκο, μην περιμένουν οι ακροατές μας ότι θα δουν αυτές τις τιμές αν πάνε να γεμίσουν σε κάνα Κυκλαδονήσι.
17: Όχι, επειδή τις τσεκάρω από το πρωί και Κυκλάδες και Δωδεκάνησα, οι τιμές είναι από τις αμόλυβδη από 2,05 και φτάνουν μέχρι 2,22-2,23 αναλόγως στη χώρα. Ναι, υπάρχουν και τέτοιου είδους τιμές.
4: Μάλιστα.
17: Σε νησιά, στα συνήθεια ύποπτα νησιά, τα οποία συνήθως εμφανίζουν τέτοιου είδους ακραίες διακυμάνσεις, στην Πάτμο, στο βενζινάδικο της Σύμης, σε κάποιες περιοχές, σε κάποια κυκλαδονίσια, τα οποία δεν έχουν και τακτικά δρομολόγια και επιβαρύνονται και με μεγαλύτερο μεταφορικό κόστος.
4: Ναι. Να σε πάω σε κάτι που μπορεί να είναι και πανεφερές, με την έννοια ότι από το πώς πάνε τα έσοδα μπορεί να έχουμε και νέα... Μάλλον υπάρχει στον ορίζοντα, στα ραντάρ της κυβέρνησης, κάποιο περαιτέρω μέτρο εκτός από αυτό της μείωσης της συμφωνίας που έκανε με τα δηληστήρια για να μειωθούν κατά 5 και 10 λεπτά.
17: Αυτή τη στιγμή, αν δεν αλλάξουν τα πράγματα, δηλαδή αν δεν υπάρξει κάποια ζωηρή αλλαγή, και ζωηρή αλλαγή σημαίνει να φύγουμε πάλι οι τιμές πάνω από $100 το βαρέλι, δεν πρόκειται να αλλάξει μέχρι τη ΔΕΘ.
4: Μάλιστα.
17: Η ΔΕΘ είναι βέβαιο ότι οι ανακοινώσεις που θα υπάρξουν θα απευθύνονται κατά κύριο λόγο την μείωση, των ελάφρυνση των επιπτώσεων από το νέο κύμα, από το διαρκές κύμα ακρίβειας που υπάρχει και πλήττει τα ελληνικά νοικοκυριά, με στοχευμένες εισοδηματικές παρεμβάσεις, ώστε να τονωθεί, γυρίζουμε πάλι σε ΔΕΘ του 2024 και πριν. Το 25 ήταν λίγο διαφορετική, γιατί τι έγινε, αποφασίστηκε να αλλάξει και να τονωθεί περισσότερο η οικογένεια και η μισθωτή. Αυτό αλλάζει πάλι στον προγραμματισμό της κυβέρνησης. Υπάρχουν τα νέα πακέτο μέτρων, θα απευθύνεται κατά κύριο λόγο τη μείωση των επιπτώσεων από τις επιβαρύσεις ενεργειακές και άλλες, οι οποίες παρατηρούνται και πλήττουν το εισόδημα.
4: Βέβαια, στο πολιτικό ρεπορτάζ ακούω ότι στον χάρτη των μέτρων η κυβέρνηση έχει βάλει, μάλλον θέλει να βάλει και τους ελεύθερους επαγγελματίες. Δεν ξέρω αν υπάρχει τέτοια σκέψη.
17: Κανονικότατα εννοείται ότι θα είναι μέσα οι ελεύθεροι επαγγελματίες και μάλιστα ενδεχομένως και με πολλούς τρόπους. Να θυμίσουμε ότι έχει εξασφαλίσει κονδύλια για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης, τα οποία με μόχλευση ξεκινούν. Μιλάμε δάνεια με μηδέν επιτόκιο σχεδόν, τα οποία είναι 2 δις, τα οποία με μόχλευση φτάνουν τα 8 δις. Ήδη επεξεργάζονται σενάρια ελάφρυνσης του τεκμαρτού τρόπου φορολόγησης. Υπάρχει στο τραπέζι σταθερά η μείωση στοχευμένα για τις μικρές επιχειρήσεις της προκαταβολής φόρου, που είναι μεγάλο πρόβλημα ρευστότητας για πολλές επιχειρήσεις. Και βέβαια θα προχωρήσει και το τελευταίο στάδιο της μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών, το οποίο η αλήθεια είναι ότι το έχει προαναγγείλει και θα ολοκληρωθεί όλο αυτό το η πολιτική μείωση των εισφορών που ξεκίνησε το 2019 με τις εξαγγελίες στη ΔΕΦ που θα ισχύσουν από 1η-1η του 2027 και θα αφορούν και τους ελεύθερους επαγγελματίες.
4: Τα στοιχεία επιτρέπουν την ανάπτυξη μιας τέτοιας οικονομικής πολιτικής. Το λέω γιατί διάβασα πως έχει διαμορφωθεί ένα πρωτογενές πλεώνασμα στα 4,48 δις για το πρώτο εξάμηνο. Εγώ δεν ξέρω τι είναι αυτό. Είναι πολύ, είναι λίγο, περισσεύει για να δώσει για να κάνει παροχές. Δεν γνωρίζω.
17: Πάντα κοιτάμε τι δεν έχει πληρωθεί και πρέπει να πληρωθεί και τι δεν έχει εισπραχθεί και πρέπει να εισπραχθεί. Θα έλεγα ότι η εικόνα του προϋπολογισμού παραμένει εξαιρετική. Επίσης, όλο αυτό το πλεώνασμα έχει σημασία και το έχουμε καταλάβει όλοι μόνο όταν θεωρείται ότι είναι επαναλαμβανόμενο. Δηλαδή, ότι μπορεί να φέρει τα ίδια έσοδα το ίδιο μείγμα πολιτικής και του χρόνου. Έτσι έχει προκύψει ένας δημοσιονομικός χώρος που είναι η βάση συζήτηση για τη ΔΕΘ, ο οποίος είναι εγκεκριμένος από την Ευρώπη και φτάνει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ επιπλέον δαπανών, επιπλέον μέτρων επέκτασης που θα ισχύσουν από την 1η-1η του 2027. Η βάση αυτή θεωρείται δεδομένο ότι θα αυξηθεί παρά το σφιχτό δημοσιονομικό πλαίσιο που προαναγγέλει η Ευρώπη και συζητήθηκε στο τελευταίο Eurogroup. Η συζήτηση που υπάρχει είναι ότι ενδεχομένως θα μιλάμε για ένα πακέτο που θα ξεπεράσει το 1,5 και ενδεχομένως θα προσεγγίσει και τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον παροχών, δηλαδή μειώσεις στοχευμένες φόρων, κυρίως όμως σε τονωτικές ενέσεις εισοδήματος, αυξήσεις δηλαδή επί της ουσίας σε συνταξιούχους, σε χαμηλά συνταξιούχους, ναι, σε επιδόματα, σε μια σειρά από κατηγορίες πολιτών, θα έλεγα, που δεν θα χρειαστεί να ψάξουμε πάρα πολύ. Είναι η συνήθιση ύποπτη των μέτρων πριν από το 2024. Η περσινή χρονιά ήταν εξαίρεση που μπήκαν τόσο έντονα οι μισθωτοί στο παιχνίδι των ελαφρύνσεων.
4: Σε ευχαριστώ, Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια να έχεις. Ο Νίκος Φιλιππίδης, πιο αναλυτικά, τεκμηριωμένα και με τον πιο απλό τρόπο δεν θα μπορούσατε να έχετε τα οικονομικά σας, με τον τρόπο που το κάνει δηλαδή ο Νίκος Φιλιππίδης. Τώρα θα αλλάξουμε θέμα, γιατί είχαμε το πρωί μια τραγωδία στην άσφαλτο. Έχασε τη ζωή του ένας άνθρωπος ο οποίος έβγαζε το μεροκάματό του με το μηχανάκι του, ένας διανομέας. Είχα μια σύγκρουση με αυτοκίνητο και τραυματίστηκε θανάσιμα. Η Βιβί Γκίκα μάλιστα πήγε στο σημείο εκεί που έγινε το δυστύχημα. Γεια σου Βιβί, καλό μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, κυρίες και κύριοι. Ακριβώς πρόκειται για τραγωδία. Ένα παιδί μόλις 20 ετών διανομέας έχασε τη ζωή του λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα, τις πρώτες πρωινές ώρες δηλαδή. Να σας πω όλα πώς έγιναν. Όχημα κινούνταν επί της Μεσογείου στο ρεύμα ανόδου προς την Αγία Παρασκευή. Ο διανομέας βρισκόταν στο ρεύμα καθόδου. Επιχείρησε εκεί στη συμβολή των οδών Μεσογείων και Ιερών Πολυτεχνείου, να στρίψει αριστερά. Συγκρούστηκαν κάτω από διευκρίνηση συνθήκες το όχημα με το μηχανάκι. Ο άτυχος νεαρός έχασε τη ζωή του. Το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ εκομίστηκε στον Ερυθρό Σταυρό που διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Ενώ να σου πω ότι ο οδηγός του οχήματος συνελήφθη για ανθρωποκτονία και κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια και ταχύτητα, Σπύρο. Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες, θα πάρουν και βεντελειπτικό υλικό, καθώς εκεί γύρω στον δρόμο υπάρχουν πολλά μαγαζιά, για έτσι ώστε να διευκρινιστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε αυτό το θανατηφόρο τροχαίο.
4: Δυστυχώς. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Βιβί. Η Βιβί Γκίκα ήταν με το ρεπορτάζ της για αυτό το δυστύχημα. Να προσθέσω μόνο δύο στοιχεία τα οποία δημοσιεύτηκαν χθες στην Καθημερινή από την Δέσποινα Κόντι. Η Δέσποινα Κόντι έχει το ρεπορτάζ, το δημοσίευσε στην Καθημερινή. Σύμφωνα με στοιχεία από διεθνείς μελέτες, οι διανομείς έχουν από 2-4 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα εμπλοκής σε τροχαίο ατύχημα σε σύγκριση με άλλους εργαζόμενους. Ενώ όσοι ένιωθαν, προσέξτε το, όσοι ένιωθαν υψηλή πίεση χρόνου είχαν έως και 70% περισσότερες πιθανότητες ατυχήματος. Όσοι νιώθουν την πίεση χρόνου, και αντιλαμβάνεστε πως είναι ένα επάγγελμα που είναι στον ύψιστο βαθμό η πίεση του χρόνου. Ο κίνδυνος, λέει, είναι ακόμη πιο αυξημένος όταν είναι κουρασμένοι αυτοί οι άνθρωποι και όταν οι καιρικές συνθήκες είναι αντίξωες. Διαφημίσεις θα έχουμε τώρα και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε με Μανώλη Κωστίδη. Σήμερα στην Τουρκία υπάρχουν ομιλίες, υπάρχουν εκδηλώσεις, γιατί έχουν περάσει 10 χρόνια από την απόπειρα πραξικοπήματος κατά του Ερντογάν, και ο Ερντογάν έχει μιλήσει στην Καθημερινή, έχει κάνει δηλώσεις στην στην Καθημερινή. Σε λίγο.
20: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
21: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
20: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
21: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
20: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
22: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσικλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
23: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
24: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
25: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
26: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
27: Τι έχουμε?
26: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Spiller, Nakama,
28: κόκκιπε,
26: κομπάνιο,
29: team colleague,
30: παντρούσκα.
26: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
31: Time out για Θράκων.
32: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
31: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
32: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
31: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
33: Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Isaiah Collier. Ο νέος Coltrane. Με το κουαρτέτο του, Δευτέρα 20 Ιουλίου, στο αίθριο της του Άσαρ Σακίου. Εκατό χρόνια Coltrane. Δευτέρα 20 Ιουλίου, στο A-Culture. Στο αίθριο της του Άσαρ Σακίου. Collier. Plays Coltrane. More.com.
34: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
35: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
34: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
35: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
34: Αισθάνεσαι σπίτι.
35: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
4: Επιστρέψαμε, είμαστε στο 2016, βράδυ 15ης προς 16η Ιουλίου. Μια ομάδα στρατιωτικών επιχειρεί να ανατρέψει την κυβέρνηση του Ερντογάν. Στρατιωτικές μονάδες κλείνουν τις γέφυρες του Βοσπόρου στην Κωνσταντινούπολη και καταλαμβάνουν στρατηγικά σημεία. Ο Ερντογάν βγαίνει σε τηλεοπτικό δίκτυο μέσω βιντεοκλήσης, καλεί τους πολίτες να βγουν στους δρόμους, να συγκεντρωθούν σε πλατείες και αεροδρόμια.
0: Buyurun Sayın Cumhurbaşkanım, dinliyoruz biz sizi.
1: İyi akşamlar.
0: İyi akşamlar efendim.
4: Κύριε Πρόεδρε, του λέει η δημοσιογράφου σας ακούμε. Είναι το γνωστό στιγμιότυπο με τη δημοσιογράφου να κρατάει ένα κινητό και να φαίνεται ο Ερντογάν από την οθόνη του κινητού και να λέει ότι είναι μια απόπειρα πραξικοπήματος από μια μειοψηφία στις ένοπλες δυνάμεις. Καλό τους πολίτες να βγουν στους δρόμους. Αυτά έγιναν εκείνη την ημέρα και 10 χρόνια μετά ο Τούρκος πρόεδρος με μια συνέντευξή του στην Καθημερινή τοποθετείται πάνω σε αυτά τα γεγονότα και όχι μόνο. Ο Μανώλης Κωστίδης ήδη μας περιμένει. Γεια σου Μανώλη.
2: Καλό μεσημέρι. Ακούγοντας και την φωνή του Τούρκου Προέδρου 10 χρόνια πριν, πραγματικά τα θυμάμαι σαν χτες.
4: Ναι, αλλή μόνο αν δεν τα θυμάσαι.
2: Όχι, αυτά ξέχαστα γεγονότα. Η αλήθεια, γιατί πραγματικά 8 η ώρα το βράδυ μέχρι τις 11.30-12 η πλάστιγκα έγερνε προς τους πραξικοπηματίες. Mm-hmm. Όσο και να ακούμε από τις θεωρίες εδώ στην Ελλάδα ότι αν ήταν πραξικόπημα, fake, πραξικόπημα, οτιδήποτε άλλο. Δύο γεγονότα με είχαν συγκλονίσει. Το ένα ήταν όταν είχαμε δει το διάγγελμα των πραξικοπηματιών στην κρατική τηλεόραση της Τουρκίας με την Ξανθιά παρουσιάζει να διαβάζει το διάγγελμα. Αυτό ήταν συγκλονιστικό. Και το δεύτερο, αυτό που είχε συμβεί, ήταν ότι ο Ερντογάν ήταν στην Αλικάρνασο. Εκεί κάνει ένα μικρό διάγγελμα προς τους Τούρκους πολίτες. Η κάμερα καταγράφει του κρατικού πρακτορειοδήσεων Ανατολή και το TRT. Και το μήνυμα δεν μεταδόθηκε λόγω τεχνικών προβλημάτων. Καταλαβαίνετε ότι δεν ήταν τεχνικό το πρόβλημα.
4: Ναι, ναι, ναι.
2: Οι πραξικοπηματίες έλεγχαν την κατάσταση σε συγκεκριμένα μέρη. Αλλά όμως που Ερντογάν.
4: Και ίσως μπορεί αυτό το τηλέφωνο να λειτουργήσει ως καταλύτης για τις εξελίξεις, Μανώλη.
2: Όσο και να ακούγεται περίεργο, αυτό το τηλεφώνημα ήταν από τους παράγοντες που έπαιξαν πολύ σημαντικό ρόλο. Δεν ήταν το μόνο. Σίγουρα εκείνο το βράδυ υπήρξαν διαβουλεύσεις και διαπραγματεύσεις με πολλούς στρατηγούς των ενόπλων δυνάμεων. Θυμάμαι τον αρχηγό της στρατιάς της Θράκης που βγήκε τηλεφωνικά και είπε «στηρίζω τον πρόεδρο», κάτι το οποίο ουσιαστικά εξασφάλισε την ασφάλεια της Κωνσταντινούπολης, γιατί η Άγκυρα εκείνο το βράδυ είχε πέσει στα χέρια των πραξικοπηματιών. Να θυμίσω ότι ο Ερντογάν πήγε στην τουρκική πρωτεύουσα μία εβδομάδα μετά. Δεν υπήρχε ασφαλές περιβάλλον στην Άγκυρα. Mm-hmm. Άρα έγιναν και διαβουλεύσεις και διαπραγματεύσεις, αλλά βεβαίως και βγήκε και ο τουρκικός λαός στον δρόμο για να υποστηρίξει έναν εκλεγμένο πρόεδρο, παρά τις διαφορές του και τις διαφωνίες mm-hmm. του για συγκεκριμένες πρακτικές. Στην παρούσα φάση δεν ήθελαν το στρατό να κυβερνά την Τουρκία.
4: Από τότε πολλά έχουν αλλάξει. Ο Ερντογάν έχει ισχυροποιηθεί. Υπήρξε μια δίωξη χιλιάδων, όπως χαρακτηρίστηκαν, γιουλενιστών. Και επίσης υπήρξε και ένα ρήγμα στο στράτευμα. Και κυρίως στην πολεμική αεροπορία.
2: Τεράστιο πρόβλημα. Το 70% των πιλότων της τουρκικής αεροπορίας απομακρύνθηκαν από τα καθήκοντά τους. Διαγράφησαν δεκάδες χιλιάδες αρχηγοί, αξιωματικοί και στο ναυτικό και στην αεροπορία και στο στράτευμα, στην αστυνομία διαγράφησαν γιατί θεωρήθηκαν ότι είχαν σχέση με το πραξικόπημα.
4: Τουλάχιστον στην αεροπορία δεν ξέρω αν έχει συνέλθει από εκείνο το πραξικόπημα η πολεμική αεροπορία.
2: Πέρασαν 10 χρόνια, σίγουρα υπάρχουν ακόμα πληγές. Το χειρότερο για την Τουρκία είναι ότι υπάρχει η καχυποψία. Ο Τούρκος Πρόεδρος στο σημερινό του άρθρο στην Καθημερινή, με αφορμή τα 10 χρόνια από την απόπειρα πραξικοπήματος, λέει ότι η αντίσταση της 15ης Ιουλίου είναι απαράμιλη στην ιστορία της παγκόσμιας δημοκρατίας. Αναφέρεται στο κίνημα του Γκιουλέν που το χαρακτηρίζει τρομοκρατική οργάνωση και ότι αποπειράθηκαν μια συνηθισμένη απόπειρα πραξικοπήματος ήταν μια ολοκληρωτική απόπειρα εισβολής που απειλούσε και την ανεξαρτησία της χώρας μας, λέει. Δεν ήταν μια απλή απόπειρα, αναφέρει χαρακτηριστικά.
4: Άρα υποκινούμενη, άρα δείχνει ότι ενδεχομένως να ήταν και υποκινούμενη.
2: Ναι, τότε θεωρούνταν υποκινούμενη και από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
4: Ναι, τότε. Αυτό το λέω.
2: Και λέει ότι 250 παιδιά έχασαν τη ζωή τους, μάρτυρες, από τα χέρια των πραξικοπηματιών. Η βασική μας προσδοκία, λέει ο Ερντογάν στην Καθημερινή, από τη διεθνή κοινότητα είναι να στηρίξει τον δίκαιο αγώνα της Τουρκίας, η παγκόσμια ειρήνη, η ασφάλεια, η ευημερία μπορούν να διασφαλιστούν μόνο μέσω ενός αποφασιστικού και ασυνδίβαστου αγώνα κατά των τρομοκρατικών οργανώσεων, χωρίς διακρίσεις, καθώς και μέσω μιας ειλικρινούς συνεργασίας. Το αναφέρει αυτό διότι πολλοί γιουλενιστές διέφυγαν στο εξωτερικό και ζήτησε την έκδοσή τους η Τουρκία. Ανάμεσά τους και 8 γιουλενιστές. Οι 8 είναι αυτοί που ήταν με το ελικόπτερο στην Ελλάδα. Και εκατοντάδες, χιλιάδες άλλοι ήρθαν στην Ελλάδα τα επόμενα χρόνια που ακολούθησαν, όπου ζουν στην Ελλάδα. Και η Τουρκία τους θεωρεί ότι είναι μέλη μιας οργάνωσης που έχει στόχο την ανατροπή του Ερντογάν.
4: Άρα αυτό το φάντασμα της απόπειρας, λες, δεν έχει φύγει πάνω από την Τουρκία. Συνεχίζει να υπάρχει.
2: Μόλις προχτές συνελήφθησαν 1000 άτομα, επαναλαμβάνω, 1000 άτομα προχτές, κατηγορούμενοι ότι είναι μέλη της τρομοκρατικής οργάνωσης Γκουλέν. Άρα στην Τουρκία ακόμα αυτή η πληγή υπάρχει. Ναι.
4: Μάνολη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Ο Μανώλης Κωστίδης, για τα 10 χρόνια από το πραξικόπημα και το μήνυμα Ερντογάν μέσω της Καθημερινής. Έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα εξέλιξη μετά από καταγγελίες κατοίκων της Κυψέλης. Στην Κυψέλη αυτό που έγινε ήταν οι κάτοικοι να διαπιστώσουν ότι υπάρχουν ρογμές σε τείχους πολυκατοικιών. Λίγες εβδομάδες μάλιστα μετά την κατάρρευση πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, αυτό γέννησε προβληματισμό και μεγάλη ανησυχία και έκαναν καταγγελίες, ήρθαν στην επιφάνεια. Ήρθε στην επιφάνεια το πρόβλημα μέσα από τα ρεπορτάζ και φωτογραφικό υλικό. Είναι περισσότερες από 15 πολυκατοικίες στην Κυψέλη που εκφάνισαν ξαφνικά ρογμές. Και η εξέλιξη που έχουμε είναι ότι έχουμε πλέον την παρέμβαση της εισαγγελίας πρωτοδικών. Ζητά να εξεταστούν οι καταγγελίες οι οποίες κάνουν λόγο για ρογμές εξαιτίας των εργασιών της διάνοιξης της γραμμής 4 του μετρό. Θα το δούμε στη συνέχεια αυτό το θέμα. Παρουσιάζει ενδιαφέρον γιατί έρχεται σε μια χρονική στιγμή που ο εισαγγελέας παρενέβηκε για την περίπτωση της κατάρρευσης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Πρώτα όμως θα πάμε στο Χρήστο Στρατουλάκο. Είχαμε ένα τραγικό συμβάν εκεί σε μια πισίνα, Χρήστο, στο Πεταλίδι, στη Μεσίνη. Μια γυναίκα από τη Γαλλία έχασε τη ζωή της.
1: Δυστυχώς, Σπύρο, μια γυναίκα 48 ετών από τη Γαλλία, η οποία μαζί με την οικογένειά της ήταν στην Μεσσηνή και συγκεκριμένα στο Πεταλίδι για διακοπές, έκανε τον μπάνιο στην πισίνα της όταν εντοπίστηκε από άλλους λουόμενους στον Πυγμένα. Ανασύρθηκε, αμέσως κλήθηκε σαν οφόρο του ΕΚΑΒ με διασώστες, οι οποίοι έδωσαν μάχη προκειμένου να την κρατήσουν στη ζωή. Ωστόσο, ήταν ήδη αργά όταν η 48χρονη διακομίσει στο νοσοκομείο της Καλαμάτας. Δυστυχώς εκεί οι γιατροί διαπίστωσαν το θάνατό της. Καταλαβαίνετε και για την οικογένειά της και τα παιδιά της που ήταν μαζί διακοπές στην Ελλάδα και τον άντρα της, είναι πολύ δύσκολη κατάσταση. Να σημειώσουμε ότι από την ελληνική αστυνομία, η οποία διεξάγει έρευνες για τις συνθήκες, κάτω από τις οποίες.
4: Για τα μέτρα ασφαλείας, αν τηρήθηκαν όλα αυτά, ναι.
1: Υπάρχει μια σύλληψη για ανθρωποκτονία από αμέλεια ενός 64χρονου, ο οποίος είναι και υπεύθυνος του ξενοδοχείου. Η έρευνα συνεχίζεται και πλέον ο λόγος. Μετά τα σημαντική δικογραφία θα υπάρξει δικαιοσύνη.
4: Σωστά. Και ένα άλλο περιστατικό που και αυτό γεννά έντονη ανησυχία σε όλους μας, στους γονείς. Περιστατικό με μια 14χρονη η οποία βρισκόταν σε κατάσταση μέθης και χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.
1: Να σας πω λοιπόν ότι ένα 14χρονο κορίτσι, μόλις 14 ετών, επαναλαμβάνω, είναι πολύ μικρή ηλικία, χρειάστηκε να μεταφερθεί στο παιδιατρικό νοσοκομείο της Πάτρας, στο Καραμανδάνιο. Εκεί λοιπόν οι γιατροί διαπίστωσαν ότι βρίσκονταν σε κατάσταση μέθης, ενημέρωσαν για το περιστατικό όπως όφυλαν την ελληνική αστυνομία, οι οποίοι άνδρες της αστυνομίας που πήγαν στο νοσοκομείο συνέλαβαν την μητέρα της ανήλικης για έκθεση σε κίνδυνο του παιδιού. Διεξάγεται έρευνα, να σου πω, από τους αστυνομικούς για το πώς κατανάλωσε το παιδί το αλκοόλ. Έχει δώσει κάποιες εξηγήσεις στη μητέρα, ωστόσο διεξάγουν έρευνα από πού μπόρεσε και προμηθεύτηκε
4: και το πήρε, τα. τουλάχιστον η κατάστασή του εμπνέει ανησυχία.
1: Είναι καλύτερη, είναι καλύτερη σφύρα της θεραπείας όλες από ό,τι μαθαίνω και τρίτων δεκομήνων.
4: Αυτό τουλάχιστον. Σε ευχαριστώ, Χριστό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Ο Χρήστος Στρατουλάκος για τη 48χρονη από τη Γαλλία πνίγηκε στην πισίνα ξενοδοχείου και το 14χρονο κορίτσι τώρα σε κατάσταση μέθης. Είναι από αυτά που καταγράφουμε καθημερινά. Δυστυχώς και σε όλο μικρότερες ηλικίες. Θα δούμε την πολιτική επικαιρότητα. Ο επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ του Sky, Αντώνης Ατζολέτος, είναι εδώ στο στούντιο μαζί μας. Καλώς ήρθες, Αντώνη.
3: Χαίρετε.
4: Ο Πρωθυπουργός λέει εκλογές το 27, αλλά οι δηλώσεις που γίνεται, η αντιπαράθεση που βλέπουμε ότι έχει φουντώσει, δείχνουν ότι σαν να έχουμε μπει στην τελευταία στροφή. Αλλά ξέρεις με τι ήθελα να αρχίσω. Να δούμε τις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Έχουμε τις τελευταίες ώρες αλλεπάλλες παρετήσεις.
3: Ναι, εντάξει, θα φτάσουμε στους 9 βουλευτές. Νομίζω κάπου εκεί θα κάτσει στο κοντέρ. Σήμερα παρετήθηκαν ακόμα 3. Η κυρία Κοντοτόλη, ο κύριος Μεϊκόπουλος.
4: Και ο κύριος Μαμουλάκης.
3: Ο κύριος Μαμουλάκης, μπράβο. Οι δύο πρώτοι το πρωί, μετά η κυρία Κοντοτόλη. Και ακολουθούν ακόμα, αν δεν κάνω λάθος, αν έχουν μείνει τώρα 17 στο ΣΥΡΙΖΑ, είναι ακόμα 7 που περιμένουμε να παραιτηθούν. Δηλαδή ο κύριος Κόκαλης, η κυρία Γιώργο Βασίλη, μην τους λέω, είναι γνωστοί.
4: Να σου κάνω μια ερώτηση. Ο κόσμος που σε ακούει εδώ από τον Sky, σε διαβάζει την καθημερινή, έχει μια εικόνα για ό,τι συμβαίνει, αλλά μια ερώτηση που. Γιατί παρετούνται?
3: Παρετούνται γιατί διαφωνούν με τη νέα γραμμή που έχει Πολάκη. Χαράξει ο ΣΥΡΙΖΑ, τον Πολάκη βασικά, Παπάς Δούρου, η οποία λέει εμείς θα κατεβάσουμε ψηφοδέλτιο απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Δεν λένε ακριβώς το ίδιο πράγμα.
4: Άρα όσοι παρετούνται νιώθουν ψυχικά, δεν ξέρω και πολιτικά αν δούμε κάποια κίνηση, ότι ανήκουν στο Τσίπρα. Δεν μπορούν να κατέβουν με ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στο Τσίπρα.
3: Νιώθουν, όπως λένε, πως εδώ από τον Αλέξη Τσίπρα γίνεται μια προσπάθεια ένωσης του προοδευτικού χώρου. Βλέπουν ότι το εγχείρημα έχει μια δυναμική που φτάνει ήδη στο ποσοστό των προηγούμενων εκλογών, που έχει θέση αξιωματικής αντιπολίτευσης. Συνεχώς ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να συστατευτεί με κάποιο τρόπο σε αυτό το εγχείρημα. Ναι. Ο πρώην Πρωθυπουργός δεν θέλει συνεργασίες, άρα λοιπόν το να μην κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές είναι η λύση που προκρίνουν. Ναι. Και αυτό το οποίο είχε σηματοδοτήσει η Κεντρική Επιτροπή της 6ης Ιουνίου, όμως δεν υλοποιήθηκε ποτέ, δεν προχώρησε ποτέ.
4: Έχει κάνει μια δήλωση αρκετά αιχμηρή και αφήνει υπονοούμενο ο κύριος Παπάς.
3: Ναι.
4: Για τη δήλωση για διάλυση ΣΥΡΙΖΑ είναι ο κύριος Νίκος Παπάς, την έκανε από τη Βουλή. Όλο αυτό το εντάσσει ότι λέει μάλλον ότι είναι οργανωμένο. Αν τον ακούσουμε πώς το είπε.
5: Οι παρετήσεις και οι αποχωρήσεις εντάσσονται ηθελημένα ή μη σε ένα σχέδιο διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ. Η συλλογική ηγεσία και η εκλογική προετοιμασία είναι απαραίτητη και θα ακυρώσει αυτά τα σχέδια.
4: Το ότι υπάρχει σχέδιο διάλυσης είναι κάτι βάρη, δηλαδή δεν είναι, έτσι όπως το καταλαβαίνω εγώ, δεν είναι ότι υπάρχουν μεμονωμένες ενέργειες, εδώ σου λέει υπάρχει σχέδιο να διαλύσουν το κόμμα.
3: Ναι, υπήρχε μια απόφαση.
4: Λέει ναι.
3: Υπήρχε μια απόφαση να μην κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ αντιπαραθετικά απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, αλλά όντως, αν πας να υλοποιήσεις αυτή την απόφαση, πρέπει να υπάρξει και μια άλλη απόφαση που να λέει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αναστέλει τη λειτουργία του.
4: Ναι.
3: Συνεπώς, κατά ένα μεγάλο ποσοστό, αυτό που λέει ο κύριος Παπάς έχει ένα δίκιο, όχι υπό τη μορφή σχεδίου, υπό τη μορφή απόφασης συγκεκριμένων στελεχών της παλιάς πλειοψηφίας.
4: Ο Τσίπρας τι λέει?
3: Ο Τσίπρας δεν λέει τίποτα. Ο Τσίπρας λέει ότι εγώ δεν συνεργάζομαι με ένα κόμμα.
4: Θέλω να πω ότι όλο αυτό το οποίο εξελίσσεται στο ΣΥΡΙΖΑ το παρακολουθεί, δεν το σχολιάζει,
3: ναι.
4: δεν κάνει κάποια κίνηση.
3: Ναι, όπως επίσης δεν έχει κάνει κάποια κίνηση σε στελέχη τα οποία έχουν παραιτηθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό από την έδρα τους. Η κυρία Χτσιόγλου, ας πούμε, δεν την έχουμε δει να είναι πουθενά σε κάποιο όργανο ή να συμμετέχει ενεργά στην Ελλάς. Και ο κύριος Καραμέρας έχει παραιτηθεί εδώ και καιρό. Δεν υπάρχει κάποιο σήμα προς τα παλιά στελέχη. Αυτό, αν θα γίνει, θα γίνει από Σεπτέμβριο.
4: Οπότε να μην σε ρωτήσω αν όσοι παρετούνται τώρα από τον ΣΥΡΙΖΑ θα τους δούμε στα ψηφοδελτία Τσίπρα.
3: Ναι, είναι πιθανόν κάποιοι θα τους δούμε σίγουρα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα τους δούμε και δεν ξέρω πού θα τους δούμε. Θα είναι στην περιφέρεια που θέλουν, θα τους ζητηθεί να πάνε κάπου αλλού. Έχει ένα ρίσκο αυτή η κίνηση. Αλλά σίγουρα αυτοί που παρετούνται έχουν ένα προβάδισμα πλέον και αυτοί που ανεξαρτητοποιούνται έχουν ένα άλοθη. Γιατί τι λένε? Εγώ έφυγα από το ΣΥΡΙΖΑ γιατί αυτή η γραμμή αντιπαραθετική στο Τσίπρα δεν ταιριάζει με τα πιστεύω μου.
4: Ναι. Προσωπικό είναι το σχόλιο. Βέβαια, κάποιος που ανεξαρτητοποιείται συνεχίζει να έχει τα προνόμια,
3: ναι, βέβαια,
4: και τις απολαβές του βουλευτή. Δεν είναι σαν αυτόν που αφήνει την έδρα.
3: Ασφαλώς.
4: Είναι και αυτό. Ο κ. Μητσοτάκης σήμερα ήταν στην Εύβοια. Μίλησε πάλι για το ότι θα γίνουν εκλογές το 2027. Να ακούσουμε πρώτα από αυτό το απόσπασμα, γιατί μετά είπε και κάτι που μπορεί να εκλειφθεί και ως αιχμή στον κ. Σαμαρά. Ναι. Πρώτα εκλογές το 2027.
6: Είμαστε εδώ για να συνεχίσουμε, να δώσουμε τον αγώνα μας. Σας θέλω όλες και όλους έτοιμες και έτοιμους στις επάλξεις για τις εκλογές που θα γίνουν την άνοιξη του 27, αλλά εμείς δεν σταματάμε. Δεν περιμένουμε όπως κάποιοι άλλοι την προεκλογική περίοδο για να βρεθούμε κοντά στους συμπολίτες μας. Είμαστε εδώ, είμαστε παρόντες.
4: Ήταν στην Εύβοια ο Πρωθυπουργός. Για ακόμη μια φορά είπε εκλογές του 27. Παρόλα αυτά, δηλαδή παρακολουθώντας στελέχη όλων των κομμάτων, το πόσο έχει ενταθεί η πολιτική αντιπαράθεση, αλλά και τις κινήσεις στελεχών, δηλαδή τους βλέπω σε διάφορες γειτονιές να οργανώνουν συγκεντρώσεις σε καφετέρι, τα γνωστά της προεκλογικής περίοδου. Μοιάζει σαν, πώς να σου το πω, να είναι θέμα 2-3 μηνών και όχι.
3: Ναι. Την κουβέντα τη φούντωσε χθες ο πρόεδρος Βουλής, ο κ.
4: Κακλαμάνης.
3: Που είπε ότι καμιά φορά η τοξικότητα μπορεί να λήξει με τις πρώτες κάλπες. Όμως βλέπεις ότι πιο καθαρά δεν θα μπορούσε να το πει ο Πρωθυπουργός. Δεν είναι ότι βάζει
4: ότι έχει
3: περιστροφές αυτό που λέει.
4: Σωστά.
3: Είναι πάντα κάθετος άνοιξη του 27. Δεν έχουμε τίποτα άλλο να κάνουμε παρά να τον πιστέψουμε. Θα πάμε την άνοιξη του 27.
4: Σωστά. Πήγε και στο Κέντρο Υγείας Ιστιαίας, το πρώτο που διαθέτει μονάδα τεχνητού νεφρού. Πήγε και σε κάποια έργα που γίνονται έργα οδοποιίας. Και εκεί άφησε την αιχμή για τον κύριο Σαμαρά. Πήγε στα εγγένεια του δρόμου Ροβιές Ηλία και είπε.
7: Είναι για μένα μεγάλη τιμή να μπορώ να συνδέω το όνομά μου με σημαντικά έργα υποδομής της Εύβοιας, γιατί θυμάμαι πολύ καλά τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη το καλοκαίρι, αν δεν κάνω λάθος, του 1993, λίγο πριν πέσει η κυβέρνηση έτσι όπως έπεσε, να εγκαινιάζει τη γέφυρα της Χαλκίδας.
4: Θυμάμαι το Μητσοτάκη, τον Κωνσταντίνο, λίγο πριν πέσει, έτσι όπως έπεσε, να εγκαινιάζει αυτή τη γέφυρα.
3: Είναι σαφές το καφί και πάλι, γιατί ξέρει ότι πλέον θεωρούν δεδομένο στη Νέα Δημοκρατία ότι θα έχουν απέναντί τους, ναι, τον Αντώνη Σαμαρά.
4: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αντώνη. Ο Αντώνης Ατζολέτος ήταν. Αυτά γίνονται στο ΣΥΡΙΖΑ με πιο, νομίζω, τον καλύτερο τρόπο μας τα περιέγραψε εδώ ο Αντώνης, για να μπορέσουμε να καταλάβουμε τι γίνεται. Είναι πολύπλοκο το θέμα, είναι αλήθεια, αλλά και τις αιχμές του Πρωθυπουργού κατά Σαμαρά. Στο μέτωπο της αντιτρομοκρατίας σήμερα είχαμε την απολογία του τρίτου εκ των κατηγορουμένων για την εμπριστική επίθεση, τη δολοφονική επίθεση, για να το θέσω ακόμα καλύτερα, στη Βάγια Νέστορα, στη Θεσσαλονίκη, τους ανθρώπους που έκαψαν το σπίτι της και προκάλεσαν το θάνατό της. Οι δύο έχουν προφυλακιστεί. Σήμερα απολογείται ο τρίτος, ο οποίος ισχυρίζεται πως δεν συμμετείχε στην επίθεση, αλλά έδωσε τα κλειδιά σε κάποιους φίλους του, που οι φίλοι του τα έδωσαν σε κάποιους άλλους και κάποιοι άλλοι τα έδωσαν στους κατηγορούμενους, για να μπορέσουν να κρυφτούν μετά την επίθεση. Να δούμε τι θα αποφασίσει η δικαιοσύνη για αυτή την περίπτωση. Εξιτήριο πήρε όμως η Αφροδίτη Νέστορα. Η κόρη της Βάγιας Νέστορα, που βρήκε τραγικό θάνατο, είπε λίγο μετά αφού του βγήκε από το νοσοκομείο.
8: Θα προσπαθήσω με κάθε τρόπο και με ό,τι δύναμη μου έχει απομείνει να σταθώ ξανά στα πόδια μου, γιατί θεωρώ ότι αυτό είναι μια απάντηση σε τέτοιου είδους τρομοκρατικές ενέργειες, δολοφονικές ενέργειες, και επίσης γιατί πιστεύω ότι μέσα από αυτό το πράγμα θα κάνω περήφανη τη μητέρα μου, αλλά και τον πατέρα μου και όλους τους ανθρώπους που πραγματικά πιστεύουν σε μένα.
4: Και πριν από λίγο βγήκε και η απόφαση για τον 24χρονο που σας έλεγα, τον τρίτο εκ των συλληφθέντων, που υποστηρίζει ότι εγώ απλά έδωσα τα κλειδιά σε κάποιον, αυτό σε κάποιον άλλον, για να κρυφτούν οι δράστες, αποφασίστηκε η προφυλάκησή του. Θα συνεχίσουμε με το δικαστικό ρεπορτάζ. Έχουμε μαζί μας τη δικαστική μας συντάκτρια, την Έλληνα Γαλάρη. Επιστρέφουμε σε αυτό που ακροθυγώς ανέφερα για την παρέμβαση, την εισαγγελική παρέμβαση μετά τις καταγγελίες κατοίκων στην Κυψέλη. Γεια σου, Έλληνα, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι. Ο προϊστάμενο εισαγγελέα στρατοδικών τη Αθήνα, ο κ. Αλεξίδη Κορέα, διέταξε τη διενέργεια κατεπίγουσα προκαταρκτική έρευνα για να διαπιστωθεί εάν από τι εργασίε του μετρό έχουν τελεστεί αξιόπινε πράξει και αν αυτέ οι εργασίε που εκτελούνται είναι επικίνδυνε για τα κτίρια. Σύμφωνα με του κατοίκου, έχουν εμφανιστεί ρογμέ σε κτίρια τη περιοχή μεταξύ τη πλατεία Κυψέλη και τη Ευελπίδων όσο προσφορούσε ο Μετροπόδικα. Οι κάτοικοι εκφράζουν την έντονη ανησυχία για τη στατική επάρκεια των κτιρίων. Περιμένουμε τώρα να δοθούν οι καταθέσεις έτσι ώστε, κατά τη διάρκεια της προκαταρκτικής, έτσι ώστε να δούμε τι θα αποφανθεί η εισαγγελία.
4: Είχαμε παρέμβαση όμως εισαγγελίας και σε ένα άλλο συμβάν, την κατάρρευση πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, έτσι δεν είναι, Έλενα?
9: Ναι. Δύο εβδομάδες μετά έγινε μια δεύτερη σύσκεψη στην εισαγγελία πρωτοδικών.
4: Αυτό γιατί είναι, γιατί παρενέβη η εισαγγελία?
9: Παρενέβη για την απομάκρυνση των βάζων. Γιατί ακόμα μετά δύο εβδομάδες από την κατάρρευση της πολυκατοικίας δεν έχουν μαζευτεί τα βάζα. Με αποτέλεσμα οι πραγματογνώμονες, οι οποίοι έχουν οριστεί από τις εισαγγελικές αρχές, αν μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους. Δηλαδή έχουν εντολή να διερευνήσουν τα αίτια της κατάρρευσης της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Και επειδή υπάρχουν τα βάζα, δεν μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους. Έτσι λοιπόν, είχαμε σήμερα μια δεύτερη σύσκεψη στην Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας, στην οποία συμμετείχαν ο προϊστάμενος της εισαγγελίας.

0: όπως είναι, πεσμένη πολυκατοικία. Οι άλλοι θέλουν να κάνουν τη δουλειά τους, να δουν τι δεν πήγε καλά. Και είναι μια πολυκατοικία εδώ και πόσες εβδομάδες πεσμένη κάτω. Διεθνείς εξελίξεις από την Deutsche Welle, αμέσως τώρα.
1: Και το Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Νέες απειλές Τραμπ για μαζικές επιθέσεις στο Ιράν το Σάββατο στην Ουάσιγκτον ο Νετανιάχου. Στο Κίεβο με νέο πακέτο στήριξης η Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν. Κινέζικα τα εξαρτήματα για ουκρανικά drones αποκαλύπτουν οι Financial Times. Είναι οι ειδήσεις της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Μένεται και πάλι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Για τέταρτη συνεχή νύχτα αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη έπληξαν στρατιωτικούς στόχους κοντά στα στενά του Ορμούζ και σε παράκτιες περιοχές του Ιράν, ανακοίνωσε η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση CENTCOM. Εκπρόσωπος της Ιρανικής κυβέρνησης κάνει λόγο για τουλάχιστον 30 νεκρούς και περισσότερους από 260 τραυματίες τις τελευταίες 7 ημέρες. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας στο Fox News, απειλεί με νέες επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές, γέφυρες και άλλους μη στρατιωτικούς στόχους, εάν το Ιράν δεν προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Στο μεταξύ, συνεχίζονται και οι Ισραηλινές επιδρομές στη λωρίδα της Γάζας. Παλαιστινιακές πηγές κάνουν λόγο για 4 νεκρούς, μεταξύ αυτών και ένα μωρό. Το Σάββατο μεταβαίνει στην Ουάσιγκτον ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Βενιαμίν Νετανιάχου, όπως ανακοίνωσε σήμερα εκπρόσωπός του. Μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί συνάντηση με τον πρόεδρο Τραμπ. Στο Βερολίνο άρχισε πριν από λίγα λεπτά η καθιερωμένη συνέντευξη τύπου του καγκελάριου Φρίντριχ Μέρτς πριν από τις θερινές διακοπές της Βουλής. Επικαλούμενος πηγές του ΝΑΤΟ, ο πρόεδρος της Λετωνίας Έντκα Ρινκέβιτς κατηγορεί ανοιχτά τη Ρωσία για επανειλημμένες απόπειρες σαμποτάζ σε ευρωπαϊκό έδαφος. Πρόκειται για σενάρια τρόμου και για πλήση εγκεφάλου, σχολιάζει ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ. Σύμφωνα με ουκρανικές πηγές, τουλάχιστον 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 3 τραυματίστηκαν σε νέες ρωσικές επιθέσεις στην Οδυσσό. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας κάνει λόγο για βομβαρδισμούς εναντίον λιμένων που χρησιμοποιούνται για τον ανεφοδιασμό των ουκρανικών στρατευμάτων. Ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle.
0: Και επιστρέφουμε τώρα από τη Βόνη, επιστρέφουμε στο Φάλιρο με Δημήτρη Βάλσαμο στο στούντιο. Καλώς ήρθες, Δημήτρη.
2: Γεια σου, Σπύρο μου.
0: Βοήθησε με λίγο.
2: Ναι, παρακαλώ.
0: Μια δυσκολία. Έχω ένα σταυρόλεξο μπροστά και επειδή εσείς τώρα είστε και δημόσια πρόσωπα αναγνωρίσιμοι.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Σταυρόλεξα.
2: Ναι.
0: Έχω βρει ένα ορισμό που λέει πήγε ο Δημήτρης Βάλσαμος και έχει 6 γράμματα. Κάπα, δεύτερο, τρίτο κενό, Β. 6 γράμματα.
2: 5 είναι μάλλον.
0: Καν βά. Πού πήγε ο Δημήτρης Βάλσαμος, καν.
2: Στην Κούβα μήπως πήγε.
0: Δεν έχει, θέλει κι άλλο γράμμα.
2: Βάλε
0: και καν βάση κουβά.
2: Ναι, μάλλον κουβά θα είναι, μάλλον κουβά θα είναι, ομολογουμένος. Ναι.
0: Τι έγινε.
2: Τι έγινε, η αλήθεια είναι ότι δεν ζυγίσαμε σωστά τα πράγματα, δεν ζυγίσαμε.
0: Δεν κάναμε.
2: Το πόσο.
0: Έλεγε Γαλλία.
2: Έλεγα Γαλλία.
0: Είπα,
2: πήγαμε κουβά.
0: Δεν το κάναμε.
2: Πήγαμε κουβά, το είπα. Η αλήθεια είναι ότι δεν περίμενα αυτή την εικόνα από τους Γάλλους, δεν περίμενα οι Ισπανοί να έχουν σε τέτοιο απόλυτο βαθμό τον έλεγχο του αγώνα ουσιαστικά.
0: Πολύ Γάλλοι. Ακόμα και όταν πίεσαν κάποια στιγμή οι Γάλλοι ήταν.
2: Μόνο στο τέλος τους έδωσαν την μπάλα στα τελευταία 5 λεπτά να παίξουν. Δηλαδή του δώσαν και λίγο την μπάλα να παίξουν που λένε.
0: Ναι.
2: Πάρετε και εσείς να παίξετε λίγο. Γιατί σε όλο το παιχνίδι δεν τους επέτρεψαν να παίξουν, δεν τους έδωσαν την μπάλα ώστε να πιέσουν οι Γάλλοι, να τους βάλουμε στην περιοχή τους. Μόνο από τις καθυστερήσεις συνέβη αυτό ουσιαστικά μετά το 85. Αυτό που λέει, τους ευνούχησαν. Δηλαδή ήταν τελείως κόντρα στο παιχνίδι που ήθελε να παίξει η Γαλλία και που είχε μάθει να παίζει με την μπάλα στα πόδια. Δεν είχε την κατοχή, η Γαλλία είχε τον έλεγχο, εκμεταλλεύτηκε και το λάθος του Ντίνιε στο ξεκίνημα στο 20 περίπου για να προηγηθεί με 1-0. Βρήκε και ένα γκολ στο πρώτο δεκάλεπτο.
0: Δικαιότατο.
2: Δικαιότατο απόλυτα στο πρώτο 15 λεπτό του δεύτερου μέρους.
0: Πάμε σήμερα.
2: Η πρώτη φιναλίστ της Ισπανίας. Σήμερα η μητέρα των μαχών, πραγματικά. Αγγλία-Αργεντινή, 10 η ώρα.
0: Είναι μόνο αθλητικό το γεγονός, είναι και πολιτικό, είναι και πολλά ακόμα.
2: Προφανώς, εντάξει, ευτυχώς αυτά τα έχουμε αφήσει λίγο πιο πίσω, η αλήθεια είναι.
0: Γι' αυτό τα λιοντάρια ετοιμάζονται. Ήδη προπονούνται τα λιοντάρια, έχουν κάνει την προετοιμασία τους και το βράδυ θα ξεχυθούν στο.
2: Για να δούμε. Εγώ δεν θα κάνω πρόβλεψη για αυτό το ζευγάρι.
0: Αυτό θα χτεσινά.
2: Κοίτα, μπορεί να πάει να ήθελα να ρεφάρω.
0: Πρέπει να κλείσω.
2: Αλλά θέλω να πω ότι μακάρι ο νικητής να είναι από αυτό το ζευγάρι. Και όχι Ισπανία.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
3: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
4: Αμέ.
3: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
4: Αμέ.

0: Θα έρθεις από μένα.
1: Αμέ.
0: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
1: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Κάπου εδώ φτάσαμε και εμείς στο τέλος του μαγκαζίνου. Σε πολύ λίγο δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά έρχονται τα παιδιά της αλλαγής. Να είστε καλά, καλό υπόλοιπο.
3: Τα πρώτα 100 χρόνια του κράτους η Ελλάδα προοδεύει στις επιστήμες και τις τέχνες. Τον εξυγχρονισμό της αγροτικής Ελλάδας περιγράφουν ο καθηγητής Γιάννης Τούντας για την ιατρική επιστήμη, ο συγγραφέας και αρθρογράφος Τάκης Θεοδωρόπουλος για τη λογοτεχνία και ο θεολόγος μουσικολόγος Παναγιώτης Ανδριόπουλος για τη μουσική. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, η Ελλάδα του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
4: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Σε 100 μέτρα, κλειστή στροφή δεξιά. Στρίψε δεξιά. Παρατήρησε τους πεζούς που ήταν έτοιμοι να περάσουν.
7: Συχνά οι πεζοί περνούν απαρατήρητοι. Επειδή όμως δεν έχουμε κάποιον να μας το θυμίζει, οδηγούμε πάντα με προσοχή. Πρώτα ο πεζός. Μια πρωτοβουλία από τους 4 τροχούς και την καθημερινή. Μάθε περισσότερα στο 4stroχή.gr.
8: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Πάει η οθόνη. Και τώρα,
4: με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση.
5: Η ώρα είναι 3.
6: Ραδιοπέλα. Ραδιοπέλα. Στους 103,3 FM στέρ.
7: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
8: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
9: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
10: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείο και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
9: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
10: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
11: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
12: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 2382-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
13: Bella FM.
14: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 52 12

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Η Νατάσα Θεοδωρίδου στο θέατρο Γαβαλιώτισσα στην Έδεσα με ένα φορτηγό τραγούδια. Μία μαγική βραδιά την Δευτέρα 27 Ιουλίου. Μαζί της ο Χρήστος Τσιλόπουλος. Ώρα έναρξης 9:30. Παραδοθήκα σε σένα. Προπόληση more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Πέλα FM 103,3.
1: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
3: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Μισελέν, Μπρίτζεστον, Κοντινένταλ, Γκουτιέρ, Ντάνλοπ. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
1: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό. Γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων. Γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23 810 82 588.
4: Πέλα FM. Ήμουν στη...

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένας

0: Η ώρα είναι 5.
1: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
2: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
3: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
4: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στην Ισάν Σιδηρόπουλος.
5: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στην Ισάν Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
4: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
5: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
6: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
7: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 0 20 210.
8: Πέλα FM

0: FM. Η ώρα είναι 6.
1: Ραδιοπέλα. Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στερ.
2: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
3: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
4: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
5: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
0: Πέλα FM.
6: Τώρα, like στη μουσική,
7: like στη μουσική,
6: like στη μουσική,
7: like στη μουσική,
6: με την Εβίτα Σαριγιάννη.

Γεια σας φιλαράκια μου, τι κάνετε, είστε καλά? Λοιπόν, ξεκινάμε και σήμερα Τετάρτη 15 Ιουλίου. Μπορεί να κάνει φουλ ζέστη, όμως εμείς έχουμε τη γρανίτα μας εδώ πέρα παιδιά. Δροσιά air condition και ξεκινάμε να ακούσουμε τις καλύτερες μουσικές επιλογές. Like στη μουσική, στο μικρόφωνο η Εβίτα Σαριγιάννη.

Ξεκινάμε και σήμερα με τα πιο viral νέα, παιδιά. Σάκης Κατσούλης για τη νίκη. Για τη νίκη του στο Survivor All Star. Τι είναι αυτό, παιδιά, και αυτός νίκη. Είχε ωραία. Α, ο Σάκης Κατσούλης για τη νίκη του. Μπερδέψαμε, παιδιά. Ο Ρέβης είχε τη νίκη του, την κοπέλα του. Ο Σάκης ο Κατσούλης μιλάει για τη νίκη του, έτσι, στο Survivor All Star. 3 χρόνια μετά, οι μεγαλύτερες στιγμές, παιδιά, είχε ανεβάσει το πρώτο θέμα. Λοιπόν, αντί να διαφημίζουν τους νέους του Survivor, τους ξεχάσανε κιόλας αυτούς, παιδιά, αυτή είναι η πραγματικότητα. Ασχολούνται πιο πολύ από ό,τι βλέπω εδώ με τη Δαλάκα, πώς λεγόταν, παιδιά, και με το Σάκη Κατσούλη.

0: Η Νατάσα Θεοδωρίδου στο θέατρο Γαβαλιώτισσα στην Έδεσα με ένα φορτηγό τραγούδια. Μία μαγική βραδιά την Δευτέρα 27 Ιουλίου. Μαζί της ο Χρήστος Τσιλόπουλος. Ώρα έναρξης 9:30. Παραδοθήκα σε σένα. Προπόληση more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Πέλα FM 103,3.
2: Σε 200 μέτρα στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα στρίψτε στην Nissan Σιδηρόπουλος.
3: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στην Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
2: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
3: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
4: Με την Εβίτα στην παρέα είναι ωραία. Like στη μουσική. Με την Εβίτα Σαριγιάννη.

Βασίλειος Κοστέτσος για την ταινία της Οδύσσιας. Βροχή τα σχόλια, παιδιά, για αυτό που είπε. Θα επέλεγα τον Γιάννη Αντετοκούμπο.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
2: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
3: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείο και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
2: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
3: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
4: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
5: Bella FM.
6: Η εκπομπή που ακούς σου φαίνεται διαφορετική, είναι επειδή είναι διαφορετική. Like στη μουσική με την Εφήτα Σαριγιάννη.
7: Κι όλο περιμένω, όλο περιμένω να απαντήσεις στο τηλέφωνο το...

Ζώδια και τάκες. Έχουμε σήμερα τις τρεις προσωπικότητες του ζωδιακού. Ο χαοτικός, σκορπιός, τοξότης, ζυγός, υδροχός. Ο συγκροτημένος, εγώκερος, κριός, παρθένος, λέων. Και ο αθώος, δίδυμος, καρκίνος, ιχθύς και ταύρος.

γυναίκες. Το καλοκαιράκι, ε. Λοιπόν, τι θέλουν τα ζώδια το καλοκαίρι από τη σχέση τους? Ελευθερία θέλει δίδυμος, ζυγός, υδροχός. Ασφάλεια τάβρος, παρθένος, εγώκερος. Ενθουσιασμό θέλει ο κρυός, λέων, τοξότης. Και αφοσίωση καρκίνος, σκορπιό.

0: Η Νατάσα Θεοδωρίδου στο θέατρο Γαβαλιώτισσα στην Έδεσα με ένα φορτηγό τραγούδια. Μία μαγική βραδιά την Δευτέρα 27 Ιουλίου. Μαζί της ο Χρήστος Τσιλόπουλος. Ώρα έναρξης 9:30. Παραδοθήκα σε σένα. Προπόληση more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Pela FM 103,3.

αγαπημένο τραγούδι του χθες, μεγάλη επιτυχία σήμερα. Σήμερα έχουμε ένα τραγούδι, παιδιά, που το ξέρετε όλοι σίγουρα. Λοιπόν, όλα τα αγαπημένα τραγούδια του χθες τα ξέρουμε, έτσι. Στίχους απ' έξω και ανακατουτά. Πάμε να ακούσουμε Νίκος Πορτοκάλογλου, Το καλοκαιράκι.

απόλυτος θρίαμβος για τον Νίκο Οικονομόπουλο. Λοιπόν, τι έκανε? 2 συνεχόμενες μέρες στο Κατράκιο, sold out βραδιές για τα 20 χρόνια της καριέρας του.

Πέρασαν κιόλας 2 ολόκληρες ώρες. Αγαπημένοι μου φίλοι, θα τα πούμε αύριο. Να μου προσέγετε στο δρόμο. Έχει κίνηση, παιδιά. Πολλοί έχουν φύγει από την Αθήνα για διακοπές. Να μου προσέχετε και να φοράτε κράνος στη μηχανή και στο αυτοκίνητο ζώνη. Φιλάκια από μένα. Θα τα πούμε αύριο. Γεια σας.

0: Τα Γιαννιτσά, στην Οδό Γκονουγιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820 206 69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
1: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 020 210.
2: Πέλα FM.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Ραδιοπέλα. Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
2: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
3: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
4: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
3: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
4: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
5: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
6: Bella FM.

FM.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Η Νατάσα Θεοδωρίδου στο θέατρο Γαβαλιώτισσα στην Έδεσα με ένα φορτηγό τραγούδια. Μία μαγική βραδιά την Δευτέρα 27 Ιουλίου. Μαζί της ο Χρήστος Τσιλόπουλος. Ώρα έναρξης 9:30. Παραδοθήκα σε σένα, προπόληση more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Πέλα FM 103,3.
3: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
4: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
5: Πέλα FM 103,3.

Δεν βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βρει, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αχανά.

ράγισα. Όχι πως έχω κατά νου να αποδράσω. Από όσα ζω τόσο καιρό και από όσα άργησα. Τρέμω μονάχα όσο ζω να μην ξεχάσω. Ποιους αγαπώ, σε ποιους χρωστώ και μελαγχολήσα. Αφού το ξέρω πως δεν πρόκειται να γιάσω.

0: Η ώρα είναι 11. Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Νισάν Σιδηρόπουλος.
1: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Νισάν Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Νισάν. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
0: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
1: Νισάν Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρα Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
2: Bella FM

0: Ράδιο Πέλα στους 103,3 FM Στέρα.
1: Η ώρα είναι 12.
0: Ράδιο Πέλα. Ράδιο Πέλα στους 103,3 FM Στέρεο.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Ράδιο Πέλα στους 103,3 FM στέρεο.
1: Εγώ μωρό μου, δεν τη φοβάμαι τη ζωή.

όλα όπως τα άφησες είναι. Στην κουζίνα ένα ποτήρι περιμένει το στόμα σου, περιμένει το σώμα σου.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.